0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε την σημαντικότερη είδηση της ημέρας. Υπέγραψε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό το σύμφωνο, αν θέλετε, την διαδικασία εκεχηρίας ΗΠΑ Ιράν. Οπότε τέλος ο πόλεμος και βεβαίως με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανακούφιση η Φίλιος υποδέχθηκε αυτή την είδηση. Η συμφωνία επεγράφει στις Βρυξελλές, δίπλα ακριβώς ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Μιλάμε για μια συμφωνία που είναι συμφωνία 14 σημείων. Έγινε υπογραφή ηλεκτρονικά, δηλαδή μνημόνιο κατανόησης, MOU δηλαδή όπως λέγεται, και ελπίζουμε πραγματικά να το εντηρήσει και η μία και η άλλη πλευρά. Αρχίζει και ομαλοποιείται η κατάσταση και ένα είναι δεδομένο: εάν τελικά αυτό ισχύσει, που δεν μπορεί να πιστεύουμε, θα υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, τότε αυτόματα πάω στο ρεαλιστικό. Είμαι κοινικός, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, κοινικά το λέω, ότι σημαίνει μία αλματώδη άνοδο και στις κρατήσεις που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας. Λέω πρακτικά γιατί ο πόλεμος έφερε πολύ μεγάλη αναστάτωση, έφερε μειωτική καταγραφή και τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο, αν και στο τέλος καλυτέρευσαν τα πράγματα, αλλά έχοντας οικουμένη δεδομένο ότι πλέον η ενέργεια θα αντιμετωπιστεί, ότι θα επιστρέψουμε στις τιμές που είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή όλους τους προηγούμενους μήνες πριν τον πόλεμο, αυτό σημαίνει ότι έρχονται χαμόγελα και βεβαίως πολύ μεγάλη ανακούφιση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εντυπωσιάστηκα τις Βρυξελλές, ο Ντόναλντ σου λέει, τέτοιο παλάτι ήθελα εγώ σαν τις Βρυξελλές, καλός ο Λευκός Οίκος, αλλά Βρυξελλές δεν είναι. Και μάλιστα παρά τα πονηρά που έχει πει κατά καιρούς για τον Εμμανουέλ, νομίζω μια χαρά τα πάνε. Έχει φτιάξει το σαγόνι του Μαγουέλ. Δηλαδή χρησιμοποιεί περισσότερο make-up, φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα εκλογές δεν έχουμε, αλλά να ξέρετε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίδονται στην δημοσιότητα με διαρροές, αυτά τα οποία έρχονται για διάφορες κοινωνικές ομάδες, μέχρι να φτάσουμε στην ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης, ένα δις έχουμε παροχές από την κυβέρνηση. Στο Πασόκ αποφάσισαν να φαγωθούν μόνοι τους, δεν χρειάζονται τον Τσίπρα. Έχουμε νέα κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χαριδούκα. Ο Τσίπρας ανεβαίνει, αυτό είναι ένα θέμα, και θυμάστε το είπαμε και προημερών, αν τελικά στην κυβέρνηση δουν τον Τσίπρα να ανεβαίνει διαρκώς, λίγο, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τα δύο σενάρια, ότι πάμε σε κάλπες κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Δυστυχώς, νέα τροχαία ατυχήματα χθες στην Ρόδο και υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδιά, το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Κάτι πρέπει να γίνει με τις γουρούνες. Δηλαδή, οι γουρούνες είναι σαν δολοφονικά οχήματα, τετράτροχα μεν, αλλά δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας, ενώ δεν είναι έτσι, διότι πάρα πολύ εύκολα μπατάρουν και δεν κάνουν για τους δρόμους οι γουρούνες. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ξένοι επισκέπτες, δεν είναι για τους δρόμους, είναι για την λεγόμενη ύπαιθρο. Εδώ τις ενοικιάζουμε και κάθε λίγο και λιγάκι είναι πραγματικά σαν μια οβίδα η οποία κινείται στο οδόστρωμα. Έχαμε χθες ακόμη ένα περιστατικό, ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα. Έφυγε μια γουρούνα στην περιοχή της Αρχίπολης και κατέληξε ουσιαστικά στον γκρεμό. Θυμάστε τι σας είπα χθες, εάν αρχίσουν να έχουμε κατεδαφίσεις, θα σημαίνει ότι αυτό μετακίνεται με Ελβετία. Πριν ουσιαστικά Αλέκτορ φωνήσε τρεις, σήμερα έχουμε μια παράταση σε αυτή τη διαδικασία με βάση ότι θα πρέπει ουσιαστικά να ισοπεδωθούν. Υπάρχουν δηλαδή έκδοση 219 πρωτοκόλων για να γκρεμίσουμε αυθαίρετα. Αυτά last day. Τώρα it's another day, έτσι, που λένε Νατάσα, last year. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να την ακούσουμε αργότερα. Ανοίγει θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουμε τους τέσσερις βουλευτές, έχουμε τον Αντώνη Γιαννικούρη, έχουμε την Καταρίνα Εμμανουήλ, έχουμε Τάτζεσε Τζεφίτεζεν από την Λίτσα Φτακλάκη, η οποία θα επιμείνει στα ακαδημαϊκά της καθήκοντα, ακαδημαϊκή δηλαδή καριέρα, με αφορμή και την παρουσίαση μάλλον ενός νέου βιβλίου, 26 του μήνα εδώ στην Ρόδο, αλλά κυρίως ότι η Λίτσα Φτακλάκη ανήκει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και τρέχει ως ειδική συνεργάτης του Γιάννη Μαστρογιώργη, στο Μαξίμου δηλαδή, αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Στην συνέχεια θα ανοίξουμε το παραθυράκι για άλλες ειδήσεις, να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Να πω ότι σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Λίτσα. Δηλαδή, Λίτσας είναι η εκπομπή σήμερα. Από τον Δημήτρη Λίτσα έως τη Λίτσα Φτακλάκη γίνεται Λίτσα σήμερα. Δηλαδή, γενικότερα έχει ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Έτσι, γιορτάζουν προφανώς και το όνομα αλλά και το επώνυμο. Οπότε έτσι θα το πάμε σήμερα. Για να κάνουμε μία προσέγγιση, δηλαδή ο Δημήτρης Λίτσας ως ειδικός αναλυτής, εκλογικός αναλυτής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετράει αυτά τα στοιχεία, μας δίνει φως, πραγματικά φως δηλαδή, και προκαλεί μία πολύ μεγάλη συζήτηση αφού αναλύει τα αποτελέσματα των εκλογών και τα φέρνει στο λεγόμενο τοπικό επίπεδο, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με δημοσκοπήσεις, θα σας πω και συνέχεια δημοσκοπήσεις, το φέρνει λοιπόν και το προσαρμόζει πάνω στα Δωδεκάνησα. Τι θα γίνει στα Δωδεκάνησα εάν τελικά με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είχαμε αύριο εκλογές. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε, να θυμίσουμε τα αυτονόητα. Καλημέρα, Δημήτρη, αγαπητέ
1: κύριε Λίτσα. Καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλα τα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Τώρα, χαρτολογώντας, είπα είναι της Λίτσα σήμερα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε Λίτσα σε επώνυμο, αργότερα έχουμε Λίτσα Φτακλάκη.
1: Ναι. Είναι λογικό. Ναι. Εγώ πήγα σε ένα σπίτι που χτύπησα το κουδούνι. Ναι. Λέω Δημήτρης Λίτσας. Ανέβηκα πάνω. Περίμενε ο ιδιοκτήτης με την πόρτα ανοιχτή για να δει και η Λίτσα μας.
0: Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, άλλο Λίτσα περίμενε, άλλο Λίτσα μπήκε, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο γίνεται. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, όπου μας έδωσε όλα τα στοιχεία. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ότι εδώ τα πράγματα δεν θα κυλήσουν όπως το 2023. Δηλαδή, έχουμε άλλα δεδομένα με βάση, έτσι, την δημοσκόπηση την τελευταία ή τη φωτογραφία της κάθε στιγμής. Για άνοιξε τα χαρτιά σου.
1: Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα, ότι τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για την αυτοδυναμία είναι δύσκολα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτή η εικόνα θα την έχουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Αυτοδυναμία, εάν η Νέα Δημοκρατία, ναι. Αυτοδυναμία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25%, έτσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία τι εννοεί να είναι κάτω από 25%.
0: Ναι, λέω στις εκλογές, ενώ τα σενάρια αυτά θέλω να μας αναλύσεις.
1: Δεν σε καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλεις.
0: Λέω τα σενάρια να μας αναλύσεις με βάση το που βρισκόμαστε αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτω από το 25%, διότι με την αναγωγή είναι γύρω στο 28%. Mm-hmm. Οπότε βγαίνει με 107 έδρες.
0: Ναι.
1: 107, μας λείπουν 43 έδρες.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε αυτοδυναμία δηλαδή.
1: Ακόμη και σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ναι. Θα το προσέξεις, για το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω 30-36 έδρες.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, κάτι το οποίο ρωτάει όλος ο κόσμος. Εγώ το γνωρίζω, αλλά ρωτάω για να έχουμε μια συζήτηση. Γιατί έχουμε διάφορες προσεγγίσεις? Από τη μία, δηλαδή, να έχουμε δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, και την άλλη, να έχουμε δημοσκοπήσεις με βάση την αναγωγή. Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
1: Κοίταξε να δεις. Οι κάλποι, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα στις εθνικές εκλογές, δεν προσμετρώνται τα άκυρα, τα λευκά και οι αναποφάσεις που δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Σωστά.
1: Έχεις τα δεδομένα, τα οποία τα έχεις καθαρά. Όποιο κόμμα παίρνει ψήφο μπαίνει μέσα στα αποτελέσματα τα εκλογικά. Ακόμη και μία ψήφο να πάρει.
0: Βεβαίως.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός. Οπότε η κατανομή των εδρών αρχίζει με τα κόμματα που πήραν έστω και μία ψήφο. Αφήνει απ' έξω, δηλαδή είναι αυτό που λέμε η εκτίμηση ψήφου. Mm-hmm. Η εκτίμηση ψήφου στις εθνικές εκλογές βγαίνει κατευθείαν, δεν υπάρχει εκεί πρόθεση ψήφου. Εκεί έχουμε την εκτίμηση, έχουμε τα δεδομένα της ψήφου. Όταν όμως κάνεις μία δημοσκόπηση, καταγράφεις ποσοστά αναποφάσιστων, καταγράφεις ποσοστά άκυρο λευκό, καταγράφεις ποσοστά δεν ξέρω, δεν θα ψηφίσω, δεν θα πάω. Όλα αυτά τα ποσοστά όμως δεν μπορείς να τα υπολογίσεις μέσα όταν πας να κάνεις την πρόθεση ψήφου και να δεις τελικά ποια θα είναι η πιθανή κατανομή εάν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Mm-hmm. Πρέπει όλα αυτά να τα αφήσεις εκτός ή μαθηματικά θα τα υπολογίσεις ότι περίπου θα πάνε όπως πάνε και οι προτιμήσεις. Για να βγει η εκατοστιαία αναλογία και να μπορέσει να δώσει τις έδρες.
0: Ωραία, λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτή,
1: αυτή
0: τη τελευταία...
1: Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή, ναι, της πρόθεσης, ναι, με την εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Πάμε στην τελευταία δημοσκόπηση, αυτή που ουσιαστικά ανέλυσες και βεβαίως έκανες και την κατανομή, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ δείχνει, λοιπόν, η τελευταία δημοσκόπηση σε Γάλλικο και βεβαίως με βάση αυτό το οποίο κάνεις ως ανάλυση μετά, ότι η Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα, έχοντας αυτό το ποσοστό, παίρνει μόνο μία έδρα. Και έχουμε τις υπόλοιπες 4 έδρες να μοιράζονται στα υπόλοιπα κόμματα. Πόθεν βγαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τη μία έδρα στα Δωδεκάνησα την έχει κλειδωμένη από την πρώτη κατανομή.
0: Σωστά.
1: Η πρώτη κατανομή δίνει μία έδρα σε ό,τι ψήφους πάρει και πιάσει το εκλογικό μέτρο κάποιο κόμμα στα Δωδεκάνησα, εξασφαλίζει την έδρα.
0: Θύμησε ποιο είναι το εκλογικό μέτρο, Δημητρή μου, τα λέμε συχνά πυκνά για να καταλάβουν, γιατί βλέπω πάντα να υπάρχουν διάφορα
1: συνέδρια. Το εκλογικό μέτρο σε κάθε νομό είναι ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων δια του αριθμού των εδρών.
0: Ωραία. Άρα δηλαδή διαιρούμε...
1: 20.000 ψηφοδέλτια, ναι, διαιρούμε δια του 5 που είναι οι έδρες, έχουμε 20.000 ψηφοδέλτια κατοχυρώνει στην έδρα, είναι το μέτρο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε από την πρώτη κατανομή, γιατί ξεκινάμε από τα μεγαλύτερα κόμματα, να μοιράζονται οι ψήφοι. Άρα λοιπόν πάμε πρώτη κατανομή, μία έδρα Νέα Δημοκρατία, οι υπόλοιποι είναι υπολείπονται κατά πολύ και στο παρελθόν, οπότε μετά πάμε σε μία δεύτερη διαδικασία, η οποία θύμισε πως ξεκινάει, για να καταλάβουν και οι περισσότεροι,
1: λοιπόν,
0: και να καταλάβουν αυτό κατανομή. Που συνήθως συμβαίνει, Δημήτρη μου, ότι μπορεί να έχει ένας βουλευτής πάρα πολλούς ψήφους, αλλά τελικά να βρεθεί εκτός.
1: Και υπάρχει πιθανότητα ένας βουλευτής ο οποίος θα έχει πολύ λίγο ψήφους να γίνει βουλευτής.
0: Ακριβώς.
1: Ένας υποψήφιος βουλευτής.
0: Και γι' αυτό δηλαδή το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη, ναι, για αυτό
1: 300 το... ψηφοδέλτια να γίνεται βουλευτής.
0: Γι' αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα και στα μικρότερα κόμματα, και το λέμε συχνά εδώ από το κόσμος, ότι προσέχετε που πάτε, γιατί μπορεί να σας βάλουν σε ψηφοδέλτιο αυτή την περίοδο, έτσι.
1: Σαφέστατα. Ο άλλος, ναι, ο οποίος είναι πολιτεύεται ή έχει σκοπό να πολιτευτεί, mm-hmm, θα πρέπει ανά την Ελλάδα να κάνει ένα σκανάρισμα ανάλογα με το κόμμα που θέλει να κατέβει, να δει που έχει και τις πιθανότητες να πάρει έδρα.
0: Μάλιστα. Τώρα
1: αυτό
0: πάμε.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει.
0: Βεβαίως,
1: τώρα πάμε
0: βεβαίως.
1: Για τις υπόλοιπες 4,
0: ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις έδρες έχει ως εξής. Αν θα υποθέσουμε ότι μπήκανε 8 κόμματα στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή 8 κόμματα πέρασαν το 3% και μπήκαν στη Βουλή. Αυτά τα 8 κόμματα, αφού γίνει η αφαίρεση των ψήφων που έχουν πάρει, ανάλογα με τις έδρες που πήρανε, από πρώτη κατανομή, από μονοεδρικές, από διεδρικές, από τριεδρικές, από το επικρατείας, μένουν κάποια υπόλοιπα αναεκλογική περιφέρεια σταυρών, ψηφοδελτίων που έχουν αυτά τα κόμματα. Αυτά τα ψηφοδέλτια, τα υπόλοιπα των ψηφοδελτίων, πανελλαδικά έρχονται και κατατάσσεται ανά κόμμα με φθήνουσα σειρά. Δηλαδή, πού έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας το ΠΑΣΟΚ? Στη Θεσσαλονίκη. Άρα νούμερο 1 η Θεσσαλονίκη, νούμερο 2 η Λάρισα, νούμερο 3 η Καρδίτσα, νούμερο 4 η Καστοριά και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει στην κατανομή στις 58 εκλογικές περιφέρειες τι σειρά έχει το κάθε κόμμα. Φτιάχνεις αυτό τον πίνακα. Και ξεκινάει η β' κατανομή, η οποία β' κατανομή θα απονείμει όλες τις έδρες που έχουν μείνει.
0: Mm-hmm.
1: Αφού έχει γίνει, έχουν δοθεί οι έδρες του επικρατείας, έχουν δοθεί οι έδρες της πρώτης κατανομής, έχουν δοθεί οι έδρες της μονοεδρικές, της διεδρικές και στις τριεδρικές. Και βγάζει, αν το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έπρεπε να πάρει 40 έδρες και το άθροισμα όλων αυτών που αναφέραμε έχει πάρει 20, μένουν άλλες 20 έδρες που θα πάρει στη β' κατανομή. Η β' κατανομή λοιπόν, αφού δει πόσες έδρες πρέπει να πάρει κάθε κόμμα, πόσες υπολείπεται να πάρει,
0: mm-hmm.
1: και τη σειρά των κομμάτων ξεκινάει από το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή, από το 8ο. Και λέει, πόσες έδρες έχει να πάρει το 8ο στη β' κατανομή? 5. Έλα στην κατάταξη που έχω την Πανελλήνια, το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 εκλογικές περιφέρειες φεύγουν οι έδρες και πάνε σε αυτό το κόμμα. Και τελείωσε. Πάει μετά στο 7ο. Κάνει το ίδιο. Πάει στο 6ο, στο 5ο, στο 4ο, στο 3ο και στο 2ο. Εκεί σταματάει η β' κατανομή. Όλα τα κόμματα έχουν πάρει τις έδρες από τους νομούς που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα,
0: mm-hmm.
1: και οι έδρες που περίσσεψαν πάνε στο πρώτο κόμμα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία στα δωδεκάνησα θα παίξει. Από μία που είναι σίγουρη, μέχρι και 5. Εάν δηλαδή όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή είναι πιο ισχυρά σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, με τα υπόλοιπα των εδρών που έχουν να πάρουν και τα δωδεκάνησα δεν την πάρει την έδρα το άλλο κόμμα, μένει ορφανή.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν δεν την πάρει μέχρι και το δεύτερο κόμμα, μένει ορφανή και την παίρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα το πιθανότερο σενάριο με βάση ουσιαστικά την τελευταία δημοσκόπηση όπως εσύ έκανες την κατανομή τώρα. Έτσι, της ΑΡΚΟ.
1: Μέχρι στιγμής και από τις 3-4 τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πολύ νωρίς. Τώρα μιλάμε μόνο για τη δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί της ΑΡΚΟ.
1: Όλα κατά κερματισμό έχουμε.
0: Ναι, της ΑΡΚΟ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι και πρώτη φορά που το πρώτο κόμμα από το δεύτερο είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Επίσης είναι και η πρώτη φορά. Έτσι, εννοώ με βάση τα στοιχεία χωρίς αναγωγή ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι έχει το κυριαρχό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα.
1: Εντάξει, βαρύτητα σε αυτό το σημείο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δώσω γιατί.
0: Ναι, δίνουν όμως το ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό έχουμε το πάρτι εκεί που έχεις καταλάβει ότι είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καλά το γράφει σήμερα, κάπου το διάβασε σε μια εφημερίδα. Έχει ξεκινήσει το πάρτι στο ΠΑΣΟΚ με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας μέσα από δημοσκοπήσεις και από ερμηνείες πολιτικού περιεχομένου.
1: Όλο αυτό είναι ένα ΠΑΣ δύσκολο, δύσκολα επιλύσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής, ότι το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν μία εβδομάδα. Είναι λογικό να προσελκύει, αλλά από εκεί και πέρα εξελίσσονται διάφορου τύπου δημόσεις που δεν ξέρουμε αν θα το ωφελήσουν ή θα το βλάψουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ αντί να κάθεται και να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω ότι πρέπει να πανηγυρίσει, mm-hmm. θα έπρεπε να κάθεται να ασχολείται σοβαρά με το ρόλο του της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε γκέλες και να λέμε ότι θα δώσουμε εισιτήρια δωρεάν και θα γλιτώνει ο μικρός, ο νέος, ο συνταξιούχος, οτιδήποτε 80 και 100 ευρώ το μήνα από τις μετακινήσεις, όταν το μηνιαίο εισιτήριο έχει 27 ευρώ. Δηλαδή, το να δουλεύουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να αντιμετωπίζουν τον κόσμο σαν καθυστερημένο δεν είναι υπέρ τους. Αν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά πολιτικά, να το πεδίο, να η ευκαιρία να κάτσουν να μιλήσουν σοβαρά πολιτικά και να δουν σοβαρά και να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω. Γιατί είναι σοβαρό κόμμα. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να πάρει τα πάνω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα τη βλέπουμε να ανεβαίνει ουσιαστικά διότι ο κόσμος με όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σκεπτόμενος και θέλει τη σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που μπορείς να πεις ότι έχει αντιμετωπίζει σοβαρά τα προβλήματα της χώρας, αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό που φαίνεται είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή που να στηρίζει. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα καλύτερη τέλης Σεπτεμβρίου με τα μέσα Οκτωβρίου. Να έχουν αποτυπωθεί, να έχει κάτσει η σκόνη.
0: Ναι.
1: Που δημιουργούν και να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαρά.
0: Βεβαίως. Δεν έχουμε και ανακοίνωση των εκλογών, γιατί έχουμε και τον παράγοντα Σαμαρά, ο οποίος, αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που λένε οι περισσότεροι και φαίνεται και από διάφορες τοποθετήσεις που γίνεται.
1: Οι προώρες εκλογές, ναι. Δεν ανακοινώνονται ποτέ.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι.
1: Κάνε.
0: Υπήρχε, το θυμάσαι πολύ καλά, ο Αριστοτέλης Παυλίδης που έλεγε το περίφημο ρητό του Κουλουριάνου, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικός, ότι θάνατος και εκλογές ουδέποτε προαναγγέλλονται. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, πάμε να μας συναντήσουμε τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνδυάζεται με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή τα διάφορα σενάρια για τις εκλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση την κατανομή στις έδρες στα Δωδεκάνησα. Αφορμή ήταν η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με όλα αυτά, διότι σήμερα υπάρχει και είδηση. Η είδηση έχει έναν ωραίο τίτλο, διότι κλείνει μία θέση, ανοίγει όμως το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αναφέρομαι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η σημερινή είδηση είναι στην Δημοκρατική. Λέει λοιπόν τα εξής: ανοίγει θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ανοίγει θέση? Είχε ενημερωθεί βεβαίως στο κόμμα, διότι η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η οποία ήταν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2023, επιλέγει αυτή την ώρα την δουλειά της, η οποία είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης, δηλαδή στην Ειδική Γραμματεία του Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, δηλαδή κομμάτι του κράτους, αν θέλετε και με την ευρύτερη έννοια της κυβέρνησης, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Και βεβαίως επιλέγει και να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή της καριέρα, η οποία πηγαίνει εξαιρετικά από ό,τι καταλαβαίνω, και συνδυάζονται όλα αυτά. Πώς τα κατάφερε η κυρία Φτακλάκη, και τα τρία μαζί ήρθαν ξαφνικά αυτήν την περίοδο, διότι έχουμε από τη μία αυτό το γεγονός ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές όποτε έρχονται, άρα θέση ανοιχτή, μεγάλο ενδιαφέρον, σπεύσατε. Δεύτερον, ότι είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άρα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν εδώ και το περασμένο Σάββατο στην επίσκεψη με τον Μητσοτάκη στην Ρόδο. Επίσης, το γεγονός ότι ακαδημαϊκά παρουσιάζει ένα νέο βιβλίο, 26 του μήνα θα γίνει η παρουσίαση στην Ρόδο. Έχει φοβερό ενδιαφέρον με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, όχι από το βιβλίο, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από την απόφαση, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ράπισμα όπως λέγεται, γιατί έχουν βγει όλοι και συζητάνε γι' αυτό. Επίσης έχουμε την ανακοίνωση της Τουρκίας που υποστηρίζει ότι με αυτή την απόφαση, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να, σαν να στέλνει την Τουρκία και να ανοίγει το κεφάλαιο τρομοκρατίας. Πολλά έβαλα μαζί, αλλά τι να κάνουμε, είναι τέτοιες οι συγκυρίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχήν με την είδηση ότι δεν θα είναι στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο σε εκλογές. Καλημέρα κύριε Φτακλάκη.
2: Καλή σας μέρα κύριε Χατζιωάννου.
0: Τι να σας κάνω, τα πήρα όλα.
2: Με μεγάλο θαυμασμό, 4-5. Έχετε μια απίστευτη ρητορική.
0: Τι να κάνω.
2: Τα είπατε όλα σε πολύ σύντομο διάστημα.
0: Τι να κάνω, εσείς τα φέρατε τώρα πάνω κάτω.
2: Τα οπότε πάλι,
0: έχω διάφορους φίλους που τόσο καιρό είχαν ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να υποβάλουν φάκελο εκεί που πρέπει.
2: Καλά, λοιπόν, φαντάζομαι πάντα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ναι. Ακόμα και να δεν νομίζω ότι κανείς ποτέ σταματάει αυτό. Βάσει εκτός, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέρετε. Ναι. Εξάλλου, έχω από πολύ καιρό έχω ενημερώσει. Απλά πλέον ήρθε και ο φέλιμος χρόνος να υποθεί και δημόσια, γιατί όπως γνωρίζετε, το είπα και χθες, είμαι και υποψήφια για μία θέση στο Πανεπιστήμιο των Μεσογειακών, για τη θέση των Ευρωμεσογειακών Σχέσεων, καθώς αφιπηρετεί πλέον ο κ. Σεϊμένης. Υπάρχει βεβαίως μία διαδικασία, υπάρχουν αρκετοί συνυποψήφοι. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα να καταστεί σαφές, επειδή δεν μ' αρέσουν να υποβόσκουν και να εφέρπουν οτιδήποτε άλλο πέρα από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα, πάντα σε συνεννόηση βεβαίως, δεν έκανα τίποτα ερήμην, ας πούμε, των κεντρικών, ότι θα έπρεπε αυτό να επικοινωνηθεί και δημόσια από τη στιγμή που είναι μία ηλυμένη απόφαση εδώ και αρκετό καιρό.
0: Και για να μην δημιουργείται και κάποια σύγχυση, δηλαδή, να μην αξιοποιείται από κάποιους λέγοντας ότι προσπαθεί, προσπαθεί με άλλο τρόπο να μπει σε μία θέση η οποία πρέπει να ακολουθήσει άλλες διαδικασίες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρεις, στη ζωή μου είμαι ξεκάθαρη και βεβαίως πάντα έχω το θάρρος και την τόλμη των επιλογών μου, χωρίς φόβο και πάθος, και πάντα κάνω αυτό που θεωρώ σωστό στην κατάλληλη στιγμή. Άρα λοιπόν, εγώ πολύ σωστά το είπατε, συνεχίζω και είμαι κοντά στην κυβέρνηση, συνεχίζω και στηρίζω το κυβερνητικό έργο μέσα από το δικό μου βεβαίως χαρτοφυλάκιο και μέσα από τη δική μου δυναμική και γνωσιακό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, σαφώς δηλώνω πάντα παρούσα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στηρίζεις μια διαδικασία μόνο μέσα από εκλογές. Και ακριβώς επειδή πλέον έχω βρεθεί και εγώ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, αν θέλετε, τη δική μου ακαδημαϊκή καριέρας, η οποία ξεκίνησε και αυτή κάποια χρόνια πριν και έχει μια εξέλιξη την οποία θα πρέπει και θέλω να ακολουθήσω. Αποφάσισα λοιπόν πραγματικά, γιατί η καρδιά μου χτυπάει πλέον στο ακαδημαϊκό κομμάτι, να συνεχίσω αυτό τον δρόμο με τα όποια και εκεί θέματα, ζητήματα κλπ. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπου υπάρχουν δυνάμεις εξουσίας, παίχνια εξουσίας, υπάρχουν και τα παιχνίδια εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δηλώνω παρούσα με ένα πολύ καλό βιογραφικό και βεβαίως έχει βγει πρόσφατα και το βιβλίο μου, όπως αναφερθήκατε.
0: Πριν πάμε στο βιβλίο, να σας ρωτήσω για να εξηγήσουμε. Ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ουσιαστικά, ποιο είναι το πακέτο που διαχειρίζεται?
2: Είμαστε κάτω την Προεδρία της Κυβέρνησης.
0: Ναι, άρα Άντερ Κυριάκος.
2: Άντερ Κυριάκος. Ουσιαστικά, εμείς κάνουμε τις στρατηγικές, μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Το Foresight είναι ένα εργαλείο που στην Ελλάδα έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως μια διαδικασία, μια δομή. Προϋπάρχει εδώ και έναν αιώνα, θα έλεγα, σε προηγμένες χώρες, ΗΠΑ, πολιτείες, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία του να δημιουργούν δομές foresight. Η Φινλανδία, η οποία θεωρείται πρότυπο.
0: Foresight, εξηγήστε μου, γιατί μας ακούνε και στην Αρνίθα και εγώ.
2: Κοιτάξτε, όπως και να το εξηγήσω, θα ζοριστούν. Στα ελληνικά το λένε προοπτική διερεύνηση. Ουσιαστικά είναι ο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Okay, δηλαδή, με συγκεκριμένα εργαλεία μελετάμε συγκεκριμένα ζητήματα μέσα σε βάθος χρόνου, προκειμένου πλέον, ξαναλέω, με πολύ συγκεκριμένα εργαλεία να έρθουμε στο σήμερα με προτάσεις για το πώς θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως χώρα.
0: Μάλιστα,
2: αυτό
0: μάλιστα,
2: να ξέρω ότι εμείς το διδάσκουμε και στο στελέχη δημόσιας διοίκησης. Είμαι και στο κομμάτι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που διδάσκουμε το foresight, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Και όχι μόνο, έχουμε συνεργασίες πλέον και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε ένα σημαντικό εταίρος, η δομή μας. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς. Σαφώς είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι, γιατί από τα πόστα που αναβάζετε κατά καιρού, σας έχω δει να συμμετέχετε σε διάφορα φόρα, έτσι, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση.
2: Και το συνδυάζουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί, όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, των VUCA World, όπως λέμε στην επιστήμη του foresight, θα πρέπει να μπορείς και να δεις πού πάει αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορείς αυτό να το αναδιαμορφώσεις, να το ελέγξεις και βεβαίως να το εφαρμόσεις στις δικές σου πολιτικές, πάντα με γνώμονα το πού θες εσύ να πάλεις τη χώρα στο μέλλον. Άρα λοιπόν το foresight είναι ένα τρομερό εργαλείο. Θα πρέπει να σας πω ότι όλες οι χώρες οι προηγμένες το έχουν και με πολύ ισχυρές δομές. Και αυτό λοιπόν και η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά. Παίρνουμε τα εύσημα, να ξέρετε. Στα φόρα, προχθές ήμουν σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε το IPEX για θέματα επιστημονικής διπλωματίας, γιατί διδάσκω και αυτό το μάθημα στην ΕΚΔΑ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Και ένα ευρωπαϊκό συνέδριο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όπου πήραμε και εκεί τα εύσημα ως χώρα. Γιατί πραγματικά είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε καταφέρει μέσα από το foresight να δημιουργήσουμε αφενός την εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου να θυμίσω ότι υπάρχει υψηλή επιτροπή υπό την προεδρία του μεγάλου καθηγητή στο MIT, του δικού μας Δασκαλάκη, του κριτικού συντοπίτη μας, ο οποίος διαπρέπει, το ξέρετε πολύ καλά, τους κορυφαίους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Και βεβαίως μετά από αυτό καταφέραμε πάλι μέσα από τα εργαλεία αυτά του foresight να δημιουργήσουμε τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή πλέον της αυτής νοημοσύνης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο τομέα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια στρατηγική, κινούμαστε αθόρυβα, αλλά πιστέψτε με, κάνουμε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι, όχι. Δεν θέλω να σας επενέσω εδώ, δεν το χρειάζεστε, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Εμένα μου αρέσει γενικώς οι δωδεκανείς να κάνουν βήματα και αυτά τα οποία ουσιαστικά με αυτά που οποία καταπιάνεστε. Είναι σημαντικά, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε στην δημόσια διοίκηση και τους άριστους, κυρία Φταγκλάκη, και όχι κάποιους οι οποίοι μπορούν να μπουν από το παραθύρι. Το λέω γενικότερα αυτό σαν αντίληψη.
2: Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην πολιτική κοινότητα. Και οπουδήποτε, όχι τους αρεστούς, ήταν και σύνθημα κάποτε να θυμίσω, τους άριστους με αλφα κεφαλαίο.
0: Ακριβώς, γιατί
2: και βεβαίως με διαδικασίες.
0: Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε για το foresight τώρα, είναι μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με μια αντίληψη των σύγχρονων χωρών, δηλαδή.
2: Και αυτά έχει να κάνει με αυτό, με το anticipatory governance, δηλαδή με την συμμετοχική δημοκρατία. Προωθεί την, δηλαδή σε αυτό, να ξέρετε ότι έχουμε υπογράψει και ένα MOU με την Ένωση Περιφερειών. Είμαστε σε φάση τώρα εκπόνησης και τώρα θα χαρώ πολύ που θα συνεργαστούμε με τον κύριο Μάγκο και δράτω με τις ευκαιρίες να τους χαρώ και δημόσια, τον εκλεκτό μας καλό φίλο και δήμαρχο
0: Λευκέως Δημαρχικών Λειψών.
2: Θα κάνουμε, ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε foresight για την νησιωτικότητα. Γιατί το λέω αυτό, πόσα χρόνια μιλάμε για νησιωτικότητα. Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον πέρασε τη στρατηγική για την νησιωτικότητα, που πλέον αναγνωρίζει ρητά τα ζητήματα της νησιωτικής Ευρώπης. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν, να γίνουν πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές δεν γίνονται με το να αναμασάμε τα ίδια λόγια και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ έχω κάτσει λόγω της δουλειάς μου και της διαστροφής που έχουμε την έρευνα, όπως ξέρετε, και έχω αποτυπώσει τι λένε κατά καιρούς διαχρονικά τα κόμματα για συγκεκριμένα θέματα, ατζέντες που με ενδιαφέρουν. Εάν δείτε το θέμα της νησιωτικότητας, ειδικά έτσι από τον αντεπολιτευτικό χώρο που κάποτε ήμουνα, δεν τρέπομαι να το πω, λέγαν τα ίδια και τα ίδια. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι αυτό το έχει αντιληφθεί ο κ. Μητσοτάκης και ακριβώς αυτό ζητάει. Βεβαίως δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη, ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά επιτέλους να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, στις νέες προκλήσεις.
0: Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ μια κουβέντα που είπατε, διαστροφή. Μ' αρέσει αυτή η έννοια. γιατί και εγώ είμαι διαστροφικός με κάποια ζητήματα, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία.
2: Συνεχώς εμπριθεί, θα έλεγα, μελετάτε και
0: ένα πάθος που έχουν κάποιοι άνθρωποι, έτσι, εννοώ με την καλή έννοια του όρου διαστροφής, ενώ να καταπιάνεσαι με κάτι. Λοιπόν, τώρα, η διακυβέρνηση των ευρωμοσυριακών σχέσεων από την Βαρκελόνη, έτσι, ως την σύγχρονη εποχή. Βλέπω εδώ από την πρόσκληση, καλέ, όλο το βαρύ πυροβολικό των διεθνών σχέσεων θα είναι στο βιβλίο σας. Εδώ μιλάμε για βαριά ονόματα. Έτσι, δηλαδή βλέπω 5 προσωπικότητες, ένας και ένας.
2: Συμφωνώ, έτσι. Χαίρομαι που το λέτε. Θα ήταν και άλλα, αλλά δεν τους χωρούσε το πάνελ και πιστέψτε μας, ήταν σε πολύ δύσκολη θέση με τον πρόεδρο του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, τον κύριο Περάκη. Αλλά ευτυχώς, επειδή είναι φίλοι, είπαμε ότι οι υπόλοιποι θα είναι στην Αθήνα, γιατί εννοείται θα γίνει και στην Αθήνα. Αλλά βεβαίως και
0: ο κύριος Περάκης αναλαμβάνει το συντονισμό και μετά ποιοι είναι οι υπόλοιποι για να του πείτε εσείς.
2: Ακριβώς επειδή λόγω χώρου και δέχθηκε τελικά, ενώ δεν θα ήταν ο κύριος Περάκης όπως πολύ καλά εσείς γνωρίζετε, αλλά προκειμένου να υπάρξει οικονομία χρόνου και χώρου βέβαια στο πάνελ, ανέλαβε ποιος ο κύριος Περάκης, αυτή η προσωπικότητα, να κάνει το συντονισμό και αυτό θα τοποθετηθεί και επί του βιβλίου. Και όπως βλέπετε, προλογίζει κιόλας το βιβλίο και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη τιμή που μου έχει κάνει, όπως και βεβαίως και τον εκδοτικό οίκο Σιδέρη για την τιμή να εκδοθεί το βιβλίο μου σε ένα τόσο σημαντικό εκδοτικό οίκο και βεβαίως όλους τους ομιλητές.
0: Για πείτε τα ονόματα τους για να καταλάβει και ο κόσμος.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε τον Δημήτρη Τριανταφύλου, καλό φίλο και πλέον ήταν κάποτε καθηγητής με τον
0: Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
2: πρωτοξεκινήσαμε τη μελέτη των Ευρωμεσογειακών. Η διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό μου το 2006 ήταν για τις Ευρωμεσογειακές σχέσεις. Μαζί εκπονήσαμε μία μελέτη για την Ένωση για τη Μεσόγειο το 2008 για το IPEX, όπου τότε ήταν η καλή φίλη Έλληνα Γιαννίκη και περάσαμε πραγματικά, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Και βεβαίως συνεχίσαμε να έχουμε μία διαδρομή και επαφή. Είναι ο Κώστας Ιφαντής, πολύ γνωστός σε όλους μας και βεβαίως γνώστης του αντικειμένου. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε την αγαπημένη φίλη την Δέσποινα Τισίνου, η οποία Δέσποινα έρχεται από την Σορβόνη, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου και υπηρετεί στην Σορβόνη και βεβαίως όπως έχω πει θα είναι και ο Ανδρέας Σιδέρης, ο οποίος θα μου κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, ο οποίος και αυτός θα δώσει το στίγμα του για το βιβλίο και βεβαίως ο κύριος Περάκης, ο οποίος θα έχει και τον
0: 26 του μήνα Παρασκευή στον χώρο του Νεστοριδίου.
2: Βεβαίως, σε ένα πολύ γνωστό οικείο χώρο για όλους μας. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως πολύ σωστά λέει η πρόσκληση, θα γίνει συζήτηση για τα θέματα που άπτονται της επικαιρότητας και των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Και νομίζω ότι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού.
0: Πάμε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Κάντε μια αξιολόγηση. Οι Τούρκοι βγήκαν σήμερα και λέει ότι αυτό είναι άδικο για την Τουρκία, διότι ουσιαστικά είναι σαν να μας στέλνετε πίσω στη δημοκρατία. Αυτή είναι η αντίδραση της Τουρκίας.
2: Η Τουρκία σήμερα έδειξε τελικά ακριβώς το πώς λειτουργεί ως ένα κράτος μη δικαίου. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν ξαναβγεί ψηφίσματα σχετικά το ότι δεν είναι έτοιμη η Τουρκία. Απλά το σημερινό, αν θέλετε, που έρχεται ουσιαστικά στο ψήφισμα του report που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πρέπει να κάνει κάθε χρόνο για τις υποένταξη χώρες, όπου ουσιαστικά ραπίζει κυριολεκτικά την Τουρκία, πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα. Εδώ να πούμε ότι σημαντικό ρόλο είχε και ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, ο οποίος θα είναι και αυτός ο μιλητής και τον ξεχάσαμε, γιατί μου ζητήσατε τον από τους ακαδημαϊκούς και ξέχασα τον πολιτικό
0: τώρα δώσαμε βάρος, έτσι, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής,
2: ο οποίος είναι πρόεδρος της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ουσιαστικά είχε μεγάλη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι έχει πολλά να μας πει λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση και βεβαίως οι αιτιάσεις του κοινοβουλίου είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν να κάνουν με το χάσμα που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και του αξιακού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε κριτήρια της Κοπενχάγης, έχει να κάνει με την έλλειψη δημοκρατίας και νομιμοποίηση θεσμών, βλέπε η Μάμογλου και όχι μόνο καταπάτηση.
0: Άρα πρακτικά τους βλέπετε τους Τούρκους με βάση αυτά τα οποία ισχύουν στην χώρα και κυρίως με τον τρόπο που το διαχειρίζονται είτε πολιτικούς αντιπάλους, είτε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Και βεβαίως εξωτερικές σχέσεις. ναι. Γαλάζια Πατρίδα, βεβαίως. Ναι. Πόσες φορές έχουμε κάνει και εμείς διαβήματα, ναι, και μέσω ΙΠΕΞ και μέσω Υπουργείου Άμυνα στα αρμόδια.
0: Άρα δεν τους βλέπονται να έρχονται, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και τα διάφορα κατά καιρούς.
2: Κοιτάξτε, ήταν δεδομένο ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα δει την έξοδο, την πόρτα εξόδου. Φαινόταν δηλαδή αυτό για κάποιον παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία. Εξάλλου να θυμίσουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 1999 από το Ελσίν και επίσημα. Δόθηκε μάλλον το πράσινο φως για να είναι σε καθεστώς. Mm-hmm. 2005 ξεκίνησαν οι ενδεξιακές διαδικασίες. Όμως παρόλα αυτά η Τουρκία, παρότι άνοιξε πάρα πολλά κεφάλαια, θα πρέπει να πούμε ότι.
0: Να ρωτήσω, κύριε Φτακλάκη, ένα τελευταίο. Θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση ενδεχομένως δημιουργεί παρατράγουδα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα ελληνοτουρκικά?
2: Εντάξει, δεν θέλω να ζούμε πάντα από αυτό το φοβικό καθεστώς, γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία δεν είναι στριμωγμένη μόνο από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι στριμωγμένη και από άλλα. Βλέπετε ευρύτερα αυτή τη στιγμή, πραγματικά η Τουρκία δεν είναι η κερδισμένη. Ακόμα και η συμφωνία που αυτή τη στιγμή υπογράφηκε χθες στα ηλίσια παιδεία είναι σε βάρος της Τουρκίας. Η Τουρκία είχε βγει ανοιχτά υπέρ του Ιράν, να θυμίσω, είχε στραφεί ουσιαστικά ξεκάθαρα κατά του Ισραήλ, αλλά και έμεσα κατά του φίλου του Τραμπ από τη στιγμή που δεν είχε στηρίξει. Άρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία γενικότερα βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ερμηνεύουμε με όρους ότι επειδή σαν το παιδάκι, επειδή δεν το παίζουμε, ας πούμε, ξαφνικά θα αντιδράσει. Αν αυτό συμβεί, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί, δεν έχει κάποιο όφελος να κάνει κάτι η Τουρκία στην παρούσα φάση, γιατί δεν θα είναι υπέρ της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει, αν θέλετε, ούτε το κλίμα είναι υπέρ της, ούτε έχει τις συμμαχίες που θα έπρεπε να έχει. Με ποιους? Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δίνει ξεκάθαρα το δρόμο. Και αυτό είναι μια νίκη της Ελλάδος. Και θα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μια νίκη της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι μια νίκη ουσιαστικά των ανθρώπων που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα θεσμικά μας όργανα. Και θα πρέπει να το πούμε, γιατί εγώ με ξέρετε είμαι δίκαιη. Διαχρονική νίκη. Είναι εθνικό το μέτωπο. Εδώ παίζουμε εθνική Ελλάδος πάντα με τα ελληνοτουρκικά.
0: Και μια που το αναφέρετε, να πω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κυρία Φτακλάκη, να πω ότι και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ρόδο, γιατί υπάρχει και ως θέμα το διαβάζω σήμερα, αποδόμησε και την περίφημη τουρκική προπαγάνδα που έχει να κάνει και με την λεγόμενη, όπως οι Τούρκοι επιχειρούν, όλοι βέβαια, όχι Γαλάζια Πατρίδα, για τη λεγόμενη τουρκική μειονότητα σε Ρόδο και Κο, και βεβαίως και για την προστασία της θερμονικής κληρονομίας. Γιατί ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μουράτ Ρέις. Και ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει πολύ βαρύνουσα σημασία για την Τουρκία και χρησιμοποιείται ενίοτε, προσφάτως από τον Ομέρ Τσελίκ και προηγούμενα από τον Αχμέντ Νταβούτογλου, στρατηγικό βάθος κτλ. Ένας χώρος που αποδομεί λίγο την τουρκική, όχι λίγο, απόλυτα την τουρκική προπαγάνδα. Έτσι.
2: Όπως το λέτε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια στρατηγική και τη βλέπουμε και γι' αυτό, αν θέλετε, εδώ λέω αυτό και κλείνω. Για μένα η εξωτερική πολιτική είναι μαστίγιο καρότο. Και τι έχουμε να πω, ότι ναι, χρειάζεται και τα ήρεμα νερά, ναι, χρειάζεται και τη διακήρυξη των Αθηνών, χρειάζεται όμως και το μαστίγιο.
0: Μάλιστα.
2: Καρότο μαστίγιο εξωτερική πολιτική.
0: Να είστε καλά, τα λέμε Παρασκευή 26 του μήνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ελευθερία Φτακλάκη. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά.

0: 98. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε εκθέσει με έντονη κριτική προς την Τουρκία, επισημένοντας προβλήματα στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Παράλληλα, καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με το ψήφισμα να αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει άλλωστε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επίσης, εκφράζονταν ανησυχίες για τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ασκεί ακόμη κριτική στη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ανακοίνωση της, η Άγκυρα κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική στη σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνόμευση στα νησιά της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών, με έμφαση στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, αλλά και στη διατήρηση υψηλού επίπεδου ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες. Ο κ. Παπάς έθεσε ζητήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες στελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Ο βουλευτής προσκάλεσε τον Υπουργό να επισκεφθεί τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο κ. Χρυσοχοίδης ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση, με την επίσκεψή του να προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα. Σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών στα Δωδεκάνησα καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να διατηρεί μόλις μία από τις 4 έδρες που κατέχει σήμερα στην περιοχή. Όπως αναφέρει στο Κόσμος ο πολιτικός και εκλογικός αναλυτής Δημήτρης Λίτσας, οι υπόλοιπες 3 κατανέμονται σε διαφορετικά κόμματα, με αποτέλεσμα οι 5 έδρες της περιφέρειας να μοιράζονται ισόποσα σε 5 πολιτικούς σχηματισμούς. Ωστόσο, ο κ. Λίτσας εκτίμησε ότι όλα στην παρούσα φάση είναι μεταβλητά και μια πιο καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό θα δοθεί το Σεπτέμβριο. Τους Λειψούς αναμένεται να επισκεφθεί την πρόσεχη Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιεί με στόχο την ενίσχυση της νησιωτικής πολιτικής και την προώθηση ζητημάτων που απασχολούν τις μικρές νησιωτικές κοινότητες. Κατά την επίσκεψή του, στο Ακριτικό νησί θα έχει συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, με βασικό αντικείμενο τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και το σχεδιασμό νέων δράσεων που αφορούν τις μεταφορές, τις υποδομές, αλλά και την καθημερινότητα των κατοικών. Ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στην Κάλυμνο, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ για παρεμβάσεις στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας Χώρας. Η απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Νοτιού Αιγαίου ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση περιοχών με ιδιαίτερη ιστορική αλλά και πολιτιστική σημασία. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε 4 χαρακτηριστικά σημεία του οικισμού, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος. Σε φάση υλοποίησης μπήκε το έργο αποκατάστασης του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Κρεμαστής. Στόχος του έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο αγωγός, γεγονός που δημιούργησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του νησιού προχωράει η ΔΕΗ Ρόδο, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 110.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση εκατοντάδων πυροσβεστικών κρουνών. Το έργο αφορά συνολικά 420 σημεία του δικτύου πυρόσβεσης σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Το νέο βιβλίο της Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 7 στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η κυρία Φτακλάκη, η έκδοση εξετάζει την πορεία της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μεσογείου, αναλύοντας τις πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν τις σχέσεις των δύο πλευρών τις τελευταίες δεκαετίες. Τη σύσταση ειδικής γραμματείας ορεινών περιοχών χαρακτήρισε ως μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μόνος Κονσόλας, τονίζοντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για πιο στοχευμένες πολιτικές στήριξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικτυακή καμπάνια συλλογής υπογραφών με αίτημα τον τερματισμό της χρήσης δυναμητών σε κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Κάλυμνο. Το ψήφισμα απευθύνεται προς

0: τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δωδεκανήσου σηματοδοτεί η επιστροφή στην Ελλάδα 145 αρχαίων χάλκινων νομισμάτων που προέρχονται από την ΚΟ και φυλάσσονταν επί δεκαετίες στη Ρώμη. Τα πολύτιμα ευρήματα είχαν μεταφερθεί στην Ιταλία κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Τίθενται ξανά στη διάθεση του κοινού τα συστήματα C-Access στις παραλίες Αφάντου και Φαλαιρακίου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες στις οργανωμένες ακτές της Ρόδου. Έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης. What is love?

0: Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Τι που κάνετε, όλα καλά, όλα ωραία? Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη Μέγα, τι μου κάνεις? Όλα καλά, Λεβέντη μου. Όλα καλά, έτσι.
1: Πλην του κακός λένε, όπως λένε κάθε φορά.
0: Δεν μου λες ρε Βασίλη, λεφτά υπάρχουν?
1: Αυτό να ρωτιέμαι και εγώ.
0: Λεφτά υπάρχουν. Ξέρεις γιατί το λέω? Τώρα θα λες, τι τώρα έφυγες τον κλάι τώρα, ε? Ρε φίλε, ρε.
1: Ωραίο αυτό το ξαφνικό.
0: Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Ρε θυμόσαστε, τα λεφτά υπάρχουνε.
1: Αξέχαστε.
0: Κερδίθηκαν εκλογές και τα λοιπά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα και να δεις τώρα και τι το λέω. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Βγαίνει τώρα ο Τσίπρας με το κόμμα του. Το Έλας.
1: Ναι.
0: Και όχι η Ελλάς που βιάζονται. Το Έλας λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Το Έλας. Βγαίνει λοιπόν και εξαγγέλει το, και όλοι βέβαια οι παρατρεχάμενοι του, τα στελέχη του κτλ. Και μου στέλνει πριν από λίγο ο φίλος μου Στέλιος ένα βιντεάκι από την εκπομπή του Αντένα της Μαυραγάνη.
1: Okay.
0: Και βλέπω τώρα εκεί πέρα μέσα έναν τύπο εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος είναι στα οικονομικά κτλ. Και τον ερωτάει η δημοσιογράφος, λέει, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια του προγράμματός σας για τα οποία μιλάτε, μπορείτε να μας πείτε που θα τα βρείτε τα χρήματα αυτά? Εύλογο ερώτημα.
1: Πολύ.
0: Δεν σκέφτηκε καθόλου. Λέει, είναι γραμμή του κόμματός μας. Τα χρήματα αυτά θα βρεθούν από τα 1500 αφημί της Ελλάδος που παράγουν εισόδημα, έχουν κύκλο εργασιών δηλαδή, άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ. 1500 αφημί, δηλαδή είναι 1500 μεγάλες ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που παράγουν πλούτο, έτσι, έχουν εισοδήματα πάνω από 900 εκατομμύρια η κάθε μία. Μάλιστα. Ψάχνουμε λοιπόν τώρα για να βρούμε. Λέει η Μαυραγάνη, εντάξει, αυτό έγινε, okay, πιστευτό.
1: Ναι, okay.
0: Ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε. Κάνω ένα υπολογισμό γρήγορο. Γιατί μου λέει ο Στέλιος ο φίλος μου, κοίταξε το, μου λέει, Κλεάνθη, ξεψάχνισε το λίγο το θέμα. Και μάλιστα είχε ασχοληθεί και με το θέμα αυτό Ζαχαρός. Αν το είχε πάρει έτσι, είχα ρίξει μια ματιά σε μια ανάρτησή του, αλλά δεν είχα δώσει πολύ. Ναι, δεν είχα δώσει πολύ βάση, ας πούμε, ναι. Κάνω λοιπόν εγώ αμέσως, να πούμε, μπαίνω στο σύστημα με το οποίο δουλεύουμε, στον advisor, του λέω, πες μου πόσα είναι τα αφημί πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ δηλωθέντα εισοδήματα. Μου λέει είναι 1400 τόσο, 1500
1: 1500
0: αφημί. Και πόσο είναι, του λέω, το δηλωθέν εισόδημα? Λέει, το δηλωθέν εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή 4 εκατομμύρια σκάρτα.
1: Ναι.
0: 4 δισεκατομμύρια σκάρτα. Το εισόδημα 4 δισεκατομμύρια. Και έρχονται λοιπόν αυτοί εδώ οι τύποι και τι λένε? Όταν τους ρωτάνε πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια, λέει, θα φορολογήσουμε παραπάνω αυτά τα 900 αφημί. Αλλά δεν λέει ότι το εισόδημά τους όλο συνολικά είναι 4 δισεκατομμύρια. Και ήδη αυτοί έχουν πληρώσει φόρο πάνω από 400 εκατομμύρια. Με τα στοιχεία πάντα της ΑΑΔΕ. Εμείς πήραμε τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Και λέω λοιπόν το εξής. Ρε Αλέξη. Ρε Αλέξη. Ρε δεν έβαλες μυαλό, ρε. Ρε πήγες να μας καταστρέψεις. Μας βήθησες να πούμε στο χάος το 2015. Το ίδιο θέλεις να επαναλάβεις. Και πατάς πάνω στην άγνοια κάποιων πολιτών που δεν γνωρίζουνε. Δες πόσο ωραία ακούγεται. Πού θα βρεις τα 4 δισεκατομμύρια? Θα τα βρω από τα αφημί τα οποία παράγουν πλούτο άνω των 900 εκατομμυρίων. Και όταν πας λοιπόν στην ΑΑΔΕ, πρόσεξε να δεις τώρα Βασίλη μου, μόλις πας στην ΑΑΔΕ και πεις, δώσε μου σε παρακαλώ να πούμε όλα τα αφημί πόσα είναι, σου λέει είναι 1500 αφημί και το συνολικό εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή θα έρθει ο Τσίπρας και όχι θα πάρει το φόρο για τα 4 δισεκατομμύρια, θα πάρει όλα τα εισοδήματά τους. Ο Θεός και ο Κύριος. Και αυτά τώρα δεν τα ακούμε εμείς οι κουτόφραγγοι? Δεν τα ακούει το πόπολο το άσχετο που δεν ξέρει από αυτά και δεν καταλαβαίνει? Τα ακούνε επενδυτές. Και λέει τώρα ο επενδυτής, εγώ που θα έρθω να κάνω μια επένδυση στην Ελλάδα και θα ρίξω τα εκατομμυριάκια μου θα έχω κυβερνήτη αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ με τέτοιες νοοτροπίες. Αμετανόητη, φίλοι μου. Το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, κέρδισε τις εκλογές από τον Καραμαλή. Το αποτέλεσμα το είδαμε με τον Παπακοσταντίνου. Και στη συνέχεια ήρθε ο Τσίπρας το 2015, ενώ με το mail Χαρδούβελη θα κλείναμε, θα βγαίναμε εκτός, θα τελειώναν τα βάσανά μας από το τέλος του 2014, το mail Χαρδούβελη δεν κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Έρχεται ο Τσίπρας, παγώνει τότε, στέλνει μήνυμα να πούμε στις Βρυξέλλες, στέλνει μήνυμα στη Μέρκελ και της λέει δεν θα γίνει δεχτή καμιά απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα πάγωσαν, σου λέει αφού έχουμε εκλογές, και ξεβίασε να γίνουν εκλογές, γιατί δεν έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε. Σας τα θυμίζω όλα, γιατί όλα έχουν τη δική τους αξία. Και τότε μάλιστα, για να ρίξουν το Σαμαρά και το Βενιζέλο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή ψήφισαν τότε. Αν δεν ψήφιζαν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής έπεσε η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε εκλογές. Για να έρθει μετά μαζί με το Βαρουφάκι και να ακολουθήσουν όλα εκείνα τα γνωστά. Ακόμα λίγο θα μας είχαν πετάξει εκτός Ευρώπης. Ακόμα τι θα είχαμε πάθει, Θεέ μου, που θα βρίσκονταν σήμερα αυτή εδώ η χώρα. Αν δηλαδή αφήναμε το τιμόνι της χώρας. Θυμάμαι τότε να πούμε 30 τόσα στελέχη να πούμε του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποστασιοποιηθεί. Αν δεν ψήφιζε τότε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο του Τσίπρα, η Ελλάδα σήμερα ποιος ξέρει που θα βρίσκονταν. Δεν ξέρω που θα ήταν, Λίβανος θα ήταν. Αυτό ας το αξιολογήσει ο καθένας εξημών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Είναι αμετανόητοι κάποιοι άνθρωποι και πατάνε πάνω στην άγνοια κάποιον άλλον. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σήμερα, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να το τονίσουμε. Ένα κομμάτι το οποίο είναι απολιτικ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Δεν νοιάζεται πολύ. Ετοίμασε και ένα μουσικό θέμα, Βασίλη μου. Δεν τους ενδιαφέρουν, δυστυχώς. Η πολιτική όμως δεν είναι με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Είναι το μέλλον το δικό σου, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητή μου φίλη, είναι το μέλλον το παιδιό σου. Και αν είσαι και κάποια ηλικία, είναι το μέλλον των εγγονιών σου. Είναι δυνατόν πίσω από αυτή την απολυτική νοοτροπία και από την ισοπεδωτική αντίληψη του τύπου όλοι τα ίδια είναι. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους πισωγυρίσματα. Όταν αύριο λοιπόν συμβούν αυτά τα οποία φοβάμαι τουλάχιστον έτσι η αφεντιά μου και σας τα περιγράφω με ομό τρόπο και γι' αυτό γίνομαι αποκρουστικός σε κάποια μερίδα του πληθυσμού που με παρακολουθεί. Αλλά είναι όμως η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν θα κόβεται, θα πετσοκόβεται πάλι η σύνταξη του συνταξιούχου που σήμερα κούτσα κούτσα όλο και κάτι τσιπάει προς τα πάνω. Όταν θα κλείνει μια επιχείρηση μετά την άλλη. Όταν ο εργαζόμενος δεν θα βρίσκει δουλειά και θα αναγκάζεται με τον υποκατώτατο μισθό τα 400 ευρώ να δουλεύει. Τα ξεχάσαμε αυτά πριν από μερικά χρόνια. Για να βρω εγώ σε ένα φίλο μου δουλειά έπρεπε... Με χρησιμοποίησε μέσω και λέω και το όνομα το σούπερ μάρκετ Πάπου για να προσλάβει έναν δικό μου άνθρωπο. Για να πάρει τα μειχτά τα 570 πόσα ήταν τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα τα μειχτά πλησιάζουν τα 1000. Θέλετε να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες εποχές. Σήμερα ο επιχειρηματίας ψάχνει να βρει εργαζόμενο και δεν βρίσκει.
1: Ήταν η εποχή του τετράωρου τότε.
0: Αν μπράβο, βεβαίως. Και ο υποκατώτατος στις νεαρές ηλικίες που ήταν 380.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτά τα χρόνια.
1: Σε αυτά τα χάλια.
0: Μα μισό λεπτό. Έτσι τα παρουσιάζουν όμως, ρε. Προς Θεού. Εσύ το λες αυτό, Βασίλη, γιατί είσαι όλη μέρα μέσα στην ειδησιογραφία. Ρωτάς όμως τον άλλο, ο οποίος είναι άσχετος και δεν ασχολείται, είναι απολυτήξιο και σου λέει άντε μωρέ, όλοι τα ίδια είναι. Έχεις ακούσει Χρυσαυγίτη να μιλά. Έχω δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει να πούμε πώς τον λένε αυτόν της Χρυσής Αυγής που είναι φυλακή. Τον Κασιδιάρη. Να δίνει με την πότα του να πατάει και να διαλύει τη Βουλή. Αυτά πληρώσαμε μωρέ. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Γι' αυτό πήγε να καταστραφεί η χώρα. Και υπάρχει μια κατηγορία πολιτών. Μικρή. Φωνάζει όμως τόσο πολύ. Και επηρεάζει κόσμο. Και υπάρχει ο κόσμος που δεν ενδιαφέρεται. Πού τους ενδιαφέρει, έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Ή τι είπε, ξέρω εγώ, οι άλλοι στην εκπομπή Τσούπρα εκεί στο μεσημπεριανάδικο, πώς το λένε αυτέ.
1: Και όσοι είδαν τι εκπομπέ τη προάλλε στο Sky, αν δεν κάνω λάθο, ήταν.
0: Πόσοι τι είδαν, νομίζω ότι ενδιέφερε πολύ κόσμο.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θέλουμε να πάμε. Εκεί να την πάμε την πατρίδα μα. Είπαμε αμάν να σοβαρευτούμε. Και τώρα, πήρατε είδηση τι έγινε χθε. Βγήκε η Ελλάδα. Το ομόλογο το ελληνικό ένα δεκαετές, έτσι, για να ρευστοποιήσει. Και αυτό γίνεται για να τεστάρεις και να δεις τις αντοχές της οικονομίας σου. Γιατί ξέρεις, πώς βαθμολογείται σήμερα μια οικονομία, νομίζεις? Από το τι θα πει ο Ανδρουλάκης, ή τι θα πει ο Τσίπρας, ή θα πει ο Μητσοτάκης? Όχι. Οι οικονομίες βαθμολογούνται από τις αγορές. Και βαθμολογούνται από τους οίκους αξιολόγησης που βλέπουν το πώς λειτουργούν οι αγορές. Και αυτό είναι ένα διεθνές μοντέλο παρακολούθησης που παρακολουθούν όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν βγαίνει το ελληνικό ομόλογο αυτή τη στιγμή και το επιτόκιο είναι στο 3,58, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είμαστε στην κατηγορία που είναι η Γερμανία. Και ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια προσφορά είχαμε για να πάρουμε ένα μικρό ποσό που χρειαζόταν έτσι για ρευστοποίηση, για να έχουμε ρευστό? Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν θέλω τώρα να πω αριθμό, γιατί μπορεί να πέσω έξω, ας πούμε, ένα-δύο και να πούνε ότι δεν είμαι ακριβής. Αλλά 4 και 5 και 10 φορές, ξέρω εγώ, παραπάνω από αυτό το οποίο ήθελε η Ελλάδα.
1: Και το βασικό.
0: Το ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι η βαθμολογία. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Όπα, λέει όμως ο άλλος. Και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ βλέπω το ότι στις 20 του μηνός μου τελειώνει ο μισθός. Μια στιγμή, ρε φίλε. Μπάστα. Και τι κάνεις μετά τις 20 του μηνός? Κλέβεις. Κάνεις τα κουμάντα σου. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Είπε κανείς το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια? Είπε κανείς ότι όλα είναι ρόδινα? Η ακρίβεια όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Για να μην πω ότι του πλανήτη, λέω της Ευρώπης, αλλά και του πλανήτη εδώ, η Αμερική, Βασίλη. Το έλεγα προχθές και στον συνεργάτη μας, και ο άνθρωπος τον είδε, το παραδεχόταν. Πανάκριβη έχει γίνει. Αν πας δες ευρωπαϊκή χώρα, εκεί να δεις. Δεν βλέπεις τους Γερμανούς, όλους αυτούς που έρχονται για να κάνουν διακοπές.
1: Εξαρτάται τον κυβερνήτη.
0: Μετράνε και εκεί έχουν και αυτό το πρόβλημα το επιπλέον. Ναι, βέβαια.
1: Κάθε κυβερνήτης.
0: Και σε ποια παράδειγμα. Ναι. Και όταν είναι ειδικά των δημοκρατικών, για να κάνει αντιπολίτευση. Παίζουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Τέτοια άθλια παιχνίδια
1: υπάρχουν. Είναι άλλα παιχνίδια.
0: Όχι. Τα δικά μας συν αυτά.
1: Συν αυτά. Εντάξει, υπάρχει. Ο άλλος τώρα.
0: Βλέπεις τους Γερμανούς, βλέπεις αυτούς που έρχονται να κάνουν διακοπές τώρα στην. Εδώ, αυτοί που έρχονται στη Ρόδο, Βασίλη, τους βλέπεις. Μετράνε και το σεντ.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι έχουν κρίση κι αυτοί. Δεν έχουμε μόνο εμείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμείς βεβαίως. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του χθες, προχθές στη Ρόδο, εκεί που ήσουν. Το ανέφερε. Λέει, είναι γεγονός ότι όποιες αυξήσεις έχουμε δώσει, τις έχει αφεμάξει ο πληθωρισμός, δηλαδή η άνοδος των τιμών. Παρά τα αυτά, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Έφυγε από την επιτήρηση.
0: Έφυγε από την επιτήρηση.
1: Αυτό.
0: Ήδη έχουμε ξεπληρώσει το Δουνουτού. Ξεπληρώνουμε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου. Το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα το προπληρώνουμε, το προεξοφλούμε. Ναι. Εάν αυτό δεν είναι πρόοδος, γιατί το κάνουμε αυτό? Λέει το Πασόκ, λένε οι άλλοι, γιατί λέτε τα προεξοφλείτε και δεν τα μοιράζετε στον κόσμο? Ρε εσείς είστε καλά? Αυτή την νοοτροπία, δηλαδή τα παιδιά μας, να σπρώξουμε τα χρέη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και να τα λουστούν αυτά, όταν μπορούμε ως καλοί νοικοκυρέοι να βγάλουμε τα χρέη μας, να απαλύνουμε, να πούμε, το βάρος το οποίο υπάρχει στις πλάτες μας, να μπορέσουν μετά να αναπτυχθούν περισσότερες επιχειρήσεις, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε εργαζόμενους. Όταν μια επιχείρηση ψάχνει να βρει ένα εργαζόμενο και δεν βρίσκει, τι κάνει? Αναγκάζεται να αυξήσει το μισθό προκειμένου να βρει. Είναι όλα στο παιχνίδι, στο παίγνιο της οικονομίας, που είναι το βασικό. Προσφορά, ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, είναι λογικό η τιμή να ανεβαίνει. Αυτό ισχύει παντού, είναι γενικός κανόνας.
1: Και εδώ παρόλα αυτά υπάρχει θέμα.
0: Ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις.
1: Έλεψη, προσωπικό.
0: Ενώ πριν από μερικά χρόνια παρακαλούσες για να βρεις δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό δεν είναι πρόοδος της οικονομίας? Και να σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβε αυτή εδώ η κυβέρνηση το 2019 είχαμε ακόμα capital control. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Φάγαμε 2 χρόνια πανδημία. Ό,τι χειρότερο, πάγωσαν τα πάντα, Βασίλη. Και μετά την πανδημία το πάμε να κάνουμε το σταυρό μας και λέμε, άντε Παναγιά μου, να σταθούμε τώρα στα πόδια μας. Να, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις, το λες γιατί νοιάστηκες, μην τυχόν οι Ρώσοι καταλάβουν τους Ουκρανούς και τις Ουκρανές. Όχι. Αλλά λόγω του προβλήματος που θα υπήρχε, την κρίση την ενεργειακή η οποία προκαλούσε αυτή η εισβολή. Γιατί είναι λογικό, το φυσικό αέριο θα εκτιναζόταν στα ύψη. Και μετά, μόλις πάμε τώρα τα πράγματα κάπως να τα ρυθμίσουμε, να στο καπάκι να πούμε η Μέση Ανατολή, το Ιράν. Άλλο, άλλη αύξηση από εκεί.
1: Υπογράφηκε τώρα, υπογράφηκε.
0: Και βλέπω τώρα τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. Τώρα πάμε για ειρήνη. Για να δω, τώρα σε λίγο κάτι άλλο θα ξεσπάσει. Εμένα πια, εγώ έχω καεί στο κιλό και φυσώ και το γιαούρτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη, Βασίλη.
1: Όλο και κάτι ξεφυτρώνει. Για να δούμε.
0: Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι λες, να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Βεβαίως. Πάμε.

0: Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε τίτλο στη σημερινή εκπομπή «Αμετανόητοι άνθρωποι». Αμετανόητοι άνθρωποι που υποθηκεύουν τη σοβαρότητα και το μέλλον μιας χώρας. Και για σας που έχετε ανοίξει τώρα τους δέκτες σας, να σας πω κυρίες και κύριοι αυτό το φοβερό και το τρομερό. Όταν λοιπόν ερωτάτε το κόμμα Έλα του Τσίπρα, πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια για να υλοποιήσετε τις εξαγγελίες σας, γιατί τόσο κοστίζουνε.
1: Από τα αφημί.
0: Λέει, υπάρχουν 1500 αφημί άνω των 900 εκατομμυρίων, θα βάλουμε λίγη φορολογία παραπάνω και από εκεί θα εισπράξουμε τα 4 δισεκατομμύρια. Και όταν ο δημοσιογράφος είναι ο λίγον τι άσχετος, και ήθιστε οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον σε μεγάλο αριθμό να είναι άσχετοι, το καταπίνουνε. Και εγώ σας ερωτώ, ένας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει γύρω από αυτά τα ζητήματα, ούτε μπαίνει στον κόπο να ψάξει, θα πιστέψει και σου λέει, ορίστε, ειδού η λύση. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπος που είσαι λίγο ψαγμένος και πας λοιπόν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και δεις πόσα είναι τα αφημί τα οποία είναι άνω των 900 εκατομμυρίων κέρδη, θα δεις ότι είναι 1490 τόσο, 1500. Και όταν δεις ότι το σύνολο της φορολογικής βάσης, το φορολογικό εισόδημα που παράγουν τα 1500 αφημί, είναι 4 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας θα πάρει τα 4 δισεκατομμύρια κατευθείαν. Δηλαδή θα πάρει όλο το εισόδημα. Ενώ αυτοί με τα 4 δισεκατομμύρια αυτή την ώρα πληρώνουν φόρο κοντά στο μισό εκατομμύριο, στα 500 εκατομμύρια, κοντά στο μισό δις. Γιατί είναι τόσο το 10% και δεν είναι ο συντελεστής ο μεγάλος? Γιατί προφανώς κάποια ποσά από εδώ είναι προφανώς θα προέρχονται από μερίσματα ή ξέρω εγώ από νέες, νέες επενδύσεις που γίνονται και πάει λέγοντας. Αυτά είναι, αυτά τα ξέρουν καλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι φοροτεχνικοί κτλ. Όμως μπορείς να έχεις μια πρώτη εικόνα και να μην δεχθείς να σε κοροϊδεύει ο κάθε αγύρτης, ο κάθε πολιτικός αγύρτης. Το ακούσατε αυτό? Παραγόμενο, δηλαδή φορολογητέα βάση 4 δισεκατομμύρια, θα τα πάρει και τα 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάρει την περιουσία αυτών των επιχειρηματιών όλων.
1: Ακριβώς.
0: Τα πήρε, ωραία, εγώ σου λέω τα πήρε. Μετά πώς θα ξαναπαραχθεί πλούτος από αυτούς, αφού τους τα έχει πάρει όλα? Ρε δεν τρέπονται. Ρε δεν τρέπονται. Έτσι πολιτεύονται. Και κατά τα άλλα μετά έρχεται και η άλλη επόδος. Να πέσει η Χούντα Κούλη. Να πέσει η Χούντα. Ρε παιδιά, να τη ρίξουμε τη Χούντα Κούλη. Πραγματικά να τη ρίξουμε, άμα είναι Χούντα όμως. Εγώ βλέπω όμως ότι αυτή εδώ ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και τόσο σε βαθμό μάλιστα και εξοργιστικό θα έλεγα. Δηλαδή να συμβαίνουν σημεία και τέρατα και να μην βγαίνει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει. Δηλαδή αυτό το θέμα τώρα που λέμε, δεν θα έπρεπε να υπήρχε κυβερνητική, δεν θα έπρεπε να υπήρχε ανακοίνωση επίσημη.
1: Κανονικά, ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Τίποτα. Το ξέρεις, εναπόκειται λες το. Στα... Ναι, πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίση. Βρε παιδί μου, έχει κρίση. Αλλά πόσο είναι το ποσοστό αυτών που έχει κρίση? Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Ιπποκράτη τον Κουρούνη. Και επειδή πάντα ό,τι λέει αυτός ο άνθρωπος πέφτει μέσα, θέλω τη βοήθειά του και σήμερα. Καλή σου μέρα, Ιπποκράτες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γλέντρη. Καλημέρα στους συνομιλητές σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου. Για πες μου σε παρακαλώ. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, πώς θα ακούς όλα αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί είναι ανάγκη να τα ακούω.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί να τα ακούω, για να ανεβαίνει το ζάχαρό μου.
0: Έλα μου ντε. Μα δεν μου λες τώρα.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα.
0: Μα έχουμε τόσο χαμηλό επίπεδο, Ιπποκράτη μου. Έχει πέσει τόσο χαμηλά το επίπεδό μας.
2: Τι νομίζω, κανένα καθένα αυτήν την ιστορία. Δεν είναι καινούργια ιστορία.
0: Έτσι λες, ε.
2: Χρόνια τώρα. Είναι παλιά ιστορία.
0: Δηλαδή δεν είμαστε ο εφιέστερος λαός, ο θεόπεμπτος λαός, δεν είμαστε τελικά?
2: Γιατί υπάρχει το καθένας.
0: Α. Εκεί είμαστε.
2: Υπάρχει ο καθένας, είναι πανέξυπνος.
0: Αχα.
2: Για το κοινωνικό σύνολο είναι ο μεγαλύτερος βλάκας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά τώρα θες να κοιτάξεις και να το δούμε επί του συγκεκριμένου. Ποιο κόμμα βγήκε και είπε ότι τα έσοδα τα οποία υπάρχουν, αυτό το πλεόνασμα που υπάρχει, το πρωτογενές πλεόνασμα, εντάξει. Γιατί πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός πρώτα απ' όλα τι θα πει πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Και τι είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα? Βέβαια.
2: Δεν είναι. Όχι, είναι πριν, είναι πριν τους τόκους.
0: Βέβαια. Α, μπράβο.
2: Είναι πριν τους τόκους. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έβγαλε πραγματικό πλεόνασμα κάπου στο ένα κάπου εκεί, το 24, το οποίο ήταν μετά τους τόκους. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά και πολύ σωστά πράττει και αποπληρώνει αυτά τα δάνεια τα μεγάλα, τα οποία μας τρέχουν εδώ και 40 και 50 χρόνια και 100 χρόνια.
0: Τα προπληρώνει, τα προπληρώνει.
2: Τρέχει και πληρώνει ακριβώς τις δόσεις για να γλιτώσει ακριβώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εάν λοιπόν ο Έλληνας δεν θέλει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν θα καταλάβει ποτέ τι θα πει.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας ακούει και την αντιπολίτευση. Δεν ακούει μόνο την κυβέρνηση. Και σου λέει η κυβέρνηση ευλογεί τα γένεια της. Όταν σύσουν μια αντιπολίτευση, λέει ότι μοίρασε τα στο λαό και άσε τώρα τις προπληρωμές, εδώ τι απαντάει.
2: Γι' αυτό ακριβώς ότι όσοι βγαίνουν στην εξουσία με αυτόν τον πολιτικό λόγο δεν αντέχουν παραπάνω από κάποια χρόνια. Ελάχιστα χρόνια, τετραετία δεν κλείνουν. Και μετά επέρχεται πάλι το πρόβλημα και ξανά πάλι
0: η ζημιά όμως γίνεται. Η ζημιά όμως γίνεται. Με το Τσίπρα η ζημιά έγινε στα 4 χρόνια.
2: Μα δεν έγινε μόνο η ζημιά επί Τσίπρα, αγαπητέ Κράτη, έγινε και από πολλούς άλλους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι δώστα όλα. Λοιπόν, να λέμε όλα την αλήθεια. Και επί εποχής Πασόκ ήταν φέρε πράγμα.
0: Τώρα γίνεσαι κακός όταν τα λες τώρα αυτά.
2: Όχι. Και επί εποχής Καραμαλής προσέλαμε 500.000 κόμμους μέσα με εκείνες τις...
0: Α, το θυμάσαι με τον Παυλόπουλο, έτσι.
2: Με τον Παυλόπουλο.
0: Αλογοσκούφης ήταν τότε ο άνθρωπος.
2: Και πήγαμε στα ύψη. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα έχουν πολύ δίκαιο να θέλουν να κατηγορούν τον Μητσοτάκη. Και καλά κάνουν και τον κατηγορούν. Δικό τους δικαίωμα.
0: Ναι, αλλά...
2: δικαίωμα και δικό μου όμως, ως λαός, να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και να μην ακούω αυτά τα πράγματα τα οποία τρέχουν.
0: Όταν ξέρεις και όταν καταλαβαίνεις. Όταν δεν ξέρεις όμως και δεν καταλαβαίνεις.
2: Όταν θέλει ο Έλληνας, ξέρει. Και όταν δεν θέλει, δεν ξέρει. Είναι τα γνωστά αυτά. Δηλαδή, όλοι να πληρώσουν εφορία εκτός από μένα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λένε.
0: Δεν έχεις
2: άλλο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λένε. Αυτό γιατί λένε. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει πει ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι αυτά τα δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει κάθε τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει που υπάρχει κάθε τόσο το πλεόνασμα αυτό. Αυτό λοιπόν το πλεόνασμα προέρχεται επειδή υπάρχει κανονική φορολογία. Δεν έχουμε αύξηση της φορολογίας. Απλά σταματάμε τη φοροδιαφυγή.
0: Ακριβώς.
2: Σταματάμε τη φοροδιαφυγή. Ακριβώς. Όταν λοιπόν σταματάς τη φοροδιαφυγή.
0: Αντιθέτως, έχουμε να πούμε την αλήθεια, έχουμε και μείωση φορολογίας και στους συντελεστές, αλλά έχουν αφαιρεθεί. Ακριβώς.
2: Καταρχάς υπάρχουν 1.270 έμεση φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί από ακριβώς. Το μισό ευρώ με το 1 λεπτό μέχρι το 100, εν πάση περιπτώσει, όπως θα είναι. Και έχουμε και 56 φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί. Η ουσία δεν είναι λοιπόν αυτή. Όταν λοιπόν η τράπεζα σου λέει ότι κύριε παράγεις 100 δις αλλά τρως 160, τα 60 που τα βρήκες.
0: Πού τα βρήκες. Δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Λοιπόν, δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Λοιπόν, και ας σου πω κάτι, δεν ήταν 180. 80 και τρώγαμε 140.
2: Έχουν λοιπόν μπορεί να είναι και 200. Το ξέρει κανένας αυτό. Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα δεν είναι. Εγώ θα επισημάνω ένα άλλο πράγμα. Εντάξει, σήμερα δυστυχώς γίνονται επιχειρηματίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται να είναι επιχειρηματίες.
0: Όπα, τι θες να πεις, τι θες να πεις για εξήγησέ μου
2: το. Το πω ξεκάθαρα. Όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, ο ίδιος ο Δήμος, όταν λέω κράτος εννοώ όλες τις εξουσίες, το Δήμο, την κυβέρνηση, την περιφέρεια, όλο τον κόσμο, εντάξει, αφήνει την παρανομία να ευδοκιμεί, τότε αμέσως δημιουργούμε μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι δεν θα κλέψουν μόνο το κράτος γιατί έχουν καταπατήσει ένα δημόσιο χώρο, γιατί έχουν βάλει στις ομπρέλες κάτω χωρίς να πληρώνουν, γιατί έχουν βάλει τα τραπεζοκαθίσματα κάτω και δεν πληρώνουν και έχουν γίνει επαγγελματίες. Δεν κλέβουν μόνο τότε το κράτος που του δεν δίνουν, ας πούμε, αυτά τα 2-5 χιλιάρια ή οτιδήποτε. Κλέβουν ακριβώς την ίδια την κοινωνία, διότι δεν αφήνουν το καλό επαγγελματία να συνέλθει και να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, το δεύτερο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία, είναι να σταματήσει ακριβώς αυτό το παράνομο κέρδος. Όχι αυτό το φορολογικό που διαφεύγει, αλλά το παράνομο
0: το
2: κέρδος.
0: Παράνομο.
2: Αν σε αυτά τα δύο σημεία βάλει, δεν γίνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλο. Εντάξει, αυτά θέλουν πορεία, θέλουν λογική, θέλουν σύνεση, θέλουν δύναμη, θέλουν αντοχή. Θέλει να μπορέσεις να παίξεις ακριβώς το παιχνίδι της πολιτικής. Πρέπει να δώσω και σε αυτούς, πρέπει να αυτό που είπε και ο Πιεραγάκης, ότι δεν νοείται μία άνοδος της οικονομίας εάν δεν ανταποκρίνεται αυτή στον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σωστό από αυτό. Λέει με μία απλή λέξη να το πούμε, ότι από την ίδια πίτα όλοι πρέπει να τρώνε. όλοι πρέπει να τρώνε από την ίδια πίτα την οποία παράγουμε.
0: Nice.
2: Τώρα, το θέμα είναι να μην υπάρχει ένας ο οποίος θέλει να φάει περισσότερο από τον άλλον. Εκεί λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κ. Τσίπρας κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ πιο λογικό. Πράγμα που τρέπεται, εγώ να πω μια φράση απλή και όμορφη που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Θέλει να βοηθήσεις, κύριε, την οικογένεια. Θέλει να βοηθήσεις τα έξοδα της οικογένειας που έχει δύο παιδιά και θέλουν να σπουδάσουν. Και εκεί υπάρχουν δύο ενίκες στην Αθηνά, στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, η διατροφή, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είναι μεγάλο κόστος. Γιατί βρε άνθρωποι του Θεού, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, όπως θέλετε, πέστε τον καθένα. Ελάτε εδώ και πείτε ένα πράγμα απλό. Όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Στο νέο φοιτητή, ο οποίος εισέρχεται στο πανεπιστημιακή κοινότητα για να σπουδάσει και να γίνει ένας νέος άνθρωπος, δώστε τον αδάνιο. Άτοκο. Να μπορέσει να υπάρχει ο άνθρωπος. Έτσι κάνει η Σουηδία, έτσι κάνει η Σκανδιναβία, έτσι κάνει η Αγγλία, έτσι κάνουν όλοι. Δώστε τον αδάνιο άτοκο, το οποίο θα το ξοφλήσει μετά από τον, όταν πιάσει δουλειά. Εκεί λοιπόν θα βοηθήσει την πραγματική κοινωνία πώς υπάρχει και πώς δεν υπάρχει. Όχι να του λες μπες τζάπα από εδώ, μπες τζάπα από εκεί. Όποιος παίρνει τζάπα, δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του τζάπα. Το τζάπα είναι ότι δεν σέβεσαι και καταστρέφεις. Δεν είναι ότι γλιτώνει τα 2 ευρώ και τα αναπροπόσια το εισιτήριο. Δεν σέβεσαι από εκεί και πέρα και καταστρέφεις.
0: Κοίταξε, υπάρχει το πολύ απλό έτσι. Λες ότι όταν λες τζάπα, κάποιος άλλος θα πληρώσει το τζάπα. Γιατί έχει κάποιο κόστος.
2: Δεν είναι μόνο το κόστος.
0: Πέραν αυτού δηλαδή, αν το δεις και. Αλλά είναι η νοοτροπία η οποία δημιουργεί.
2: Είναι η νοοτροπία.
0: Ακριβώς το. Εγώ κατάλαβα το πνεύμα σου. Πέραν του πνεύματος.
2: Είναι η νοοτροπία η οποία αποκτάς από εκεί και πέρα.
0: Του τσάπα.
2: Πρέπει να πληρώσει το κράτος.
0: Δηλαδή σε κάνει ανεύθυνο, σε κάνει τεμπέλη, σε κάνει οκμηρό, σε κάνει αδιάφορο, σε κάνει.
2: Και έτσι πάμε στην καταστροφή.
0: Και ρίχνει και νερό στο μήλο τη απολυτή νοοτροπία και αντίληψη. Κατάλαβε
2: την ιδέα. Είναι κλασικά φαινόμενα αυτά τη πολιτική, τη παραπολιτική.
0: Αηδία να πούμε.
2: Το οποίο δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο το δικό του καλό. Άντε να βγω, να γίνω.
0: Πόσο της εκατό είναι τώρα οι νοικοκυρέοι οι οποίοι είναι μυαλωμένοι και ψάχνονται οι άνθρωποι? Πόσο της εκατό λες ότι υπάρχει στην
2: Ελλάδα? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 20%.
0: Μα αυτό είναι τώρα. Ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό, Ιπποκράτη μου. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι βράσε μέσα.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτή είναι η Ελλάδα όμως. Και μετά όταν αρχίσω και. Έχω να σας πω τώρα ένα γεγονός. Προθέσει ήμουν σε μια ομάδα ανθρώπων. Και εξαιρετικών ανθρώπων, φίλων μου, ιστορίες κτλ. Λέγαμε λοιπόν και κάποια πράγματα για το Δήμο της ΣΚΟ, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος της ΣΚΟ ή τι πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος στην περίπτωση της κρίσης. Που υπάρχουν μια στιγμή αυτή, έχουμε μια κρίση, ξέρω εγώ, και δεν ανταποκρίνονται τα νούμερα που υπάρχουν στις αφίξεις με την κατανάλωση του Ευρωπαίου στην κοινωνία μέσα. Και τους λέω, ότι είπα πέντε πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει και μου λένε. Γιατί ρε Ιπποκράτη όταν ήσουν να λέει στο Δήμο δεν τα έλεγες. Λέω, αν μου επιτρέψετε 5 λεπτά, πήγα στο σπίτι, πήρα λοιπόν μια ολόκληρη εισήγηση, τους τη διάβασα, τους είπα λοιπόν ότι αυτή την είπα τότε.
0: Και μιλάμε τώρα χρονολογία πια τώρα Ιπποκράτη.
2: Το 98, το 98, το 95, το 98,
0: 28 χρόνια πριν.
2: Δεν τα θυμάστε, λέω. Αυτά ρε παιδιά δεν τα θυμάστε, λέω, όταν σας τα έλεγα. Λέω, δεν θέλατε να τα θυμηθείτε. Γιατί αυτό όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια είναι σκληρή, είναι πολύ πιο σκληρή από την ομορφιά του ανθρώπου. Ακριβώς. Λοιπόν και εκεί θέλει μια μεγάλη προσοχή. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το θέμα ακριβώς στο οποίο πολύ σωστά είπατε ότι η κυβέρνηση πρέπει να υπευθυνθεί, η κάθε πολιτεία, πρέπει η καλώς νόμουν η πολιτεία πρέπει να υπευθυνθεί καθημερινά. Εγώ είδα ένα σποτάκι πρόσφατα το οποίο με εξέπληξε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είδα ένα σποτάκι που έλεγε τι πρέπει να κάνει ο κάθε κοινοτρόφος για την ευλογιά και για τον αυθόρυπη ρετό κτλ. Το οποίο το έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπα μπράβο ρε Σκηνά, μπράβο σου. Είναι ένα πράγμα.
0: Α,
2: το οποίο...
0: βλέπω και εγώ στην τηλεόραση εδώ. Ναι.
2: Φοβερό.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Φοβερό. Δεν μπορεί να ζητά συνέχεια επιπληθέν το ζώο σου, να ζητά λεφτά να σου, να σου δώσει τα λεφτά. Διότι αν σου δώσει τα λεφτά χωρί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, μα σε δύο μήνε πάλι θα ξαναπεί.
0: Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είναι.
2: Πάλι το ίδιο θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Έτσι. Πάλι δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, αλλά εγώ στέκομαι στο 20%. Έτσι. Γιατί αυτό που λε τώρα το αντιλαμβάνεται λοιπόν το 20%. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι είναι περισσότερο, γιατί αν είναι μόνο το 20%. Η μοίρα μα. Δεν έχουμε και επίσημα στοιχεία, αλλά κοίταξε, τώρα το λέει και εγώ πιστεύω ότι είναι χαμηλό. Εγώ ίσως πιστεύω λίγο παραπάνω από το 20. Αλλά όπως και να έχει, όμως είναι πολύ χαμηλό.
2: Εγώ κάθε χρόνο το μειώνω.
0: Εσύ το μειώνεις τελικά, αντί να το αυξάνεις. Τι θα πεις τώρα. Πες μου και δύο λόγια, τι γίνεται τώρα με τον τουρισμό, πώς τη βλέπεις τη νέα σεζόν.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουν βγει τα στοιχεία του Μαγιού, τα οποία είναι πάρα πολύ καθοριστικά. Η Κόση, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Πες μου για την Κόση, παρακαλώ.
2: Ναι, η Κόση. Πέρυσι το 2025 το Μάιο είχε 185.000 αφήξεις. Τον Μάιο του 2026 είχε αφήξεις 184.000.
0: Ναι, τα είδε, είσαι από τα σοβαρά.
2: Μπράβο. Η κοινωνία έξω είναι μείον 50% κάτω στις πράξεις. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεσαι λοιπόν και βλέπεις ένα...
0: Έρχονται τουρίστες πονεμένοι, πληγωμένοι, από κρίση έρχονται.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Για πες μου.
2: Γιατί αντιμετωπίζεις και βλέπεις... Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και είδα τα ξενοδοχεία αστικό.
0: Ναι.
2: Και είδα ότι τα όλα ξενοδοχεία τα ακριβά, τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία των 1000, την βραδιά, των 500, των 700 ήταν γεμάτα. Και τα φθηνά ήταν άδεια. Λοιπόν, εδώ ακριβώς επέρχεται η Δημαρχία.
0: Μια στιγμή δημαρχία, εδώ έβαλες τώρα όχι μια διάσταση άλλη τώρα. Μπράβο, εσύ.
2: Εδώ έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Δημαρχία. Πρέπει να έρθει σε όλα τα μέρη και να κάνει μια έρευνα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και ποιος ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τέτοια σκαμπάζουμε.
2: Ναι, πρέπει να δώσουν σε μια εταιρεία να τους κάνει μια έρευνα. Να πάρουν 5 στοιχεία για να μπορούσουν να ενημερώσουν τον πολίτη τους τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή θα έρθει ο χειμώνας. Θα είναι λιγοστά τα κέρδη. Θα είναι ανύπαστα. Οι υποχρεώσεις μπορεί να μην έχουν βγει οτιδήποτε. Ή τα νούμερα να ευδοκιμούν και οι πολίτες από κάτω.
0: Μετά θα σου πει ο άλλος φταίει η Χούντα Κούλη.
2: Άρα λοιπόν θα έχουμε του χρόνου λοιπόν, ένα χειμώνα χωρίς επενδύσεις. Μικρές ή μεγάλες.
0: Αυτό που είπες έχουν... τώρα, Ιπποκράτη, σε παρακαλώ, το έχεις εσύ, δηλαδή το έχεις διαπιστώσει ο ίδιος ή απλώς έπεσε στην αντίληψή σου ότι τα μεγάλα ακριβά νοσοκομεία έχουν πληρότητα υψηλότερη.
2: Ναι, εγώ το έκανα τηλέφωνο.
0: Διέκανες ρεπορτάζ εν ολίγης.
2: Ναι, γιατί όταν πιένεις...
0: Ω παιδιά, είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Ιπποκράτης.
2: Το 20 στην Κέφαλο έχει 1200 καρβάρια και είναι γεμάτο. Την μέρα που ξεκίνησε. Και είναι από 700 έως 1000 ευρώ τη βραδιά.
0: Μα, γεμάτο. Αν το έκανες αυτό σε 2-3 και είδες, άρα δεν χρειάζεται περισσότερο.
2: Μα το έκανα σε 10.
0: Μάλιστα.
2: Το έκανα σε 10.
0: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
2: Είναι γεμάτα.
0: Και πρέπει και στη Ρόδο να το κοιτάξουν αυτό εδώ. Εδώ κύριοι, ο Ιπποκράτης σας ανοίγει τα μάτια τώρα με αυτά που σας λέει. Ρε εσύ όπως και να το κάνεις. Ρε Βασίλη, ας πω κάτι. Όσες φορές βρέθηκαμε με τον Ιπποκράτη στο Κρουαζιερόπλοιο τότε που διασχίζαμε να πούμε τα ποτάμια να πούμε από πάνω από την Ευρώπη και κατεβαίναμε κάτω. Αρεσί ο όγκος του Ιπποκράτη να πούμε, το εκτόπισμα γνώσης το οποίο είχε, η επιφάνεια, οι επαφές με το Μακαρίτη τότε. Α, τι να λέω τώρα, Άρε Ιπποκρατάρα, λοιπόν, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, λοιπόν, την αγάπη μας. Άντε, φιλιά. Όχι, είναι χρήσιμα αυτά που μας λες, λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Άντε, την καλημέρα μας. Γεια σου, Ιπποκράτη μου. Λοιπόν, πραγματικά, Βασίλη, εντάξει, φέρε ο άνθρωπος. Ξέρει από τουρισμό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε παιδί.
1: Ακριβά ξενοδοχεία γεμάτα.
0: Το πρόσεξες τώρα. Μια λεπτομέρεια. Λάβετε τα μέτρα σας. Λοιπόν, Βασίλη, γι' αυτό χρειάζεται πάνω απ' όλα.
1: Παιδεία. Παιδεία, κλάθη μου, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ρωδίων Παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε εκθέσει με έντονη κριτική προς την Τουρκία, επισημένοντας προβλήματα στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Παράλληλα, καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με το ψήφισμα να αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει άλλωστε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επίσης, εκφράζονταν ανησυχίες για τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ασκεί ακόμη κριτική στη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ανακοίνωση της, η Άγκυρα κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική στη σχέση Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνόμευση στα νησιά της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επικεντρό της συνάντησης που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας αλλά και στη διατήρηση υψηλού επίπεδου ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες. Ο κ. Παπάς έθεσε ζητήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες στελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

0: και νησιωτικής πολιτικής, στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιεί με στόχο την ενίσχυση της νησιωτικής πολιτικής και την πρόθεση ζητημάτων που απασχολούν τις μικρές νησιωτικές κοινότητες. Κατά την επίσκεψή του, στο Ακρητικό νησί θα έχει συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής Φώτη Μάγκο, με βασικό αντικείμενο τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και το σχεδιασμό νέων δράσεων που αφορούν τις μεταφορές, τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα των κατοικών. Ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στην Κάλυμνο, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ για παρεμβάσεις στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας Χώρας. Η απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Νοτιού Αιγαίου ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση περιοχών με ιδιαίτερη ιστορική αλλά και πολιτιστική σημασία. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε 4 χαρακτηριστικά σημεία του οικισμού, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος. Σε φάση υλοποίησης μπήκε το έργο αποκατάστασης του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Στόχος του έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο αγωγός, γεγονός που δημιούργησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του νησιού προχωράει η ΔΕΗ Ρόδο μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 110.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση εκατοντάδων πυροσβεστικών κρουνών. Το έργο αφορά συνολικά 420 σημεία του δικτύου πυρόσβεσης σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Το νέο βιβλίο της Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 7 στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Όπως ανέφερε στο κόσμο, η κυρία Φτακλάκη, η έκδοση εξετάζει την πορεία της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μεσογείου, αναλύοντας τις πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν τις σχέσεις των δύο πλευρών τις τελευταίες δεκαετίες. Τη σύσταση ειδικής γραμματείας ορεινών περιοχών χαρακτήρισε ως μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μόνος Κονσόλας, τονίζοντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για πιο στοχευμένες πολιτικές στήριξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικτυακή καμπάνια συλλογής υπογραφών με αίτημα τον τερματισμό της χρήσης δυναμητών σε κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Κάλυμνο. Το ψήφισμα απευθύνεται προς τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δωδεκανήσου σηματοδοτεί η επιστροφή στην Ελλάδα 145 αρχαίων χάλκινων νομισμάτων που προέρχονται από την ΚΟ και φυλάσσονταν επί δεκαετίες στη Ρώμη. Τα πολύτιμα ευρήματα είχαν μεταφερθεί στην Ιταλία κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Τίθενται ξανά στη διάθεση του κοινού τα συστήματα C-Access στις παραλίες Αφάντου και Φαλαϊρακίου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες στις οργανωμένες ακτές της Ρόδου. Έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχόλιο.

0: Που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο, που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
0: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους, 19 Ιουνίου, και η μέρα μας ξεκινάει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος και πάμε μαζί να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή μας παρεούλα μέχρι και τις 10. Χαλαρά και καλοκαιρινά. Έχουμε μπροστά μας 2 μέρες. Όσοι έχουμε την πολυτέλεια, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Όσοι έχουμε την πολυτέλεια, διότι οι περισσότεροι τώρα αυτή τη στιγμή πάνω στο νησί έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Εργασιακή, εργασιακό οργασμό αυτή τη στιγμή με τον τουρισμό, ο οποίος έχει καταπλέψει. Και φαίνεται και μια εξαιρετική περίοδος να είναι αυτή, την οποία θα διανύσουμε. Οι συμφωνίες οι ενεργειακές τώρα εκεί πέρα κάτω στην Μέση Ανατολή, η κατάπαυση του πυρός, το άνοιγμα των στενών και όλα αυτά εδώ προμηνύουν πολύ πολύ καλή σεζόν. Θα γεμίσουν οι τσέπες και τα πορτοφόλια. Όχι όλων, των περισσότερων εν πάση περιπτώσει. Όχι των σκλάβων. Όχι των δούλων. Του κεφαλαίου. Οι πλούσιοι θα γίνουν ακόμα πλουσιότεροι. Κι όμως αυτοί είναι οι πιο φτωχοί, φίλες και φίλοι. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, έλεγε ένας σοφός γέροντας. Δώσ' τα όλα, μην έχεις τίποτα. Πέταξε τα από το κεφάλι σου όλα. Βγάλ τα όλα, ό,τι έχεις δώσ' το, μοίρασέ το. Τότε λέει θα είσαι πραγματικά πλούσιος. Σοφές κουβέντες.

0: Και εγώ έτσι θέλω να κάνω, αλλά μου φωνάζει η γυναίκα μου. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Ζωσιμάς. Σαν σήμερα το 1846 στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγεται ο πρώτος επίσημος αγώνας baseball στην ιστορία. Το 1912 καθιερώνεται το οκτάωρο σαν σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι θεσπίζεται με νόμο η οκτάωρη εργασία για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Είναι μια ιστορική κατάκτηση όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ήταν η δικαίωση του περίφημου συνθήματος 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνος. Το 1953 εκτελούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζούλιος και η Έθερ Ρόζεμπεργκ με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του ψυχρού πολέμου. Και τέλος κυρίες και κύριοι, το 1978 ο Γκάρφιλντ, ο βασιλιάς των τεμπέλιδων, κάνει τον ντεμπούτο του στις αμερικανικές εφημερίδες. Πρόκειται για το πιο διάσημο γκρινιάρι και λάτρη των λαζανιών γάτων του κόσμου. Αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, γιατί χθες η πρόγνωση έδειχνε για σήμερα το απόγευμα κάτι ψηλές καταιγίδες. Ισχύουν? Κι όμως, ναι, και σήμερα λένε, λέει τώρα ότι στη Ρόδο, λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι, ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε άστατο καιρό στο νησί. Απίστευτο. Λοιπόν, θα έχει βροχές και καταιγίδες, λένε οι μετεωρολόγοι, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα? Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε την επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, ο Τζέι Ντιβάνς αναβάλει το ταξίδι του για την Ελβετία, γιατί οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν είναι έτοιμοι να υπογράψουν ακόμη. Ναι, καλά ακούτε. Όλα τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στη Γενέβη, όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ύστερα από την ψηφιακή... Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία με το Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics.

Πάντως εντάξει, ο πρόεδρος έχει υπογράψει, ο Τραμπ, ψηφιακά. Τώρα περιμένουμε να υπογράψουν και τα οριστικά. Πάντως οι όροι της συμφωνίας, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν, κατέδειξαν αυτό που φοβόταν ο πλανήτης, ότι η λύση για τα ζητήματα που καίνε τις δύο πλευρές παραπέμπεται για αργότερα, κοινώς για τα παζάρια της δεύτερης φάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις των 60 ημερών μπορούν να καταλήξουν και σε νέες εντάσεις. Και μεταξύ αυτών τα σημεία είναι τα στενά του Ορμούς, το πακέτο των 300 δις και τα πυρηνικά. Αυτά εδώ τα τρία δηλαδή, τα κυριότερα, δηλαδή τα πυρηνικά, το Ορμούς και το πακέτο των 300 δις, δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Η πρόβλεψη για ασφαλή διέλευση χωρίς διόδια αφορά μόνο τις πρώτες 60 μέρες. Για τη συνέχεια το μνημόνιο παραπέμπει σε διάλογο με το Ομάν και άλλα κράτη του Περσικού, ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα καθεστώς διαχείρισης της ναυσιπλοείας. Το επενδυτικό ταμείο των 300 δις είναι το μεγάλο κεφάλαιο και εκείνο το οποίο οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγορούν για παραχωρήσεις ανεφόρων στο Ιράν. Από τη μία, η πρόσβαση στα 300 δις λειτουργεί ως κίνητρο που δένει την Τεχεράνη στη διαδικασία. Από την άλλη όμως, προκαλεί αντιδράσεις ότι το Ιράν λαμβάνει σημαντικά ωφέλη πριν λυθούν οριστικά τα ζητήματα ασφάλειας. Προσπαθούν οι Αμερικανοί να εξαγοράσουν ουσιαστικά για το Ιράν, υποτίθεται στα πλαίσια μιας ανοικοδόμησης. Για να δούμε. Ενοχλημένος είναι ο Νετανιάχου από την συμφωνία και βάζει και αυτός, προσπαθεί να βάλει και τις τρικλοποδιές του για να την επηρεάσει. Προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον Τραμπ μέσω φιλικών γερουσιαστών του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα που ο Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν και έθεσε σε εφαρμογή την περίοδο των 60 ημερών διαπραγματεύσεων, αξιοποιεί μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Νετανιάχου, όπως το φιλοϊσραηλινό Μαρκ Λέβιν στο podcaster του, για να διασώσει ό,τι μπορεί τα μηνύματα δηλαδή του Ισραήλ και από τα συμφέροντα του Ισραήλ, τα οποία είναι φυσικά αντίθετα από αυτό που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Σύμφωνα με το Αξιός, δύσκολα θα μπορούσε ο Ισραηλινός να αντιταχθεί δημόσια σε αυτήν εδώ τη συμφωνία. Κρατάμε αυτό, ότι το Ισραήλ αντιδράει και δεν τη δέχεται, και πάμε παρακάτω.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σχετικά με την επίτευξη της συμφωνίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από σένα, γιατί στη Σύνοδο Κορυφής προσήλθε ο Πρωθυπουργός και έκανε αναφορά και σε αυτά τα οποία μας έλεγε πριν από λίγο Άκης, πώς λοιπόν αυτή την πτώση εμείς αναμένεται να τη δούμε και στην Αντλία μας.
2: Καλησπέρα, Αντριάννα, από την Βελγική πρωτεύουσα. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, λέγοντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο ακριβώς αυτήν την μείωση που παρατηρείται στο αργό πετρέλαιο να μεταφραστεί και σε μείωση στις αντλίες. Είναι μια κεντρική κυβερνητική στρατηγική, την οποία επισημαίνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες τοποθετήσεις που έχει πραγματοποιήσει στις περιοδίες του, είτε εντός της Αττικής είτε στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθω στα τεκτενόμενα των Βρυξελών, σε εξέλιξη οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, το μείζον προς συζήτηση θέμα έρχεται αύριο και δεν είναι άλλο από το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί που ενδεχομένως, Αντριάννα, θα δούμε και πάλι να έρχονται στο προσκήνιο οι διαφορές ανάμεσα στις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου που επιδιώκουν περισσότερα ποσά προς επένδυση σε κέριους τομείς όπως είναι η άμυνα, η ασφάλεια και η ενέργεια. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει την ανάγκη ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που αναμένεται να επισημάνει και αύριο ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του. Τονίζει επίσης η Αθήνα ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα πρέπει να συμπορεύονται με τα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Αθήνα επίσης, Αντριάννα, αναδεικνύει το γεγονός της ευρωπαϊκής χρηματοδότηση σε κέριους τομείς, το ανέφερα και προηγουμένως, της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας. Να προσθέσω επίσης, Αντριάννα, ότι πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανάγκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να μείνουν οι επιχειρήσεις και η διάχυση των επιχειρήσεων εντός της εμπόλεμης ζώνης, πραγματοποιώντας ειδική αναφορά, να υπενθυμίσουμε, στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στην Λευκάδα. Ολοκληρώνοντας, να προσθέσω ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φορολογική στρατηγική της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και θα επιστρέψουμε σε σένα, Έλενα.
3: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Έλενα Αποστολίδου στην κορυφή της ατζέντα, στη Συνόδου Κορυφής είναι το ενεργειακό, είναι η Μέση Ανατολή, είναι το ουκρανικό, αλλά βεβαίως είναι και το δημοσιονομικό πλαίσιο.
4: Ακριβώς, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η ενότητα που αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, παρουσία και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τον Ζελένσκι εδώ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Επίσης, αναφέρθηκαν στην περαιτέρω πίεση στη Ρευσία, αλλά και στην οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο συζητούν αυτή την ώρα οι ηγέτες είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομία και η ανταγωνιστικότητα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της Κίνας. Όπως μας έλεγε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπάρχει εμπορικό έλλειμμα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χάνει περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα από την Κίνα και υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Εκείνοι που θέλουν μια αυστηρή γραμμή και εκείνοι που θέλουν να υπάρξουν ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, καθώς υπάρχει αλληλεξάρτηση. Τέλος, το πολύ μεγάλο θέμα αναμένεται να συζητηθεί αύριο και αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είπες και εσύ, Ανδριάνα, δηλαδή ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα μεγάλο θέμα να αποτελεί ήδη πόρη. Δηλαδή, όχι τα χρήματα τα οποία θα διαθέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά εκείνα τα χρήματα τα οποία θα προκύψουν από μια δεξαμενή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανδριάνα.
0: Αυτά από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη. Και τα θέματα που την απασχολούν λοιπόν. Για να δούμε, θα έρθει η διαφορά στην Αντλία. Θα δούμε διαφορά στην Αντλία των καυσίμων. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να πέσει τουλάχιστον 10-20 λεπτά για πλάκα η τιμή. Έχουν αρχίσει πια τα τάνκερ και περνάνε από τα στενά του Ορμούζ.
5: 15 με 17. Να. Πρώτα όμως να δούμε την τιμή. $78 το βαρέλι, μιλάμε για το Brent. Σημερινή τιμή, μάλιστα πριν από λίγο ήταν και κάτω από τα 78. Είναι η τιμή, θυμίζω, που είχαμε την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Με τη διαφορά ότι τότε η τιμή ανέβαινε, ενώ τώρα η τιμή πέφτει. Και οι προοπτικές είναι να πάει και ακόμα πιο κάτω τις επόμενες μέρες. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε πρώτα την κίνηση στα στενά να αποκαθίσταται. Και βλέπουμε εδώ την διαφορά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Τι συνέβαινε μέχρι τις 14 Ιουνίου και τι συμβαίνει το τελευταίο τριήμερο. Υπολογίζεται ότι έχουν περάσει μέσα σε 5 μέρες 5 εκατομμύρια βαρέλια και ακόμα όμως απέχουμε πολύ από το στόχο. Τις τελευταίες τρεις μέρες, ήταν και μάλιστα σήμερα, όχι μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες, σήμερα είχαμε τρία σούπερ τάνκερ με σαουδαρεβική σημαία να περνάνε. Μιλάμε τώρα για περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και 11 ιρανικά, μικρότερα βέβαια πλοία. Συνολικά, είτε από το ασθενά είτε από τον κόλπο του Ομάν, υπολογίζεται ότι έχουν εξέλθει περίπου 1,3 συν 1,6, περίπου δηλαδή 3 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε μία μέρα. Και πάλι όμως, ξαναλέω, απέχουμε από το στόχο. Γι' αυτό και η Παγκόσμια Ένωση, ο Οργανισμός Μάλλον Ενέργειας, ζητάει να ανοίξουν πλήρως τα ασθενά. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις, Αντριάννα, λένε ότι αυτό θα συμβεί περίπου στα τέλη Ιουλίου. Άρα έχουμε ακόμα σχεδόν 1,5 μήνα μέχρι να συμβεί αυτό για να φτάσουμε και στα 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι, ακόμα και από τον αγωγό από τη Σαουδική Αραβία. Και η εκτίμηση είναι, βλέπουμε εδώ και τις εναλλακτικές διόδους, αυτός είναι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, που μπορεί να δίνει μέχρι και 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και όλα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση, προβλέψεις είναι αυτές από διεθνείς οίκους, ότι προς το τέλος της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θα είναι σε μέσα επίπεδα κοντά ή και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Η προηγούμενη εκτίμηση των ίδιων αναλυτών μιλούσε για 90, άρα είμαστε σε πολύ καλύτερη εικόνα, και την επόμενη χρονιά, το 2027, θα είμαστε πια κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, εκεί δηλαδή που ήμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Ωραία μέρα λοιπόν, beautiful day, U2. Και ταιριάζει νομίζω με αυτές εδώ τις εξελίξεις. Θυμηθείτε ότι πριν ένα μήνα ακούγαμε πράγματα όπως ότι δεν θα έχουν τα αεροπλάνα καύσιμα και κυροζίνη να πετάνε στην τουριστική σεζόν, ότι μπορεί να εκτιναχτούν οι τιμές στα ύψη των αεροπορικών εισιτηρίων και να φέρουν τα πάνω κάτω στον τουρισμό. Η Ελλάδα ετοίμαζε να πούμε πακέτα στήριξης με pass, fuel pass, για να καλύψει την ζημιά. Την κάλυψε η κυβέρνηση τη ζημιά, την κάλυψε ο Μητσοτάκης τη ζημιά. Έδωσε από 50-60 ευρώ σε όλους τους Έλληνες για να βάλουν βενζίνα. Κάλυψε την άνοδο της βενζίνας εκείνη για ένα μήνα. Αντί να γίνει ένα έργο υποδομής, αυτό κόστησε 500 εκατομμύρια εντωμεταξύ, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα έργο υποδομής 500 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρόδο, για παράδειγμα, ή στα Δωδεκάνησα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη γέφυρα σύνδεσης Καλύμνου Λέρου, παράδειγμα. Θα μπορούσε να είχε ανακαινιστεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και να γίνει εκεί και ναυτιλιακή σχολή. Θα μπορούσε να είχε γίνει η διαπλάτηση της Ρόδου Λίνδου από τα Κολύμπια μέχρι και τη Λίνδο. Θα μπορούσε να είχαν γίνει ένα σωρό πράγματα, θα μπορούσε να είχαν γίνει. Και τι έγινε, τίποτα. Μία τρύπα στο νερό, δυστυχώς. Καταλαγιάσανε όμως οι αντιδράσεις των Ελλήνων. Πήραμε από ένα πενιντάρικο και σωθήκαμε. Σκεφτείτε ότι άλλες εποχές δίνανε πεντακοσάρικο σε όλους τους Έλληνες και μετά ερχόντουσαν τα καλύτερα και τα παίρνανε πίσω εκατοστά πλάσια.

πω, άστατος θα είναι και ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο. Δηλαδή, λέει τώρα ότι θα έχουμε βροχές μετά τις 12 το μεσημέρι, μπορεί να έχουμε καμιά καταιγίδα δηλαδή, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα σημειώσει και μια μικρή πτώση η θερμοκρασία. Αλλά όλο το σκηνικό αυτό το περίεργο, το μέσα στα μέσα Ιουνίου να έχουμε βροχές και καταιγίδες, δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα και Θεσσαλονίκη και Αττική. Γενικότερα θα είναι λίγο περίεργη η ημέρα. Οπότε αν δείτε ξαφνικά μπροστά σας καμιά καταιγίδα, μην τρομοκρατηθείτε.

θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα μεταναστευτικά της Ανατολικής Μεσογείου. Παρότι το όνομά του παραπέμπει στην αρχαία Αίγυπτο, η φυσική του καταγωγή εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τον Περσικό κόλπο, τα νερά του Ορμούζ, την Αραβική θάλασσα και την Ερυθρά θάλασσα.

δεν είναι επικίνδυνο. Και μοιάζει με τον Σκάρο. Άλλο ένα λοιπόν περίεργο ψάρι. Έχουμε το λεοντόψαρο, έχουμε τους λεγόμενους Γερμανούς και αυτοί εδώ λεσεψιάνοι μετανάστες, τον λαγοκέφαλο, τη μεγαλύτερη καταστροφή και τώρα τον Φαραώ. Είναι πετρώδη, δηλαδή παίρνει το χρώμα της πέτρας αυτό το ψάρι, μοιάζει με σκάρο. Και το πλήρες όνομά του είναι Φαραώ Καρδινάλιος.

0: Κάποιες εικόνες από το νοσοκομείο της Ρόδου πλημμύρας έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Έσπασε ένα σωλήνας από ένα από το ταβάνι και έτσι λοιπόν ένα κομμάτι της ψευδοροφής έπεσε. Προήρθε από και το κεντρικό σύστημα αποβλάβει στο κεντρικό σύστημα του κλιματισμού. Η βλάβη προκάλεσε διαρροή αρκετού νερού που κατέληξε στον πρώτο όροφο, πλημμυρίζοντας τη γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μετά την αντιμετώπιση του περιστατικού, τα χειρουργεία συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά και τα συνεργεία καθαρισμού απομάκρυναν τα νερά και ανέλαβαν η τεχνική για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων ψύξης και των κλιματιστικών μηχανημάτων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Το νοσοκομείο της Ρόδου, που είναι ένα νοσοκομείο που όταν κατασκευάστηκε σύμφωνα έτσι με και με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν κατασκευάστηκε και με τα καλύτερα υλικά και συνεχώς έβγαζε βλάβες, δηλαδή και η φθορά του ήταν απρόσμενα μεγάλη σε σχέση με τον χρόνο ζωής του. Πρόσφατα έγινε και μία ανακαίνιση, γίνεται βασικά, είναι και σε εξέλιξη ακόμα αυτή εδώ η ανακαίνιση. Τώρα στα πλαίσια και αυτό των ανακαίνησεων έχουν ανακαινιστεί βασικά και όλα τα συστήματα, αυτά εδώ ψύξης, θέρμανσης και τα λοιπά. Οπότε κάτι προφανώς δεν πήγε καλά μετά τις ανακαινήσεις. Το πρόβλημα όμως αντιμετωπίστηκε και δεν ήταν κάτι τραγικό. Φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση έβγαλαν τη χολή τους στα Facebookια. Εντάξει, δεν πειράζει, μια καθημερινότητα της ζωής μας είναι και αυτό. Και στα πλαίσια έτσι της προεκλογικής περίοδου και της προσπάθειας ορισμένων να πολιτευτούν. Αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10.
1: Κόσμος 938.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε.

0: δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
14: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
15: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
17: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
18: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
19: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
20: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Κηγιδόπουλος και ο Μιλτιάτης Ριγωτάκης είναι εδώ δίπλα μου. Καλημέρα και στους δύο. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Για μια ψόφια καλημέρα άκουσα από τον Μίλτο. Ήταν.
1: Όχι, εντάξει.
2: Είναι βραχνιασμένος είναι λίγο.
1: Πάλι καλά που ήρθα, γιατί είχα ένα θέμα με τη φωνή.
0: Ωραία, να μιλάς. Μίλα λοιπόν κοντά στο μικρόφωνο. Βάλ το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σου και μίλα.
1: Είμαι μια χαρά. Έκανα και αυτό που έπρεπε. Πήγα και στον αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας που ήταν τις προάλλες εδώ. Του έδωσα και τα ντόκουμεντ στα χέρια του, τις φωτογραφίες του τετάρτου νεκρού των ημείων.
0: Τι?
1: Όπως το ακούς. Του στρατιώτη του Στέλιου του Καραγαϊτάνη, στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, ήρωας καταρχήν, όχι στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Θεώρησα ότι το ελάχιστο που έπρεπε να κάνω
0: πώς σκοτώθηκε, για πες μας, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Το μνήμα αναγράφει και αν θες την επόμενη φορά μπορώ να αποκαλύψω τις φωτογραφίες. Έχω αντίγραφα αυτών των οποίων έδωσα στον πιο πάνω από τον πρωθυπουργό. Υπάρχει, είναι ο Θεός σε αυτή τη χώρα. Τη σώσα λοιπόν, κατάφερε και σώσα ακριβώς στα χέρια του. Παρόλο που ο αρχηγός της ασφάλειας του μου είπε καταρχήν όχι. Μετά βέβαια του είπα ένα δύο πράγματα και μου επέτρεψε τελικά να τους δώσω στα χέρια του, διότι ο πρωθυπουργός δεν αγγίζει κάτι στα χέρια του, όπως με δήλωσε ο επικεφαλής ασφαλείας του, και εντάξει, σωστό είναι αυτό βέβαια. Λοιπόν, και αφορά λοιπόν τα ίμια, εφωνεύθη, γράφει ο τάφος, σε διατεταγμένη λοιπόν αποστολή εις τα ίμια. Λοιπόν, δεν λέει ατύχημα, λέει εφωνεύθη. Αυτό σημαίνει ότι έγινε μάχη εκεί πέρα, ειδικών δυνάμεων, και ένας ήρωας, επαναλαμβάνω, όχι στρατιώτης, απλώς έχασε τη ζωή του, και το όνομα αυτού είναι Στέλιος Καραγαϊτάνης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος που με συνεπήρε για να είμαι εκεί. Ο άλλος ήταν να διαμαρτυρηθώ για 5.000 ανθρώπους που αφορά ένα νομοσχέδιο το οποίο το με πει επανελμέσω του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, του πρώην παλέμαρχου το Μακεδονία είναι ελληνική και κόντρα στο Σάπιο κατεστημένο, γιατί κάποια στιγμή συμπορεύτηκα, αλλά τα έχει ξεχάσει βέβαια ο κύριος Υπουργός. Αλλά δεν ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί. Δυστυχώς για μένα δεν ήταν εκεί. Αλλά κάπου θα
0: σκεφτούμε. Λοιπόν, μίλητε μου, μέχρι να σου φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνάκι. Κάνε λίγο κράτη. Καταλαβαίνουμε ότι έχεις σήμερα και τη φωνούλα σου.
1: Όλα καλά.
0: Και... τι έχεις κάνει, έχεις κάνει καμιά εξέταση στο θυροειδή, έκανες τίποτα τέτοιο?
1: Εντάξει, τον παρακολουθώ όσο μπορώ το θέμα.
0: Έχεις με το θυροειδή?
1: Ναι, εντάξει, έχω κάποια θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι από το air condition.
0: Α, εντάξει, άρα δεν είναι κάτι σοβαρό,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει, πιστεύω σε 2-3 μέρες να επανέλθουμε. Εντάξει, εννοώ.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Φωνητικά, συγγνώμη.
0: Ήρεμα, ήρεμα λοιπόν. Relax.
2: Ο Βασίλης πρέπει να μας φτιάξει λίγο την κάμερα, έσβησε.
0: Και να πρώτο κάνει για αυτός ο Βασιλάκης.

0: Μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άντε τώρα. Ωραία είδηση ξεκινάμε. Μείωση 2.873 γεννήσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,2%, καταγράφηκε στη χώρα πέρσι. Οι γεννήσεις ανήρθανε σε 65.594, σε σύγκριση με τις 68.000 που ήταν την προηγούμενη, το 24. Ωραία, να, αυτά είναι.
1: Κοίταξε, ο
0: συρρυκνωνόμαστε και χανόμαστε.
1: Μειώνονται. Ο κόσμος από τη στιγμή που όλα τα ενδιαφέροντα των κυβερνώντων είναι για άλλα πράγματα και όχι για το πώς θα συγκρατήσουμε τον πληθυσμό σε ένα μέτρο, να έχουμε ίσα γεννήσεις, ίσα θανάτους, εάν πάει έτσι, σε 10 χρόνια θα μειωθεί ο πληθυσμός κατά 1,5 εκατομμύριο. Και όχι 1,5 εκατομμύριο από ανθρώπους νέους, δηλαδή από ανθρώπους γέρους. Οι γέροι μπορεί να πάρουν με τα φάρμακα παράταση ζωής 5-10 χρόνια. Νέοι δεν θα υπάρχουν.
0: Έτσι είναι.
1: Και άμα δεν γεννάμε, νέοι δεν θα υπάρχουν. Σε 10 χρόνια θα είναι οι περισσότεροι οι ηλικιωμένοι από τους νέους.
0: Λοιπόν, η αναλογία γεννήσεων από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 8,9 προς 1 το 25 έναντι 6,7 προς 1 το 2005. Δηλαδή ουσιαστικά
1: σε ένα χρόνο
0: από ότι δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να το αναλύσω, δεν το καταλαβαίνω. Για να το δούμε εδώ πέρα. Έχουμε, γιατί ξέρεις, μέσα σε αυτές εδώ τις γεννήσεις έχουμε και τις γεννήσεις από τις αλλοδαπές.
1: Αυτή είναι περισσότερη
0: στην Ελλάδα, έτσι.
1: Αυτή είναι περισσότερη.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό εδώ? Το 2005 αναλογία τα 5 προς 1. Κάθε 5 παιδιά που γεννιόνταν από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια γεννόταν ένα παιδί από αλλοδαπή. Το 2015 η αναλογία έγινε 6,7. Δηλαδή για κάθε 7 παιδιά αντιστοιχούσε ένα από αλλοδαπή. Το 2025 έχουμε αναλογία 8,9 προς 1. Δηλαδή σήμερα για κάθε 9 παιδιά από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια αντιστοιχεί μόλις ένα παιδί από αλλοδαπή. Δηλαδή το ποσοστό των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες έπεσε κοντά στο 10%. Αυτό δεν ξέρω, αλλά εγώ το περίμενα να είναι το αντίθετο να συμβαίνει, και όμως όχι, είτε έγιναν ελληνοποιήσεις είτε κάτι άλλο συμβαίνει. Για να δούμε λίγο πίσω από τα νούμερα τι τρέχει. Αυτή η αυξανόμενη τάση από το 5 στο 9 δείχνει ότι οι γεννήσεις από αλλοδαπές μειώνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό σε σχέση με τις γεννήσεις από μητέρες που έχουν ελληνική ηθαγένεια. Αυτό που οφείλεται, αυτό που σου είπα, στην αλλαγή της ηθαγένειας. Δηλαδή έχουμε πολλές ελληνοποιήσεις. Πολλές γυναίκες που ήρθαν στην Ελλάδα ως μετανάστριες τις προηγούμενες δεκαετίες πλέον έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Επομένως, όταν γεννάνε σήμερα, η Ελστάτ της καταγράφει στην κατηγορία των μητέρων με ελληνική ηθαγένεια και όχι στις αλλοδαπές. Πρώτον. Δεύτερον, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί που μπήκαν μαζικά στη χώρα τη δεκαετία του 90 και του 2000, οι οποίοι τότε έκαναν πολλά παιδιά στηρίζοντας δημογραφικά τη χώρα, έχουν πλέον μεγαλώσει ηλικιακά και έχουν βγει από την αναπαραγωγική φάση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη νέα μαζική είσοδος νεαρών μεταναστευτικών πληθυσμών που εγκαθίσταται και κάνουν οικογένεια. Τρίτον, οι νεότερες γενιές γυναικών ξένης καταγωγής που ζουν στην Ελλάδα υιοθετούν πλέον το ίδιο μοντέλο χαμηλής γεννητικότητας με τις Ελληνίδες, λόγω των ίδιων οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών.
1: Να, μπράβο, αυτό.
0: Δηλαδή ακρίβεια, στεγαστικό και εργασιακή ανασφάλεια. Αυτά.
1: Κοίταξε, οι αλλοδαπές που ήρθαν μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ είχαν έρθει κατά χιλιάδες οι κοπέλες, οι οποίες εκείνον τον καιρό ασφικτιούσαν με το σύστημα των προοδευτικών εκεί στα μέρη τους και περάσανε όλες στο ευρωπαϊκό κλίμα. Οι περισσότερες που ήταν γειτόνισσες από εδώ, από Βουλγαρία, από Ρωσία, από Γεωργία, γενικά αυτά τα βαλκανικά κράτη, εκείνη την εποχή ήταν η Ελλάδα ένα από τα ακμάζοντα κράτη, είχε δουλειά, είχε μεγάλη, έχει μεγάλο περιθώριο για να μπορείς να ζήσεις στην Ελλάδα και να κάνεις μεροκάματο. Δυσέβρετοι οι τεχνίτες και οι τεχνίτριες, ήρθαν τα 18 και τα 20 και τα 25 κορίτσια ελεύθερα. Σίγουρα εκείνη την εποχή είχε μία αύξηση γεννήσεων, γιατί παντρεύτηκαν οι περισσότερες, οπότε είχε μία αύξηση γεννήσεων. Σήμερα γίνανε Ελληνίδες, κάνουν παιδιά.
0: Δες τώρα κάτι, να σου προσθέσω κάτι, κάποια στοιχεία. Λοιπόν, άκου, από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων κατά ηλικιακή ομάδα τώρα των μητέρων, το 2025 σε σύγκριση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34, 25 έως 29, δηλαδή προς 30 έως 34 έχουμε 12.356 γεννήσεις, 30 έως 34, 25 έως 29 8.000 και 35 έως 39 4.500. Ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 με 1.000 γεννήσεις. Ενώ έχουμε και ηλικιακές ομάδες 45 έως 49 με 445 γεννήσεις. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου, το 2025 σε σχέση με το 2005, κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29, όπου τώρα έχουμε 20.000 γεννήσεις. Όχι, τότε ήταν 20.000 γεννήσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό που έχει σημασία σε αυτήν εδώ την ιστορία είναι ότι πλέον οι μητέρες, ενώ θα έπρεπε να γεννάνε από τα 25 μέχρι και τα 29, τις βλέπεις ότι ξεκινάνε και κάνουν παιδιά από τα 30 και πάνω οι Ελληνίδες.
1: Θέλουν καριέρα, πώς θα το κάνουμε. Σπουδάζουν οι περισσότεροι.
0: Δηλαδή από 25 έως 29 είναι 7.900 γεννήσεις και από 30 έως 34 είναι 12.356, σχεδόν οι διπλάσιες.
1: Και αυτές κάνουν ένα παιδί, άντε δύο. Με το
0: ναι,
1: ζόρι,
0: και με το ζόρι. Και υπάρχουν και μερικές που στο τέλος πια καταφέρουν και κάνουν ένα παιδί από τα 35 μέχρι τα 39 και αυτές είναι 5.000. Παράδειγμα.
1: Είναι τα φαινόμενα τέτοια. Είναι οι συνθήκες αυτές, ότι οι κοπέλες από την μέρα που τελειώνουν το λύκειο, όλες θέλουν να κάνουν μια καριέρα.
0: Μιλάμε για τις μειώσεις είναι τώρα, έτσι. Μειώσεις γεννήσεων είναι αυτά τα νούμερα.
1: Ακριβώς. Όταν η άλλη σπουδάζει, δεν έχει να κάνει παιδιά. Όταν η άλλη θέλει να μπει με ένα επάγγελμα στην εργασιακή ζωή για να μπορεί να εξασφαλίσει το μηνιάτικό της ή τα έσοδά της, δεν μπορεί να ξεκινήσει να κάνει και παιδιά. Αυτό γίνεται. Έτσι για πάμε σε μεγάλες ηλικίες που εκεί που μπορούν και ισορροπούν τα οικονομικά με τα πώς μπορεί να ζήσει μια γυναίκα να πάει το πρωί στη δουλειά και να έχει και παιδί. Αυτές είναι όλες οι δυσκολίες και οι οποίες εγώ νομίζω ότι εάν θα συνεχίσουμε το ίδιο μοντέλο της πολιτικής μας και της ζωής μας με το θέμα των γεννήσεων, εάν η γυναίκα, όπως σε άλλη εκπομπή είχαμε τονίσει, ότι δεν πρέπει να δουλεύει, βέβαια υπάρχουν και κάποιες γυναίκες οι οποίες λέει άμα δεν δουλεύει δεν κάνω καριέρα, άρα θα μείνω πάλι σαν γυναίκα που θα κάνει παιδιά για να μπορεί να αυξηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Εντάξει, και σε αυτό έχουν δίκιο οι γυναίκες, έχουν απελευθερωθεί. Δεν ξέρω το πρόβλημα πώς το λύσουμε, δεν ξέρω, Λοΐζο. Οικονομικά, μόνο οικονομικά, να παίρνει λεφτά η μάνα και να κάθεται στο σπίτι, γιατί από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι άλλες που λένε όχι, εγώ δεν θέλω να κάθομαι στο σπίτι, εγώ είμαι δραστήριο άτομο, θέλω να μπω στα συστήματα και στη ζωή. Οπότε είναι ένα δίκοπο παχαίρι αυτό. Τι να υποστηρίξουμε εμείς εδώ, μπορεί να είναι λάθος. Αυτά είχα να πω.
0: Λοιπόν, Μίλτο, θέλεις να πεις κάτι?
2: Ναι, θα κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη στήριξη που λέει ο Παναγιώτης του κράτους, πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Ένα κομμάτι είναι της οικονομικής στήριξης και το άλλο κομμάτι είναι των συνολικών παροχών ενός σοβαρού κράτους. Δηλαδή, φροντίδα για τα παιδιά όταν η μάνα εργάζεται και όλα αυτά. Η Ελστάτ βγάζει ένα συμπέρασμα το οποίο για μένα δεν είναι ούτε το ακριβές ούτε το αληθές. Μπορεί οι αριθμοί να είναι περίπου αυτοί ή και αυτοί, αλλά η πρακτική και η πληροφόρηση η οποία έχουμε όλοι ίσως, τουλάχιστον εγώ, λέει ότι αν πας live τώρα να πάμε σε ένα σχολείο ή στο σύνοδο σχολείων, τουλάχιστον στη Ρόδο, στην οποία βρισκόμεθα, το ελάχιστο ποσοστό των αλλοδαπών που βεβαιότατα, όπως προείπες, πήραν την ελληνική ηθαγένεια, είναι από 30 έως 50% σε πολλές δετάξεις. Οι αλλοδαποί, δεν θα μιλήσουμε περαστικά, άσχετα αν είναι, ξέρω εγώ, Πακιστανοί, Αλβανοί, δεν ξέρω τι κτλ., είναι πάνω από τους Έλληνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Πώς πήραν όλη αυτή την ελληνική ηθαγένεια?
2: Το άλλο το κομμάτι.
0: Δηλαδή, για να πάρεις ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή ουσιαστικά θεωρείς Έλληνας.
2: Πολύ ωραίο το ερώτημα. Κοίταξε, αυτό μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις, αλλά ποιος θα έχει την ευπρέπεια να απαντήσει ειλικρινώς? Τους πολιτικούς, οι οποίοι το μόνο το οποίο επιζητούν, εκείνο το ζητούμενο, είναι ψηφουλάκια.
0: Όλοι ψηφίζουν, εννοείται, λοιπόν, αυτή τώρα, έτσι.
2: Ναι, και όλα λοιπόν αυτά κρίνονται και υποβοηθούνται από το ίδιο το σύστημα. Λοιπόν, το άλλο και το πιο σοβαρό, κατά την ταπεινή μου γνώμη επίσης,
0: ναι,
2: είναι ότι τελικά εις το άπειρον, δηλαδή, δυσφημίθηκε η Ελλάδα. Θα υπενθυμίσω στους αγαπητούς ακροατές ότι όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορία του πλανήτη Γη λέγανε, θυμάστε, έναν άγριο φόνο που έγινε κάπου στη Γερμανία.
0: Περίμενε, πριν πάμε σε αυτό εδώ, πριν αλλάξουμε θέμα, έχω να πω κάτι ακόμα.
2: Να το ολοκληρώσουμε, επιτρέπεις?
0: Ναι.
2: Αυτός ο φόνος έγινε, λέει, από Έλληνα στη Γερμανία, ήταν ένας θυγερός φόνος. Τελικά ο τύπος αυτός ήταν Σύριος, από τη Συρία,
0: ναι,
2: και προφανώς ήταν στην παρέα αυτού που κυβερνά σήμερα, που πριν η δίθεν Ευρωπαϊκή Ένωση και η δίθεν διεθνής κοινότητα, η δίκαια, τον είχε ξεχάσει ότι ήταν τρομοκράτης. Λοιπόν, όλο αυτό το σαθρό σύστημα δυστυχώς εκτρέφει όλα αυτά. Ολοκλήρωσα, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Κυκλοφορεί λοιπόν η είδηση ότι είχαμε 60.000 γεννήσεις και μειώθηκαν, να το πούμε, σε σχέση με ένα χρόνο, πόσες, ξέρω εγώ, 4.000 λιγότερες, κάτι τέτοιο, έτσι. Αυτή είναι η είδηση. Για να δούμε πώς την πλασάρουν. Ένα λεπτάκι. Όχι, συγγνώμη. Λοιπόν, η είδηση λοιπόν είναι ότι γεννήθηκαν 2.973 λιγότερα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Αυτή είναι η είδηση, έτσι όπως την παρουσιάζουν από τα στοιχεία της Ελστάτ. Για μένα, ξέρετε ποια είναι η είδηση? Για μένα η είδηση είναι ότι η χώρα μας στο 2025, ο πληθυσμός της χώρας μας το 2025 μειώθηκε κατά 55.972 άτομα. Δηλαδή, είχαμε 60.000 γεννήσεις και 121.500 θανάτους. Αυτή είναι η είδηση. Ότι γεννήθηκαν οι μισοί από αυτούς που πέθαναν μέσα σε ένα χρόνο. Το καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας έχασε 60.000 κόσμο μέσα στο 2025. Ότι οι Έλληνες έγιναν 60.000 λιγότεροι μέσα στο 2025. Και το ίδιο σκηνικό ήταν και το 24. Το 24 είχαμε 62.000 γεννήσεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες από ότι το 25. Αλλά είχαμε 126.000 θανάτους. Ενώ το 25 είχαμε 121.000 θανάτους. Δηλαδή είχαμε περίπου 4.500 λιγότερους θανάτους από ότι το 24. Αυτό είναι. Αυτή είναι η είδηση. Ότι συνεχώς, ότι κάθε χρόνο μειωνόμαστε έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα κατά 50 περίπου χιλιάδες ανθρώπους. Μέσα σε 10 χρόνια μιλάμε για 500.000 το λιγότερο, σε 20 χρόνια 1 εκατομμύριο, σε 40 χρόνια τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, γιατί αυτά εδώ τα νούμερα θα αρχίσουν συνεχώς να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται και σε 20 χρόνια, επειδή ο πληθυσμός είναι υπέργυρος αυτή τη στιγμή, θα είναι πολλαπλάσιος και δεν θα είναι μόνο 2, μπορεί να είναι και 4 εκατομμύρια λιγότεροι οι Έλληνες. Και από αυτούς δεν θα είναι και Έλληνες όλοι, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε. Γι' αυτό λέμε ότι εάν η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι ριζικό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεν υπάρχει σωτηρία. Με τις ασπιρίνες το καρκίνωμα δεν υποχωρεί. Θέλει τομές, κύριοι που κυβερνάτε. Πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια. Πρέπει να στηριχθεί μόνο η ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τα καλύπτει όλα 100%, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους ένα ευρώ φόρο στο ελληνικό κράτος. Όποιος και να είσαι. Αν βρεθείς στην Ελλάδα, το ελληνικό σύστημα υγείας θα σε περιθάλψει, θα σε κάνει καλά, ακόμα και μεταμόσχευση καρδιάς αν χρειαστεί να κάνεις. Αυτό είναι δίκαιο την ώρα που ο ελληνικός πληθυσμός εξαφανίζεται? Είναι καλό, δεν το συζητάμε, ναι. Είναι όμως δίκαιο? Είναι σωστό? Δηλαδή η Ελληνίδα η μάνα να μην μπορεί να γεννήσει παιδιά, να μην μπορεί να κάνει παιδιά γιατί δουλεύει σαν το σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι οικογένειες να χωρίζουν, να διαλύονται γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τους τρώει το άγχος της καθημερινότητας και της επιβίωσης για να πληρώνουν τι? Για να πληρώνουν δισεκατομμύρια σε πράγματα τα οποία είναι δευτερευούσης σημασίας. Ξέρω, αλλά αν πραγματικά δηλαδή ήμουνα πρωθυπουργός, θα προτιμούσα να δίνω στην ελληνική οικογένεια ένα γενναίο επίδομα και να βάλω, για παράδειγμα, και να κάνω περικοπές από άλλες παροχές που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή η χώρα μας κατασπαταλάει χρήματα.
2: Όπως πολύ ορθά μου επιτρέπεις...
0: Ένα λεπτάκι, Μίλτο μου, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά να πάρεις το λόγο.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, πάμε, Μίλτο. Ναι, κάτι θέλεις να πεις?
1: Λοιπόν, όπως είπε ο αγαπητός Παναγιώτης, λοιπόν, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πραγματικά και στατιστικά, και εσύ επίσης έκανες μια εξαιρετική τοποθέτηση.
0: Για πες.
1: Αυτό στατιστικά πάει πολλαπλασιαστικά. Κανείς δεν γνωρίζει λοιπόν τον χρόνο, θα είναι σε 5-10 χρόνια. Αυτοί εκτιμούν ότι ίσως είναι 30-40. Εγώ νομίζω είναι λαθεμένη αυτή η στατιστική, αν θέλεις προσημείωση ή υπολογισμός. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε σχεδόν σιγά σιγά εξαφάνιση του ελληνισμού. Και εδώ τίθεται ένα μέγα τεράστιο θέμα της εθνικής ασφάλειας. Και εξηγούμε, άσχετα αν τελικά ο Ερντογάν έρθει νύχτα ημέρα όπως έχει ξεκαθαρίσει και συνεχίζει να τονέει ανελιπώς, απλά το νύχτα έχει ξεχάσει, ίσως έρθει ημέρα, λοιπόν ίσως δεν έρθει ποτέ, από εμάς εξαρτάται τελικά. Θα έχουμε λοιπόν αλλίωση που και εξαιρετική αλλίωση και την έχουμε ήδη στις παραμεθόριες περιοχές. Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα σενάριο ή αν θέλεις πληροφόρηση ότι και αυτή η σχεδίαση των κύκλων οι οποίοι εκφράζουν αυτές τις γεωπολιτικές αν θέλεις διαθέσεις ή σχεδιασμούς γεωπολιτικές ή αν θέλεις γεωγραφικές αλλαγές, τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι επίκαιρο. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση, όπως προείπες, θα πρέπει να είναι μέσα στους δύο κυριότερους πυλώνες η Ελληνίδα μάνα. Σε ό,τι ποσό χρειαστεί να δαπανηθεί, όπως προαναφέραμε και τρεις εδώ συζητητές, σε κάθε επίπεδο, αν χρειαστεί, τουλάχιστον πρέπει να είναι ακριβώς μετά την άμυνα, πρέπει να ενισχυθεί κατά την ταπεινή μου γνώμη η Ελληνίδα μάνα. Διότι δεν υπάρχει αύριο για τον ελληνισμό με αυτούς τους αριθμούς. Είναι πολύ σύντομα το τέλος μας, ασχετά αν επιτεθεί η Τουρκία ή όχι. Θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ ότι και αυτό το δεδομένο, ίσως οι Τούρκοι, ίσως λέω, το έχουν συνυπολογίσει στους σχεδιασμούς τους. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω στον σύντομο διάλογο που είχα με τον κύριο...
0: Πρωτού αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι και αυτό το θέμα, ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, έχει να κάνει και κολλάει και με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακούγομαι καταρχήν, γιατί...
0: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι,
1: λοιπόν, εγώ είπα λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό ότι λέγομαι Μιλτιάς Τσιριγωτάκης, προφανώς ήξερε κάποιον συγγενή μου, από ό,τι κατάλαβα. Το να τα προκριθεί στο Λονδίνο εννοώ το Λάμπητο Τσιριγωτάκη, γιατί είναι από πολιτική οικογένεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, του είπα, κύριε Πρωθυπουργέ, τώρα είναι, αν μου επιτρέπετε, η στιγμή να κάνεις νόμο του κράτους,
0: ναι,
1: όπως κάνει η Τουρκία, τα 12 μίλια και να το φέρεις πρωτίστως πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το κάνεις νόμο του κράτους. Διαφορετικά δεν υπάρχει καμία άλλη αντίδραση και το τέλος μας είναι κοντά. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να αντιδράσεις, διαφορετικά χαθήκαμε.
0: Και τι σου είπε ο Μητσοτάκης?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ακούω αυτό. Αυτό είναι ο διάλογο ο σύνολο, διότι δεν είχα περιθώρια εκεί. Εντάξει. Περίμενε ο κόσμο για να μιλήσει και το αποκαλύπτουμε.
0: Έτσι είπε, το ακούω. Ναι, okay.
1: Το αποκαλύπτουμε πρώτη φορά λοιπόν εδώ
0: το
1: πέρα.
0: Ακούω. Ωραία, καλή αυτό απάντηση μου ακούγεται. Το ακούω. Δεν είναι κακή απάντηση.
1: Ναι, το διατάφτα λοιπόν, είναι το θέμα.
0: Παναγιώτη.
1: Και του είπα δε, ναι, συγγνώμη, του είπα και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Το έπραξε, προσέξτε, το βασίλειο έχει σημασία. Δεν υπονοώ κάτι, εξηγούμε, γιατί στην Ελλάδα ό,τι πεις και ό,τι λέξη χρησιμοποιήσεις μπορεί να σε περάσουν, ξέρω εγώ, για Ταλιμπάν. Λοιπόν, το έπραξε, λέω, το βασίλειο της Δανίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, του πλέον απρόβλεπτου ηγέτη όλων των εποχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το έκανε πράξη, το κατάφερε μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αύριο, ωραία, με το Ραμούσδεν, με ένα εξαιρετικό διπλωμάτη, το έκανε πράξη. Βεβαίως, πρωτίστως έφερε πρώτων ευθυνών τους όλους αυτούς τους δίθεν φίλους μας, τους Γερμανούς και τους άλλους διαφόρους. Λοιπόν, το έκανε, επαναλαμβάνω και το λέω τελευταία φορά, από αυτό το δικαίωμα μου δίνεις εδώ on air. Λοιπόν, όπως λες, το έκανε το βασίλειο της Δανίας εναντίον του Τραμ, εναντίον υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί να μην το κάνει πράξη ο αξιότιμος πρωθυπουργός, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτά.
0: Παναγιώτη μου, θέλεις κάτι να πεις?
2: Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι προηγουμένως θέσαμε θέμα αν όλη αυτή η συμπεριφορά μας με τις συμμαχίες μας ενόχλησε τους Τούρκους, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μαθαίνω μέσα από τα ενημερωτικά site που ανοίγουμε πολλές φορές, είναι ότι ο κύριος Νταβούτογλου ενοχλήθηκε σφόδρα γιατί να συνεργαστούμε με το Ισραήλ και όχι με την Τουρκία. Δηλαδή μία αφήγηση η οποία...
1: Φιντάν. Ο Νταβούτογλου ήταν ο προηγούμενος.
2: Όχι, ο Νταβούτογλου. Αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο καθηγητής, έβγαλε γλώσσα και μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Περίμενε, ο πρώην.
2: Ο πρώην, ο Νταβούτογλου.
1: Ο πρώην Μπέξ.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτός προχθές έβγαλε γλώσσα και είπε ότι κακώς συνεργάζεται η Ελλάδα με το Ισραήλ. Και η μία ευθέως απάντηση του κάθε Έλληνα ήθελα να μας πούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία, η οποία μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία, δεν αναγνωρίζει το ξεκαθάρισμα των πληθυσμών μη Τούρκων, μη Μουσουλμάνων.
0: Λοιπόν, okay. Τώρα...
2: Αυτό θέλω να πω, ότι είναι στέκει κοντά και σε αυτό που είπε ο Μίλτος, τα 12 μίλια και όλα αυτά, διότι αυτό τους ενοχλεί. Να μην συρρυκνωθούν με περισσότερο, όχι στην πράξη, στο χάρτη να μην συρρυκνωθούν τα σύνορά τους και να μείνουν εκεί που είναι. Αυτοί τα θέλουν και στον χάρτη, όχι μόνο στην πράξη να πηγαίνουν έρχονται μέσα στο Αιγαίο, αλλά θα πρέπει να το βλέπουν και στο χάρτη για να ευχαριστούνται ότι τα σύνορα είναι στην Εύβοια. Αυτό είναι
0: αυτή, Παναγιώτη.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ένας λαός ο οποίος δεν αντιμετωπίζει υπογεννητικότητα. Έχουν φτάσει τα 70 εκατομμύρια.
1: Όχι, λάθος. Είναι κατ' εκτίμηση ποιών άλλων,
0: ναι.
1: Είναι περίπου 100 εκατομμύρια, διότι okay. Ποτέ δεν καταγράφονται άνθρωποι οι οποίοι είναι στα βάθη της Ανατολίας, ναι. Και δεν θα πω μόνο στα βουνά, κατ' εκτίμηση άλλων υπηρεσιών είναι πάνω από 95 εκατομμύρια.
0: Όσοι είναι κάποιοι, εντάξει, πες 90 εκατομμύρια, ενώ δεν έχουν δημογραφικό πρόβλημα, το αντίθετο.
1: Σωστά.
0: Και μάλιστα έχουν και πολύ νεολαία. Δεν είναι όπως εδώ που οι νέοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και φεύγουν στο εξωτερικό.
2: Να πω λίγο κάτι.
0: Άξι, τώρα, να πεις.
2: Ναι, άκουσα να δεις. Η Τουρκία από την ημέρα που διέλυσε η Συρία έχει αυξήσει τον πληθυσμό της. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός, ο νεαρός και πλούσιος πληθυσμός, πρόσεξε, η οικονομία της Τουρκίας και έγινε στρατιωτική δύναμη ήταν από τη διάλυση της Συρίας. Όλο το χρήμα, όλο το διαμάντι, όλο το χρυσάφι, όλο ό,τι είχε περιουσία αυτό το κράτος που λεγόταν Συρία,
0: εντάξει,
2: πήγε στην Τουρκία. Από την ημέρα εκείνη άρχισε να αυξάνει τις δυνάμεις της και στρατιωτικά και οικονομικά
0: τώρα,
2: και βιομηχανικά.
0: Για πότε μιλάς τώρα, Παναγιώτη?
2: Πριν 10 χρόνια.
0: Εντάξει, okay.
2: Δηλαδή η διάλυση της Συρίας
0: την ευνόησε
2: θηρίο την Τουρκία. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
2: Όλο το χρήμα. Και τι έκανε? Απομυζούσε τους Σύριους μέχρι το τελευταίο τους χρυσή λίρα που είχαν να ζήσουν, ναι. Και μόλις δεν είχαν, τους έβαζε στο καράβι και τους έστειλε στην Ελλάδα. Ναι. Τα λεφτά τα έπαιρνε όμως η Τουρκία. Από τότε ξεκίνησε η δύναμη οικονομική της Τουρκίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι μεγάλος παράγοντας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν και κοιτάνε το κράτος τους. Εμείς που αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε, τι κάνουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουμε εμείς?
2: Δεν μπορούμε
0: εμείς
2: να συνοηθούμε. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Εγίναμε 15-20 κόμματα. Τι κάνουμε, να το.
0: Ωραία. Και το κόμμα που κυβερνάει δεν έχει
2: ευθύνες?
0: Δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνει 5 πράγματα? Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, βλέποντας, δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, Είναι 2-3 χρόνων και παραπάνω. Αυτό εδώ το, αυτά τα στατιστικά κάθε χρόνο δείχνουν χειρότερες γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους. Δείχνουν λοιπόν αφανισμό του ελληνισμού.
2: Το ξέρουν, το ξέρουν.
0: Εντάξει,
2: και
0: το ξέρουν και
2: ήδη.
0: Ακριβώς. Ωραία. Τι έχει κάνει, δηλαδή τι κάνουν. Προσπαθεί, βέβαια, θα μου πεις τώρα 7 χρόνια η κυβέρνηση, προσπαθεί να βγάλει φόρους, προσπαθεί να βγάλει. Ήμασταν μια χρεωμένη χώρα. Ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα. Αλλά. Εντάξει, δηλαδή. Πού θα πάει αυτή εδώ η ιστορία όμως.
2: Νομίζω. Τώρα, όπως είπε προηγουμένως ο Μίλτος.
0: Εντάξει, είναι απελπιστική η κατάσταση.
2: Ό,τι πεις το ρετσινώνεσαι, η Χούντα είχε προβλέψει ότι για να γίνουν γεννήσεις και να αυξηθεί ο πληθυσμός πρέπει να κάνει κατοικίες. Εάν θυμάμαι στους Αγίους Αποστόλους, επειδή δεν υπήρχαν πολλές οικογένειες να κατοικήσουν στα σπίτια, άδειασε η Κάλυμνος που είναι υποτίθεται η γενέτειρά σου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Η Κάλυμνος, οι περισσότερες οικογένειες που ήρθαν και κατοικήσανε στους Αγίους Αποστόλους ήταν Καλύμνιες, πολύτεκνες οικογένειες, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτή η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να μιμηθεί τουλάχιστον τη φτώχεια εκείνη που είχε η Χούντα. Πώς μπορούσε και κατασκεύαζε τεράστιες εκτάσεις σε εργατικές κατοικίες, σε πολυτεχνικές κατοικίες, σε δημόσια κτίρια να μπορούν να κατοικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετακομίζουν ή μετατίθενται από ένα μέρος στο άλλο. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει ένα πρόγραμμα κάθε 10 χρόνια να κάνει κάποιες χιλιάδες κατοικίες. Αυτό λέω, η κυβέρνηση αυτή ξοδεύει τα λεφτά μόνο στους πυράβλους.
0: Αν έχεις απέναντι τους Τούρκους, θα χρειαστεί να δώσεις και πυράβλους.
2: Να τα ξοδέψουμε τα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ότι άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι στο εξωτερικό.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Εντάξει.
2: Ναι,
0: 500 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η κυβέρνηση στο Fuel Pass για να πάρουμε όλοι οι Έλληνες 60 ευρώ. Επειδή ζημιωθήκαμε που ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ τον προηγούμενο μήνα. 500 εκατομμύρια ευρώ σκορπίστηκαν σε όλους τους λογαριασμούς των Ελλήνων για να ηρεμήσουν οι Έλληνες, γιατί είχαν πάρει ανάποδες που ανέβηκε η βενζίνη.
2: Και σώθηκαν.
0: Ναι, πήραν 60 ευρώ ο καθένας
2: μας. Θα μπορούσε να κάνει εκατοντάδες κατοικίες με τα 500 εκατομμύρια.
0: Εγώ σε ρωτάω, έπρεπε να δώσει 500 εκατομμύρια 60 ευρώ σε 8 εκατομμύρια κόσμο, ή ήταν σε 5 εκατομμύρια πόσους ήταν, ή ήταν καλύτερα να δώσει 500 εκατομμύρια σε 500.000 μαμάδες?
2: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι...
0: Ερώτημα σου κάνω, έχει 500.000 μαμάδες η Ελλάδα με δύο παιδιά. 500 εκατομμύρια, πόσα θα παίρνανε αυτές οι γυναίκες? Δεν θα ήταν πιο μεγάλο βοήθημα να τα δίνεις αυτές εδώ?
2: Είναι μία άποψη αυτή. Μπορεί να βγουν άλλοι και να πούνε να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Να γίνεται διαβούλευση και να γίνεται το πιο σωστό. Όχι να παίρνει απόφαση ένας. Εντάξει, καλό ήταν αυτό γιατί όλοι γκρινιάζανε ακριβή η βενζίνη και δεν έχουμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό όπως είπες, μοιράστηκε τόσο ψηλά που δεν το κατάλαβαν και οι ίδιοι που το πήρανε. Αν μειώσανε λίγο ένα πακέτο τσιγάρα λιγότερο ή τρεις καφέδες λιγότερους. Αυτό το πρόβλημα όμως που λέω εγώ, το θέμα της κατοικίας.
0: Ξέρεις τι θα ήταν αυτό? Θα ήταν 1.000 ευρώ σε κάθε μητέρα.
2: 1.000 ευρώ.
0: 1.000 ευρώ σε κάθε μητέρα θα ήταν
2: δεν
0: αυτό.
2: Δεν λύνει όμως το πρόβλημα.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά ένα λεπτάκι. Αν αυτό το κάνεις 6 φορές το χρόνο.
2: Α, μπράβο. Α, τώρα
0: αν καταφέρεις και κόψεις. Αν καταφέρεις και κόψεις τέτοιες βλακίες, τέτοιου είδους πετάματα, πεταμένα λεφτά από το κράτος. Ξέρεις πόσα πεταμένα λεφτά είναι που δίνει το κράτος? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή, να είναι δωρεάν τα χειρουργεία σε έναν μετανάστη που δεν έχει πληρώσει ούτε 1 ευρώ στον ΕΦΚΑ? Ποτέ. Για ποιο λόγο να έρχονται από τα Βαλκάνια, από τις τρίτες χώρες, να κάνουν χειρουργία, να βάζουν απεινιδωτές στην Ελλάδα, να κάνουν σοβαρές επεμβάσεις στη χώρα που είναι όλα τζάπα? Για ποιο λόγο? Εγώ έχω φίλο στο Νάγιο Σάβα που μου λέει: Λοίζω κάθε μέρα χειρουργούμε Πακιστανούς. Αυτοί, αν πλήρωναν το 50% της νοσηλείας, θα έπεφταν έξω, θα γινόταν εξέγερση, θα χανόταν η χώρα. Από εκεί δεν μπορούσε το κράτος να εξοικονομήσει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για παράδειγμα, λέω εγώ. Μέσω του, μέσω του...
2: Είναι διαφορετική η φιλοσοφία που έχει πάρει το ελληνικό κράτος. Η φιλοσοφία είναι όλη δωρεάν υγεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε έναν επειδή δεν είναι Έλληνας να πεθάνει. Αυτό το σύστημα.
0: Όχι, να πληρώσει. Δεν κατάλαβα. Ο Έλληνας γιατί πεθαίνει άμα έχει κάτι και πληρώνει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι άμα έχεις κάτι σοβαρό. Εσύ είχες ένα θέμα υγείας. Σε ιδιωτικό πήγες και πλήρωσες τα μαλλιά της κεφαλής σου για να γίνεις καλά. Και δεν είσαι και ο μόνος. Πολλοί κόσμος πάει στα ιδιωτικά. Γιατί στα δημόσια, έτσι όπως έχει γίνει με το να επιβαρυνθεί με όλους αυτούς εδώ, συγγνώμη, αλλά δυσκολεύεται κανείς να βγάλει άκρη. Και αν βγάλει, θα πρέπει να δώσει και κάτι για να βγάλει.
2: Είναι διπλό αυτό το ζήτημα.
0: Εντάξει τώρα, που μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας.
2: Ο Πακιστανός δεν έχει να πάει να πάρει παπούτσια, δεν μπορεί να
0: πει. Όχι, να βρει λεφτά. Έχει λεφτά, μια χαρά έχει λεφτά. Άμα ανοίξουν τα μαξιλάρια τους και τα κοιτάπια τους και τα στρώματά τους και δεις τι στέλνουν πίσω στο Πακιστάν. Και δεν μιλάω μόνο για τον Πακιστανό. Μιλάω για όλους τους μετανάστες. Πάνε, δουλεύουν μαύρη εργασία. Δουλεύουν, βγάζουν χρήματα. Τα έχουν μαύρα. Πολύ. Τα παίρνουν μαζί τους, τα στέλνουν. Αν έχουν κάτι και χρειαστεί για την υγεία τους να δώσουν λεφτά, έχουν λεφτά να δώσουν. Μην τρως το παραμύθι. Δεν πεθαίνει κανένας από την πείνα. Όλοι είναι μια χαρά. Άνετοι είναι σε αυτήν εδώ την ιστορία όλοι στη χώρα. Καλοπερνάνε. Οι μόνοι που ζορίζονται είναι αυτοί που παράγουν και πληρώνουν όλους τους υπόλοιπους.
1: Πολύ σωστά.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Και οι μητέρες πάνω απ' όλα, οι μανάδες και οι ελληνίδες οικογένειες. Βλέπω κόσμο, ανθρώπους, φίλους μου που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τη διάθεση ούτε το χόμπι τους να κάνουν από την πολλή δουλειά και την υπερεργασία την οποία βιώνουν.
1: Έτσι.
0: Τελειώνουμε, μου λέει η Λοΐζα, μου λέει έρχεται Σαββατοκύριακο, μου λέει είμαι ψόφιος, μου λέει δεν έχω δύναμη ούτε για ψάρεμα να πάω. Έτσι. Κάθομαι στο σπίτι φυτό, πτώμα. Τίποτα, δεν. Εντάξει, δεν πάει αυτή η κατάσταση. Πρέπει το κράτος, πρέπει η κυβέρνηση να βάλει ξανά τα πράγματα κάτω και να τα ξανασχεδιάσει. Με επίκεντρο την ελληνική οικογένεια, τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.
2: Πες κάτι,
1: κοίταξε, ο Παναγιώτης έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση για άλλους επανάσταση, λοιπόν, για άλλους χούντα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ο κριτής. Λοιπόν, ένα είναι το γεγονός ότι αυτή η χώρα επί επαναστάσεως ή επί χούντας που αρέσκονται ορισμένοι ήταν στις 20 ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη Γη με τη δραχμή τότε και πραγματικά έκανε τρομερό κοινωνικό έργο και τρομερές υποδομές. Οποιοςδήποτε δεν έχει όχι το θράσος, το μήνυμο αντρισμό, το να λέει τα πράγματα το όνομά τους μακριά από μας. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια και μόνο αυτή. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που κάνετε, τις έμεσες ή τις άμεσες, ναι, βεβαίως μπορεί να υπάρξουν εκατομμύρια προτάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία υλοποίηση και ένας σχεδιασμός, όχι από την τέρινη κυβέρνηση, από καμία κυβέρνηση. Διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι από το 1974 που ήρθαν οι κυβερνήσεις της δημοκρατίας, της δημοκρατίας εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και έφυγαν οι βασιλιάδες, έφυγαν, ξέρω εγώ, οι επαναστάτες, οι κακοί, η χούντα, οι κακοί. Λοιπόν, προσέξτε, αυτή η χώρα οδεύει συνεχώς προς τη χρεοκοπία. Τώρα υπάρχει λίγη μείωση του εξωτερικού χρέους, που αυτή δεν ξέρω αν θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, ακόμα και αν θα υπάρχει η σημερινή κυβέρνηση. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Εάν μία σεζόν γίνει μία τρομοκρατική ενέργεια ή κάτι άλλο, αυτή η χώρα σε χρόνο τετέ απλά θα χρεοκοπήσει και πάλι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε και να φρεσκάρουμε τη μνήμη, ξέρετε, των ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι συνεργοί σε κάθε απόφαση το οποίο θα είναι πρωθυπουργός, έτσι. Δεν είναι θύματα, όπως λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πραγματικά συγχαρητήρια και στον Παραγιώτη και σε σένα. Ήταν αλήθειες αυτά και πρέπει να ακούει και ο νέος κόσμος που δεν ξέρει τις αλήθειες. Oh, I'm on a losing streak.
0: Is that past my old... 2.559.000 ήταν οι δικαιούχοι του Fuel Pass 3. Είχαμε και άλλα δύο Fuel Pass, ε.
1: Εμένα η κόρη μου πάντως μπήκε να το κάνει και δεν σε βγάζει το σύστημα και λες το άστα από εκεί, δεν το έκανε καν.

0: Ας τα έκανε αυτά εδώ τα χρήματα υποδομές, ας τα έκανε σπίτια, ας τα έκανε διαμερίσματα και ας τα δίνει σε νέες οικογένειες.
1: Αυτό το ρίσαμε. Θα μπορούσαν αυτά τα 500 εκατομμύρια να γίνουν σε ένα μέρος το οποίο φθήνει, δηλαδή φεύγει η νεολαία από εκεί, να τη σταματήσει αυτή τη φυγή. Διότι όταν κάνεις υποδομές, ο νέος και θα παντρευτεί, θα πάρει ένα διαμερισματάκι, δεν φεύγει.

0: να πληρώνει και νωρίτερα τα χρέη της και τα λοιπά και τα λοιπά, χωρίς να βλέπουμε να έχουν κατασκευαστεί εργοστάσια. Έχει μια άλλη οπτική γωνία που το βλέπουν κάποιοι και λένε ότι αυτό το Golden Visa, αυτά τα 250 χιλιάρικα όταν έχεις μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα, βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, ή όλοι οι ξένοι που θέλουν και οφθαλμιούν την ακεραιότητα της Ελλάδος, τι κάνουνε, αγοράζουνε, δεν αγοράζουνε στην Αττική, δεν αγοράζουν στην Πελοπόννησο, αγοράζουν στον Εύρο, αγοράζουνε στα νησιά που είναι παραμεθόρια, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν. Αυτά τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που πέσανε στην ελληνική οικονομία, έχω την εντύπωση, δεν είμαι 100% σίγουρος, ότι με αυτά συνεπάγεται ότι έχουμε ακμάζουσα οικονομία και η κυβέρνηση μπορεί να πληρώνει 2 και 3 μήνες και ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της. Έτσι νομίζω, έτσι. Αν έχω κάνει λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Υπάρχουν δισεκατομμύρια που γίνονται αγορές από αλλοδαπούς. Ωραία, αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Ο Λοΐζος είπε κάτι πολύ σπουδαίο προηγουμένως, το οποίο εγώ προσωπικά ξέχασα για ένα λεπτό να το σχολιάσω. Είπε για ποιο λόγο, δεν μιλάμε ρατσιστικά, επαναλαμβάνω, αν πληρώνει ο Πακιστανός, άσχετα αν έχει μαύρα λεφτά ή άσπρα λεφτά. Εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες, και υπάρχει στην πράξη αυτό το φαινόμενο, υπάρχει δηλαδή ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν φροντίσουμε που πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε τα ΤΕΒΕ, πληρώνουμε τα ΙΚΑ στην ώρα τους, αν δεν φροντίσουμε να έχουμε βρισκόμενοι Παναγιώτη στη Γερμανία ή οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γαλλία, στη Σουηδία, οπουδήποτε, την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κάρτα, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια, Λοΐζο, γιατί εσύ το είπες προηγουμένως. Θα πρέπει να πληρώσουμε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, αν ακούς. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Και βέβαια αυτό, θα πρέπει να πληρώσεις, βεβαίως.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και να σου πω κάτι, αυτό μόνο στην Ευρώπη. Αν πας στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Πάλι θα πρέπει να πληρώσει.
1: Ακριβώς.
2: Πήγαινε κανένα ταξίδι στην Ασία,
1: ναι,
2: και μη κακό σου τύχει τίποτα και πήγαινε σε νοσοκομείο. Σου πω εγώ. Αν δεν έχεις λεφτά.
1: Εμείς λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αν δεν έχουμε.
2: Πήγαινε στο Πακιστάν.
1: Την κάρτα αυτή της υγείας.
2: Πήγαινε στην Αλβανία.
1: Θα πρέπει να πληρώσουμε τρελά λεφτά.
2: Όπου και να, ακριβώς.
1: Οι κύριοι, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε ρατσιστικά.
2: Βέβαια.
1: Πληρώνουν μία.
2: Ακριβώς.
1: Και οι πλήστοι εξ αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αστυνομίες. Η κάθε αστυνομία αρμόδια. Έχουν τεράστια ποσά, είτε είναι κρυμμένα στο πάπλωμα.
2: Σε μαύρα χρήματα
1: και τα λοιπά. Ή φεύγουν κάθε μέρα με τη Western Union στο κάθε Πακιστάν.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Και σωστά. Εδώ πληρώνουμε. Εντάξει, νόμος του Τσίπρα είναι, όχι του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όχι.
2: Αυτό εδώ το καθιέρωσε ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, το 19.
1: Όχι, εγώ είπα στο κομμάτι.
2: Μάλιστα τότε.
1: Στο κομμάτι της τοποθέτησης που λες ότι πρέπει να πληρώνουν.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ο Τσίπρας το έκανε αυτό.
2: Σύμφωνοι. Το έκανε ο Τσίπρας αυτό.
1: Συμφωνούμε.
2: Και πρόσεξε, και τότε μάλιστα είχε βάλει και ο Άδωνης Γεωργιάδης ένα χαράτσι 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Όποιος μπαίνει και βγαίνει από το νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο, για οποιαδήποτε περίθαλψη, οτιδήποτε και να κάνει, να δίνει 5 ευρώ. Ένα ποσό 5 ευρώ υπέρ του νοσοκομείου.
1: Ναι.
2: Και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούσε είχαν χρήματα τα νοσοκομεία. Έτσι. Να βγάζουν έξοδα καθημερινότητας.
1: Έτσι.
2: Και έπεσαν πάνω να τους φάνε τότε με το 5 ευρώ.
1: Αυτό ήταν πολύ
2: με
1: σωστό.
2: Το 5 ευρώ.
1: Ήταν πολύ σωστό.
2: Ακόμα και αυτό, και το κατάργησε μετά ο Τσίπρας. Τα έδωσε και όλα δηλαδή δωρεάν στους πάντες, όπου γυρνάνε και όλα. Και πλήρωνε ελληνικέ λαέ. Και πλήρωνε ελληνίδα μάνα. Να ξαφανίζονται οι ελληνικές οικογένειες. Μειώθηκαν οι γεννήσεις. Μειώθηκαν κάθε χρόνο. Χάνονται 50-60 χιλιάδες Έλληνες κάθε χρόνο με την υπογεννητικότητα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα. Πληρώνουμε όλα αυτά εδώ στο τέλος εμείς εδώ οι Έλληνες. Οι άντεμοι μπό της παρέας. Οι βλάκες της παρέας. Πάμε σε διαφημίσεις. Θέλεις να κάνεις επίλογο, Μίλτο, θέλεις κάτι να πεις?
1: Εγώ ο επίλογος μου είναι ότι διαχρονικές, λοιπόν, είναι ο επίλογος αυτός, είναι οι ευθύνες.
2: Και ξέρεις πόσα δίνει το κράτος, συγγνώμη, σε διαδικασία.
1: Όλων των κυβερνήσεων. Τσίπρας, Πασόκ.
2: Ξέρεις πόσα δίνει το κράτος στην υγεία? 12 δις κάθε χρόνο.
1: 12 δις.
2: Βέβαια. 12 δις το κράτος δίνει για φάρμακα και νοσηλίες. Και πληρώνει όλα αυτά εδώ, όλη τη ζημιά αυτήν εδώ.
1: Ναι, αλλά όταν επανήλθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επανέφερε το 5 ευρώ.
2: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
2: Πού να το επαναφέρει?
1: Διότι ψηφουλάκια.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Ενώ ήταν σωστό μέτρο.
2: Ναι. Βεβαίως. Και να σου πω κάτι. Άμα ήταν για να πηγαίνει και υπέρ της οικογένειας, σας το έκανε και 50.

0: 50 ευρώ.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Να μια τρομερή πρόταση. Συγχαρητήρια, on air. Συγχαρητήρια. Βάλ το 50, ποιος Έλληνας θα δώσει 50 ευρώ το να πάνε όμως αποδεδειγμένα στην Ελληνίδα μάνα.
0: Ακριβώς.
1: Δισεκατομμύρια αμέσως σε ένα λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν θα πει όχι.
0: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν θα πει όχι αν 50 ευρώ θα δώσει και στην άμυνα το μήνα ο Έλληνας ή το χρόνο. Να μια τρομερή πρόταση. Δισεκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο μετά.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 033 33.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, τώρα άκουγε κάτι ακόμα, το οποίο δεν το έχουμε βάλει στην εξίσωση. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων και των υψηλών επιτοκίων χορήγησης δανείων, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας, αγγίζοντας συνολικά τα 3,5 με 4 δις ευρώ ετησίως.
1: Αυτό με κάνει να πω τη λέξη ντρέπομαι, αλλά προχώρα.
0: Ναι, κάτσε να το ξαναπώ, γιατί καμιά φορά ταχώνουμε στο Τσίπρα, αλλά πες μου τώρα, έχει άδικο και αυτός, άκου τώρα. 3,5 με 4 δις ευρώ ετησίως κέρδη καταγράφουν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, ιστορικά ρεκόρ κερδών, λόγω της τεράστιας διαφοράς των spreads ανάμεσα στα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τα υψηλά επιτόκια χορήγησης δανείων. Εντάξει. Αν αναρωτιέστε γιατί ο Τσίπρας είναι στο 16, 17, 18%, είναι και αυτός ένας λόγος. Και μάλιστα το έβγαλε και προεκλογικό. Δηλαδή το βγάζει νούμερο ένα. Τα κέρδη των τραπεζών. Τα λέει ο Τσίπρας. Τα υπερκέρδη των τραπεζών. 3,5 λέει με 4 δις ευρώ ετησίως. Έχουμε να πούμε κάτι, κύριε Σχετίνη?
1: Εγώ απλώς θέλω να πω ότι τα νούμερα είναι τρελά. Μιλάμε όχι για εκατομμύρια, μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια. Για κάποια δισεκατομμύρια τα οποία δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι μέτοχοι των τραπεζών.
0: Ποιο είναι, έχουν περάσει οι τράπεζες, λοιπόν, όλες τις πήρε στο υπερταμείο, είναι πάνε όλα αυτά.
1: Υπερταμείο δεν ξέρω ποιοι το χειρίζονται.
0: Τις έδωσε ο Τσίπρας στις τράπεζες, έγιναν οι συστημικές τράπεζες τότε με τα μνημόνια κτλ. Είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό εδώ, μεγάλο κομμάτι της κερδοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Πάντως όλα αυτά
0: του ελληνικού λαού δεν είναι πάντως αυτές οι τράπεζες.
1: Όλα αυτά λοιπόν κάπου καταλήγουν σε κάποια ανθρώπινα όντα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν γυαλιστερές φρεγάδες και γυαλιστερά κότερα που κάθονται και τρώνε και πίνουν. Και λες τώρα πώς είναι δυνατόν, αν αυτό εδώ είναι ιδιωτικό το καράβι που θέλει 10-20 χιλιάδες ευρώ έξοδα την ημέρα, να το χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι και να απολαμβάνουν ό,τι απολαμβάνουν μέσα
0: τώρα, βέβαια, για να
1: από αυτή
0: και,
1: τη ζωή.
0: Για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς.
1: Είναι τραπεζίτες.
0: Αν βγει τώρα μια κυβέρνηση και πει εντάξει, εγώ θα φορολογήσω τα υπερκέρδη των τραπεζών, αν βγει να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, κατευθείαν θα φάει ένα χαστούκι από την Ούρσουλα Φοντελάιερ ευρωπαϊκό που δεν θα ξέρει από πού του έχει έρθει.
1: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Βεβαίως και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά από την άλλη μεριά όμως,
0: σιγά μην αφήσουν αυτοί εκεί, οι Ευρωπαίοι, που είναι δικές τους πια οι ελληνικές τράπεζες, ναι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παίξει μπάλα η ελληνική κυβέρνηση με αυτά εδώ τα υπερκέρδη υπέρ του ελληνικού λαού.
1: Λοιπόν,
0: τελειώσαμε.
1: Επειδή θέλω να τελειώνω τη φράση μου καμιά φορά.
0: Ναι, Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
1: Για με κόβεις. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να το σκέφτομαι εγώ, ο Μίλτος, εσύ, να καθόμαστε να το συζητάμε στον αέρα και να το ακούνε κάποιοι άνθρωποι και να μην το σκέφτεται η κυβέρνηση. Οι κυβερνώντες, γιατί είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς αυτοί που αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν τον κόσμο.
0: Είναι.
1: Βέβαια πρέπει να είναι. Πώς αναλαμβάνουνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Οπότε γιατί δεν βλέπουν αυτό το πράγμα?
0: Έτυχε να βρίσκονται σε κάποιες θέσεις κλειδιά, να έχουν τα λεφτά και να αναλαμβάνουν.
1: Αν είναι όλα στην τύχη, αλίμονό μας.
0: Στην τύχη είναι, τι νομίζω ότι
1: είναι. Το ζήτημα πρέπει να έχουν και κάποιες ικανότητες αυτοί που θέλουν να αναλάβουν να κυβερνήσουν τον τόπο. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι άσχημα όσο θέλουμε να τα παρουσιάσουμε, αλλά μερικά πράγματα, όπως είπες τώρα, τα υπερκέρδη των τραπεζών, όλα αυτά δεν πρέπει να τους διαφεύγουν τους κυβερνώντες και τους υπεύθυνους. Τώρα η Ούρσουλα θα μας κάνει ντά? Είναι δυνατόν να μην το βλέπει και η Ούρσουλα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε υπογεννητικότητα λόγω οικονομικής άνεσης?
0: Διότι τους νοιάζει?
1: Δεν την νοιάζει.
0: Ωραία. Τους νοιάζει τους Ευρωπαίους.
1: Ωραία. Εμείς τι
0: κάνουμε? Φταίνε οι Ευρωπαίοι εάν οι Έλληνες, η πολιτική τους από το 70 μέχρι και το 2010 διέλυσαν την Ελλάδα?
1: Αυτό όμως
0: φταίνε οι σημερινοί? Οι παλιότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορεί να φταίνε, έτσι? Γιατί μπορεί μέσω των πιέσεων να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες είναι καταστροφικές για το κράτος και να το προκαλούν και οι ξένες δυνάμεις αυτό εδώ, για να έχουν την Ελλάδα πάντα υποχείριο.
1: Κοίταξε,
0: και πάντα στον αναπνευστήρα, να την ελέγχουν. Δεν θέλουν μια Ελλάδα ανεξάρτητη, δεν θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή.
1: Περίμενε. Εγώ δεν θέλω...
0: Και τον Εθνάρχη τον Καραμαλή τον έχουμε εδώ πέρα. Θεό τον έχουν που μας έβαλε στην Ευρώπη. Και το Σιμίτι που μας έβαλε και αυτός με πλαστά στοιχεία στο ευρώ. Θεό τον έχουν και αυτό.
1: Ουρά είναι αυτό, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Εγώ θέλω άλλο να πω. Ότι δεν θα τα ρίξουμε ότι όλα όσα έχουμε πάθει τα φταίνε μόνο οι Ευρωπαίοι.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια
1: δεν αντιλαμβανόμεθα ότι εμείς. Εγώ τώρα προηγουμένως στο διάλειμμα συζητούσα και λέω η Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 25-26 σήμερα έχει μερικά χρόνια σταμάτησαν. Τα εξάρχεια πόσα δισεκατομμύρια εξόδευσε. Τα εξάρχεια, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο είχαμε κάποια εκατομμύρια ζημίες σε ιδιωτικές περιουσίες, σε αυτοκίνητα, σε κτίρια, σε δημόσια λεωφορεία, σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Και τι δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολιτείες εάν δεν υπήρχαν τα εξάρχεια. Φταίει η Ευρώπη που έχουμε εμείς εξάρχεια?
0: Εντάξει, όχι, δεν φταίει η Ευρώπη που έχουμε εμείς εξάρχεια.
1: Για να ξέρουμε όταν κατεβαίνουμε με τα ρόπαλα στους δρόμους, έχουν καταργήσει σε όλα τα μέρη του κόσμου που αυτοί που γεννήσαν το σφυροδρέπανο το είχαν σημαία τους και παντιέρα τους, το έχουν καταργήσει, το έχουν απαγορεύσει. Το μόνο μέρος στον κόσμο πάνω στον πλανήτη που ακόμα προσκυνούν το σφυροδρέπανο είναι στην Ελλάδα. Τα δισέγγωνα και τα τρισέγγωνα των τότε αριστερών.
0: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία. Η Ελλάδα, λέει, απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Εντάξει, παλιό είναι αυτό, δεν είναι καινούριο. Επί Τσίπρα ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ. Μετά, τώρα το ανακάλυψε η Δημοκρατία. Τα μη εξυπηρετούμενα έχουν περάσει στους services, αυτά εδώ, στα funds. Σκοτεινές μεθοδεύσεις με τα προγράμματα στήριξης του τύπου με οδηγό τον Πέτσα, αδιανόητα καψόνια με τις προθεσμίες και τη συγκέντρωση άχρηστων πιστοποιητικών, ύποπτο ξεχύλωμα των κριτηρίων ένταξης. Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών των αρχιερέων, λέει ο Μητροπολίτης Σιμεών, Νέας Σμύρνης. Αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχασμού.
1: Επόμενο ήταν. Αφού το κατάλαβε, καλά θα κάνει να αποσυρθεί.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έτσι νομίζω, δεν είχαν καμιά ανάγκη, δεν είχαν κανένα ζόρι, δεν ακούσαμε διαμαρτυρία από δεσποτάδες ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Ας μην δίνουνε, μην δίνουνε τόσα πολλά από αυτά που έγινε σκάνδαλο τώρα, διότι αυτό ήταν κεραυνός εν ενεθρία. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια χώρα η οποία βασίζεται από οικονομικό πρόβλημα να δίνεις αύξηση δεσποτάζει. Αυτό τίνος εφεύρεση ήτανε, δεν ξέρω. Αυτός που έκανε αυτή την ενέργεια νομίζω ότι κάνει ζημία και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην Ελλάδα. Αυτή η εφεύρεση και δεν ξέρω γιατί βγήκε τώρα ακριβώς παραμονές εκλογών. Δεν ξέρω, θα βγουν κι άλλα τέτοια. Ίσως να...
0: Κάνει η κυβέρνηση, κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία με την τελευταία αυτή εδώ κυβέρνηση ξεκίνησε στραβά. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο Μητσοτάκης όταν ανέλαβε την εξουσία και κλέχτηκε πρωθυπουργός τη δεύτερη φορά? Το πρώτο πράγμα που είπε, η πρώτη δήλωση που έκανε, τη θυμάστε? Ποια ήτανε?
1: Μόνο μία έκανε.
0: Θα λύσουμε, λέει, το πρόβλημα των ομοφιλοφιλικών ζευγαριών, στην Ελλάδα, λέει. Αυτό, λέει, θα το καθαρίσουμε, θα το λύσουμε εμείς. Ήτανε το πρώτο πράγμα που είπε όταν βγήκε πρωθυπουργός. Το πρώτο. Αντί να πει ευχαριστώ που με ψηφίσατε, βγήκε και είπε θα λύσουμε το πρόβλημα των ομοφιλόφιλων ζευγαριών στην Ελλάδα, λέει. Τελείωσε, λέει, αυτό το θέμα. Ξεκίνησε στραβά η κυβέρνηση.
1: Ξεκίνησε και έκανε και μεγάλο λάθος. Δεν είπε δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των ομοφυλόφιλων, αλλά είπε πως θα τους βάλουμε να μας διαχειρίζονται σχεδόν ένα τεράστιο κομμάτι της κουλτούρας μας και της, του πολιτισμού μας.
0: Αντί να πει,
1: να χειρίζονται αυτοί.
0: Αντί να πει θα λύσουμε το πρόβλημα των Ελληνίδων μητέρων της ελληνικής οικογένειας, και αντί η Νέα Δημοκρατία να κοιτάξει το πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας που είναι και το κόμμα των οικοκυρέων, κοίταξε τα προβλήματα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Πώς θα κάνουν οι τεκνοθεσίες, υιοθεσίες και τέτοιες βλακίες, ανοησίες.
1: Δεν ξέρω, το μετάνιωσε.
0: Αυτά είναι. Δηλαδή η Ελλάδα χάνεται και οι κυβερνήσεις μας σκέφτονται τέτοια πράγματα. Και δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι από τη μία αυτή και από την άλλη χειρότερη.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν, αυτά είναι. Δεν ξέρω εσύ, Μίλτο, αν ξέρεις.
2: Λοιπόν, βεβαίως, αν μου επιτρέψεις ένα σύντομο σχόλιο για τα προηγούμενα, γιατί δεν μίλησα. Λοιπόν, ο Τσίπρας αγνώρισε να πει πόσα δις έπαιρναν οι τράπεζες επί των κυβερνήσεών του. Αγνώρισε να πει ότι περίπου 126 εκατομμύρια ευρώ τα μόνα που αυξάνονται είναι οι τσέπες των βουλευτών. Και βεβαίως των βουλευτών εννοών της κάθε κυβερνητικής παράταξης μεσοσταθμικά. Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπες, είναι εξαιρετικά αδιέξοδο και θα θυμίσουμε πάντως, αγαπητούς ακροατές, ότι εμείς προτάσεις και σχόλια κάνουμε εδώ πέρα, κριτική και προτάσεις μάλλον, και αυτή είναι η δουλειά μας και αυτή είναι η δημοκρατία και αυτή είναι ελεύθερη η δημοσιογραφία την οποία εκφράζεις, έτσι. Λοιπόν, ναι, πανηγύρισαν για τους ομοφυλόφιλους και ο Σκέτσος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης.
0: Ο Γεωργιάδης όχι. Όλο το σωμάτι τον έχει τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης όχι.
2: Δες τα βίντεο της Βουλής. Εγώ όταν μιλάω, ξέρεις, δεν μιλάω τυχαία. Δες τα βίντεο της. Δεν έχω τίποτα τον άνθρωπο, έτσι. Προς Θεού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Πώς δεν έχεις τίποτα. Έκοψε το CBD.
2: Μόνο.
0: Δηλαδή, έκανε ζημιά οικονομική τεράστια στα μικρά, στα mini market, σε μια οικονομία η οποία άρχισε να αναπτύσσεται και αφορούσε τα παράγωγα της κάναβης στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ζει από τον τουρισμό. Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, οι τουρίστες στη χώρα μας, θέλουν και ένα παράγωγο κάναβης να κάνουν. Δεν θέλουν να ψάχνουν στη μαύρη να βρουν ένα τσιγάρο να καπνίσουν. Ναι, θέλουν να πάνε σε ένα περίπτερο να είναι κάτι ελεγχόμενο μέσα στο σακουλάκι, ένα έτοιμο εκεί πέρα. Να το πάνε, το καπνίσουν στα δωμάτια του, να διασκεδάσουν. Τι είναι καλύτερα, να πιούν ένα μπουκάλι βότκα και να πάρουν μετά το αυτοκίνητο και πιο πάρει ο χάρος.
2: Το
0: κόψε και αυτό. Η Νέα Δημοκρατία. Εκεί έβγαλε το συντηρητισμό τη η Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα.
0: Εκεί συντηρητισμό, βέβαια, συντηρητική παράταξη. Τα άκοψε αυτά εδώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο.
2: Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Όχι διχογνωμία, αν θέλεις, το απόλυτο θέατρο των ανθρώπων και εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Αυτό που λες είναι σημαντικό, ότι συμπορεύεται τον τουρισμό. Προσέξτε τώρα εδώ, είναι πολύ σοβαρό. Αλλά ήθελα να πω και εκείνη η περίφημη πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγανε μαζί με τα εκεί, πήγανε και σαμπάνιες για τους ομοφυλόφιλους. Να υπενθυμίσουμε τους κυρίους ακροατάς που μας ακούνε. Και τι να πω, δεν έχει γίνει ποτέ στον πλανήτη Γη πρόεδρος της Δημοκρατίας να πηγαίνει με υπουργούς και να χαίρεται που οι ομοφυλόφιλοι τέλος πάντων θα υιοθετούν παιδιά και θα πηγαίνει το ένα το παιδί, το φυσιολογικό παιδάκι στο σχολείο και θα λέει από εδώ μπαμπάς μου Γιώργος και η μαμά μου η Μαρία και το άλλο θα λέει.
0: Τέλος πάντων, αυτά δεν γίνονται, αλλά τέλος πάντων τώρα. Αυτά ψηφίσανε τώρα, αν γίνουν σε 100 χρόνια δεν ξέρω.
2: Για το CBD, ο κύριος λόγος, ο δεύτερος λόγος που πήγα εκεί στον. Στη συγκέντρωση του κυρίου Μητσοτάκη στο Όπερα, ήταν ακριβώς αυτός. Για να πω στον Τσίπρα,
0: στον Πρωθυπουργό,
2: στον Γεωργιάδη, όπως είπε στο CBD, ότι αυτό συμπορεύεται, καταρχήν είναι παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Όλες οι χώρες της Ευρώπης πουλάνε CBD. Τελεία και παύλα. Δεν έχει να κάνει αν χάνει κάποιος 500-1000 ευρώ τη μέρα της πράξης του. Είναι το πρόβλημα, καταρχήν είναι αντισυνταγματικό και είναι και αυπρέπεια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει. Προσέξτε τώρα το τι γίνεται. Διότι τότε ο Βορύδης είπε ότι εγώ θα παραιτηθώ ακόμα και για τους ομοφυλόφιλους. Το θυμήθηκα τώρα. Έτσι, επειδή μίλησα για θεατρινισμούς των πολιτικών. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Άσχετα το πόσο χάνει ο καθένας, πάνω απ' όλα χάνει η χώρα από φόρους οι οποίοι δεν θα υπάρχουν. Και το οξύμορο και αντιφατικό, και ο νόνο ή ο οποίος έχει πληροφόρηση την έχει, ξαφνικά ο Γεωργιάδης Μόνο δεν παντρεύτηκε τον Καρανίκα. Θυμάστε κάποιον Καρανίκα? Τσίπρα. Τώρα έχουν έρωτα αυτοί οι δύο. Λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι ότι έχω κάτι εγώ με τον Γεωργιάδη. Απλά φρεσκάρω τη μνήμη των ακροατών που μας ακούνε, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο φίλος μας, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα δισεκατομμύρια, κυρίες, προηγουμένως για τους Πακιστανούς, προέξτε πώς ταιριάζουν όλα. Ενώ οι Πακιστανοί από την άλλη πλευρά. Οι διάφοροι αυτοί οι Πακιστανοί, να μην μιλάμε ρατσιστικά, επαναλαμβάνω, οι διάφορες εθνικότητες αυτές πουλάνε ξανά τα σχολεία το κανονικό χασίσι. Η Γερμανία νομιμοποίησε το κανονικό χασίσι, όχι το CBD, προσέξτε τώρα εδώ. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα αυτή. Και σε πράξη, μόνο τον προηγούμενο χρόνο, νομίζω, 40 δις. Και εμείς οι ψωροκόστενα λέμε απαγορεύουμε και το CBD, το οποίο είναι μέρος της διασκέδασης, όπως είπες, του τουρισμού, και δεν είναι το χασίσι, είναι medical reason, είναι τίποτα. Δηλαδή είναι τίποτα. Είναι όπως καπνίζει ο άλλος ένα Μάλμπορο, δηλαδή, πώς να το πούμε, δηλαδή, πιο απλά δεν πάω να το πούμε. Μάλλον ίσως είναι και καλύτερο στο σώμα του ανθρώπου, έτσι. Ναι. Τώρα, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα χάνει η χώρα, και πάνω απ' όλα.
0: Είναι, γιατί τώρα για, είναι, για να προωθήσει κάτι άλλο.
2: Η Νέα Δημοκρατία, εγώ έχω υπολογίσει καταρχήν ότι ένα σίγουρο με το ατόπιμα αυτού του υπουργού λόγο, ο οποίο ένα από του 2-3 σίγουρου λόγου που θα χάσει τι εκλογέ, θα το θυμάστε αυτό που λέω, θα είναι αυτό ο νόμο. Η εμπλεκόμενη, εγώ εκτιμώ, από τον παραγωγό, τον Λιανοπολιτή, προσέξτε, προσέξτε τώρα εδώ, επειδή κάνουμε αποκαλύψει.
0: Μόνο αυτό. Άκου το, μόνο αυτό ο νόμο, νομίζω.
2: Τον πολιτή, όχι, θα πω αυτό, εκτιμώ.
0: Έχει διαλύσει όλη την παραγωγική τάξη, πάει, έχει διαλύσει με τι παρεμβάσει του Μητσοτάκη.
2: Οι εμπλεκόμενοι από το CBD που καταργήσανε, ναι. Και μπράβο του.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι. Το οποίο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πουλάνε, εκτός της Σουηδίας, νομίζω, και της Ρουμανίας, αν θυμάμαι καλά, γιατί το έψαξα, προσέξτε. Εμπλέκονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, περίπου 50.000 οικογένειες. Κάντε ένα λογαριασμό με 2-3 ψήφους στο κάθε, πώς το λένε, σπίτι. Λοιπόν, θα καταλάβετε πόσους χιλιάδες ψήφους θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από αυτή τη σαχλαμάρα. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
2: Πέρα από τα εκατομμύρια τα οποία χάνει το ελληνικό δημόσιο, έτσι, και πάνε με τα εμβάσματα στο κάθε Πακιστάν. Μπράβο.
0: Και δεν είναι.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο. Και προσέξτε. Και κλείνω εδώ. Γιατί είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση, εκτιμώ. Προσέξτε τώρα. Όταν έγινε το serial εκείνο του Sky, με εκείνον τον, πώς το λένε, εκείνον τον δημοσιογράφο, απαξιό και να πω το όνομά του, το γνωστό, ναι, λοιπόν, το Ψάλτη, πώς το λένε, Ψάλτη το λένε, νομίζω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εκεί μιλήσαν για τα ζελεδάκια, αν θυμάστε. Προσέξτε, ότι πήγαν τα ζελεδάκια, τα παιδάκια, τα ζελεδάκια, δεν ξέρω, στο Σύνταγμα κτλ. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στημένο ή δεν ήταν στημένο. Αυτοί που γνωρίζουν, γνωρίζουν τι ήταν το συγκεκριμένο. Αλλά, προσέξτε τώρα, όλα, μάλλον απαγορεύτηκε το CBD και όλα τα ζελεδάκια στον πλανήτη, στην Ελλάδα, επιτρέπονται, και όλα τα παράγοντα άλλα. Τι να πει κανείς, εγώ σηκώνω.
0: Τα ζελεδάκια τι είναι?
2: Τα ζελεδάκια ήταν αυτό που έγινε το περίφημο πια, το ρεπορτάζ του Sky, και βγήκε ο Άδωνης με τη σημαία ως πολέμαρχος και λέει: θα καταργήσω τα πάντα και τα ζελεδάκια. Τα ζελεδάκια, τι να σας πω, προχθές μου είπε, μου ήρθε αντιπρόσωπος και μου λέει: πουλήσω ζελεδάκια. Της είπα: κυρία μου, επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ο νόμος και έγινε και μία απρέπεια που μόνο ούτε η Χούντα δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή, έβγαλε φεκ μέσα σε 24 ώρες ο τύπος, αν είναι δυνατόν, και όλοι οι άνθρωποι αυτοί επένδυσαν, που είναι 5.000 τουλάχιστον, όχι παραγωγοί και εμπλεκόμενοι, καταλάβεις, οι συσκευαστές, το ένα το άλλο κτλ. Όλοι αυτοί χάσαν τις δουλειές τους, χάσανε και τα εμπορεύματά τους. Δεν είναι το ότι χάνουν κάθε μέρα. Δηλαδή τα πετάξανε ή κάποιοι στην καλύτερη περίπτωση τον πήραν πίσω αντιπρόσωποι, οι οποίοι βέβαια οι παραγωγοί, οι οποίοι και αυτοί βέβαια στη συνέχεια τα πέταξαν. Δώσε βρε άνθρωπε του Θεού, μια και είσαι και άνθρωπος της αγοράς και αν μας ακούς, έστω ένα μήνα οι άνθρωποι να πουλήσουν αυτά τα οποία προηγουμένως.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
2: Επί των κυβερνήσεών σου ήταν νόμιμα.
0: Ένα λεπτό.
2: Αλλά ένα πρωί ξύπνησες και λες όχι. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
0: Δηλαδή επιτρέπονται τα ζελεδάκια CBD,
2: ναι, ναι,
0: με καναβιδιόλι.
2: Σας λέω, ήρθε χθες.
0: Επιτρέπονται στην Ελλάδα, είναι απολύτως, ναι, νόμιμα, λοιπόν. Αλλά απαγορεύονται τα καναβοειδή, τα καθεαυτού.
2: Όλα τα άλλα.
0: Τα καναβοειδή. Δηλαδή που είναι σαν χόρτο, το πούμε. Ναι, και το τσιγάρο.
2: Ναι, όλα τα άλλα επιτρέπονται. Αλλά το ρεπορτάζ.
0: Δεν κατάλαβα. Με ποια λογική απαγόρευσε τα τσιγάρα με CBD, ναι, και άφησε τα ζελεδάκια με CBD νόμιμα.
2: Γι' αυτό σου λέω, αυτά είναι τρελά.
0: Με ποια λογική έγινε αυτό. Δηλαδή είναι καλύτερη η χημεία Το ζελεδάκι τι είναι, χημεία δεν είναι?
2: Και το παίρνει βέβαια κλασικά το παιδάκι, δεν το παίρνει ο τριαντάρης ο τουρίστας εννοείται.
0: Και το παίρνει το μικρό παιδάκι το ζελεδάκι.
2: Εμένα σου λέω χθες ήρθε η εταιρεία Χριστοφόρου.
0: Τι θα πει παιδάκι, δεν νομίζω το παίρνουν και τα μικρά παιδάκια τα ζελεδάκια. Αλλά ποιο μεγάλο θα πάει να πάρει ζελεδάκι να γλύφει να μασάει?
2: Όχι, στο Σύνταγμα που έγινε το ρεπορτάζ του Sky, έλεγε τα παιδάκια πάνε και βγήκε τότε ω πολέμαρχο ο Άδωνης Γεωργιάς και λέει τα καταργώ τα ζελεδάκια κτλ. Και το μόνο που δεν κατηρίζει είναι τα ζελεδάκια.
0: Και κατάργησε τα άλλα και δεν κατάργησε τα ζελεδάκια.
2: Και να σου πω, εκτός και αν η εταιρεία που χθες είχα εγώ επαφή, η εταιρεία Χριστοφοράκος, μέσω κάποιου αντιπροσώπου που έχει στην ΙΣΟΚΟ, είναι, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι απαντώνες ή πουλάνε εκτός νόμου. Τι να σου πω, εδώ είναι τρελά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Νομοθετούν δηλαδή, δεν ξέρω, αλακάρτ μάλλον, αλακάρτ λέγεται, ναι, αλακάρτ.
0: Αχ, και τι τραβά. Κοίταξε, να, αυτές εδώ τις παρεμβάσεις κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Κάνει κάτι άτσαλες, άκομψες παρεμβάσεις.
2: 150, σου λέω και το νούμερο.
0: Και που διαλύει ουσιαστικά διαλύει, ρε παιδί μου, διαλύει τις επιχειρήσεις, διαλύει την παραγωγική τάξη με τις παρεμβάσεις αυτές εδώ τις άκομψες, τις άτσαλες. Και αυτά όλα τα πληρώσει. Γιατί τα βεζινάδικα όλα στα άκρα. Με την κυβέρνηση. Όλα τα βεζινάδικα. Μιλάω με φίλους μου που έχουν πρατηριούχους καυσίμων. Μου λέει, είναι δυνατόν να πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που μας έκανε, που τους έβαλε όριο 10% στο ποσοστό του κέρδους και πρέπει να απολύσουν προσωπικό για να επιβιώσουν και δουλεύουν όλοι αυτή τη στιγμή παράνομα. Και, και δουλεύουν παράνομα για να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτοί.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί αν δουλέψουν νόμιμα θα κλείσουν. Και ποιος εξυπηρετεί τα καρτέλ, τα μεγάλα, τις 2-3 μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν δικά τους πρατήρια. Μόνο αυτοί επιβιώνουν. Κατάλαβες, αυτοί οι οποίοι παράγουν το πετρέλαιο στα δηληστήρια, οι 2-3 μεγάλες εταιρείες ποιες είναι αυτές εδώ, και οι οποίες έχουν δικά τους πρατήρια και κάνουν τον άλλον υπάλληλό τους. Αυτοί μπορούν και βγαίνουν και αντέχουν αυτό το κόστος. Ειδικά για τα νησιά και για τις παραμεθόριες. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι μόνοι τους πρατηριούχοι και έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν εταιρεία, αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα έχει κάνει δεν βγαίνουν. Σε κάθε έλεγχο είναι εκτεθειμένοι αν γίνει έλεγχος. Και δουλεύουν παράνομα ουσιαστικά. Και είναι όλοι στα κάγκελα. Ξέρεις πόσες χιλιάδες κόσμος είναι αυτοί. Και πάει τώρα να πούμε να κάνει εκλογές με τέτοιες παρεμβάσεις. Απορώ δηλαδή με τι μυαλά προχωράνε αυτοί εκεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν θέλει να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία?
2: Μάλλον όχι.
0: Και κάνει τέτοια πράγματα.
2: 300.000 τουλάχιστον σταυροί έχουν φύγει. Καλή νύχτα έχουν πάει. Θα το δείτε σε εκλογές.
0: Πώς, άμα έχει φτάσει τώρα στο. Εντάξει, βέβαια, μία άλλη τη δίνουν στο 29 με την αναγωγή, άλλη τη δίνουν στο 27 με την αναγωγή, άλλη τη δίνουν στο 30 με την αναγωγή. Μα δεν είναι όμως τώρα αυτά. Στις εκλογές, όλα αυτά εδώ μπορεί να είναι και γίνουν και 22 στο τέλος, και 23 με την αναγωγή να πάνε. Και 25, ξέρω εγώ, το πολύ. Με τέτοια ροπή και με τέτοια τροπή που έχει πάρει το πράγμα.
2: Θυμάστε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον Μιλτιάδη Εβέρτ? Το θυμάστε?
0: Όχι.
2: Ωραία.
0: Το θυμόμαστε. Πώς το θυμόμαστε?
2: Κάπου εκεί, λίγο πάνω κάτω, θα είναι τα ποσοστά, να θυμάστε.
0: Στου Εβέρτ. Εκεί. Με το Σιμίτι, πού ήταν ο Εβέρτ?
2: Εκεί κάπου θα είναι τα ποσοστά, επί Εβέρτ.
0: Πού δηλαδή?
2: Τώρα δεν θυμάμαι και ακριβώς αν ήταν 17-22.
0: Τόσο κάτω.
2: Δέστε τα. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Πόσο είχε πάει ο Σιμίτι, δηλαδή 40 και είχε πάει 45.
2: Αλλά σπάνια κάνω λάθος εγώ.
0: Λοιπόν, τα νέα, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν και από την εφορία. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το μακελιό, πόσο ευρέως φίδι νόθευσε τις εκλογές στην Ελλάδα. Το ύπουλο σχέδιο εκπονήθηκε και πληρώθηκε από το Μαξίμου. Καλά ότι να είναι, λέει εδώ πέρα ο Χίος. Η εστία, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας. Τι είπε ο Γιάννης Τουρνάρα στο 7ο συνέδριο επαγγελματικής ασφαλίσεως.
2: Να το, αυτό έχει σχέση με τη μητέρα μάνα και την υπογεννητικότητα. Ωραία, να το, να το. Πολύ σωστά το λέει.
0: Αδυνατή να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους. Ζητά να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν με ατοχές και ομόλογα. Η Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μπεζαντάκου κατά Σάτι. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ. Κάθε κρίκος στη ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,1 δις το 26, εκ των οποίων 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Θα εισπραχθούν. Η καθημερινή. Στα μπλόκα της Τροχέας 19.000 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Η κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Όπα, όπα, όπα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, η αργή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολυοδομίες. Εντάξει, καλό αυτό νομίζω, έτσι.
1: Αυτή θα βάλει μπροστά η κάμερα.
0: Δεν γράφει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Πού είναι ο κύριος Χατζηγιάννου?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Αρχή για το ξέπλυμα λοιπόν τη πολεοδομία. Καλά, στη δικιά μα εδώ τη Ρόδου έχει μπει εδώ και καιρό η πολεοδομία μέσα. Έτσι,
1: και δεν τι είναι. Έγινε κάτι, ακούσατε κάτι.
0: Εντάξει, συνελήφθησαν εκεί διάφοροι, μπήκανε μέσα, βγήκαν έξω και περιμένουμε τα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν βρήκανε όμως λεφτά μαύρα στα σπίτια τους, πολλά, με ελάχιστα. Τους κατασχέσανε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τους έκανε, όχι κατάσχεση, τους δεσμεύσαν τις περιουσίες, ο Βουρλιώτης, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα. Βασικά, πριν φύγουμε στην επόμενη, έρευνα γροθιά στο στομάχι δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους.
1: Σχεδόν. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Με αυτή την κουβέντα που είπες τώρα, πήρα και εγώ το λόγο, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Ότι δεν βλέπουν μέλλον οι νέοι στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η πληγή και όχι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω αν αυτή τα έχει κάνει, αλλά της Ελλάδος.
2: Παναγιώτη, αυτή
0: εντάξει, μην τα βάψουμε όλα μαύρα, έτσι. Ήταν
1: όχι,
0: πολύ
1: όχι,
0: χειρότερα τα πράγματα.
1: Μαύρο, ότι είναι ένα καμπανάκι.
0: Είναι ένα καμπανάκι, ναι.
1: Αυτό
0: είναι,
1: πρέπει σήμερα να προσέξει για την νεολαία.
0: Σήμερα μας έχει πάρει από κάτω εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί έχουμε τα στοιχεία της Ελστάτ, έτσι. 50.000 παραπάνω οι θάνατοι από ό,τι γεννήσει στην Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια φετινό και πέρσι και πρόπερσι και τα λοιπά. Έτσι πάει συνέχεια, αλλά... Κάποια στιγμή όμως δηλαδή πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατά μάτα.
2: Είναι ένα εξίσου τεράστιο πρόβλημα αυτό. Όταν οποιοδήποτε πάει, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε, εγώ συγκεκριμένα πήγα ας πούμε Ολλανδία, Βέλγιο φέτος, ωραία, γιατί εντάξει, ταξιδεύω λίγο το χειμώνα, okay. Εάν πήγα σε 7 ξενοδοχεία, στα 6 στα reception ήταν Έλληνες. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά στα reception, είναι τα μυαλά που φεύγουν έξω. Άρα λοιπόν έχει την ίδια τουλάχιστον βαρύτητα, μην πω και περισσότεροι, διότι και αυτοί που γεννιούνται, προσέξτε τώρα εδώ, φεύγουν έξω. Διότι έξω θα πάρει το ελάχιστο 3-4.000 ευρώ μισθό και εδώ θα πάρει μεταβίας 900, πόσο είπε ο Πρωθυπουργός, 1.000, 1.100. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λοιπόν, και εδώ βέβαια οι ευθύνες είναι πάντα διαχρονικές. Τι να κάνουμε, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, αυτή τη χώρα την κυβέρνησε κάποιο κόμμα που λεγόταν Πασόκ, κάποιο κόμμα που λεγόταν Νέα Δημοκρατία, κάποιο Τσίπρας. Και αυτοί όλοι οι τύποι, δηλαδή ο Τσίπρας ιδιαιτέρως, ο οποίος πούλησε και τη Μακεδονία, έχει και το θράσος να θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Τότε αυτοί φταίνε ή αυτοί που ψηφίζουν? Μάλλον αυτοί που ψηφίζουν.
0: Κοίταξε, είναι δύσκολο και αυτοί που ψηφίζουν να αναδείξουν υγιή κόμματα. Ωραία. Γιατί και αυτοί που ψηφίζουν έχουν διαστραφεί και αυτοί οι Έλληνες. Πλέον οι Έλληνες είναι ένας λαός που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ψυχικό, ψυχολογικό πρόβλημα. Έχουν σοβαρά προβλήματα οι άνθρωποι. Εγώ βλέπω τώρα ανθρώπους και συναντάω έξω που δημοσίως, ας το πούμε, βγαίνουν και λένε, υπερασπίζοντας, το πούμε, τις... υπερασπίζονται τις, τέλος πάντων, δηλαδή, θέματα τους, ακόμα και τους ομοφυλόφιλους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και το δικαίωμα εισαγωγικά να παίρνουν οι ομοφυλόφιλοι παιδιά να υιοθετούν, το υπερασπίζονται με μανία κάποιοι. Τρελά πράγματα. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα είναι δυνατόν να είναι τόσο παλαβό? Είδες το τελευταίο Gay Pride πόσος κόσμος είχε πάει εκεί πέρα?
2: Έτσι. Στην Ελλάδα του σήμερα, δυστυχώς.
0: Πόσες χιλιάδες κατέβηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έκαναν παρελάσεις περηφάνειας οι ομοφυλόφιλοι, τα τραβεστή και όλοι αυτοί. Μια μην γινόταν χαμός, είδα τις φωτογραφίες και δεν το πίστευα. Και πάλι αυτό το φρόκαλο με τους Αγίους στα γεννητικά του όργανα να περπατάει και να μην έχει έναν να πάει να τον εμαζέψει στην Ελλάδα.
2: Βλέπεις, πού γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί ψηφίζουν, αυτός είναι ο λαός που ψηφίζει, που βγάζει κυβερνήσεις. Δηλαδή αυτοί τώρα οι άνθρωποι, αυτός ο λαός θα στηρίξει την οικογένεια, αυτός ο λαός θα στηρίξει την Ελληνίδα μάνα, αυτός ο λαός θα στηρίξει το καλό, το μέλλον του, την επιβίωσή του. Είναι καταδικασμένος αυτός ο λαός.
2: Αυτοί είναι οι πρώτοι που όταν ακούνε τη λέξη Ελλάδα, Ελλάδα, άσχετα αν το λέει ο Τσίπρας με ένα λάμδα που και αυτό κάτι υπονοεί, μάλλον ότι θα μικρύνει επί των ημερών του κι άλλο, λοιπόν με ένα λάμδα, λοιπόν προσέξτε, αυτοί όλοι συγχαίρονται και αν τη λέξη Ελλάδα, δεν θέλουν να υπάρχει Ελλάδα, δεν θέλουν να υπάρχουν κράτη, δεν θέλουν να υπάρχει Αιγαίο ελληνικό,
0: λοιπόν,
2: δεν θέλουν να υπάρχει και να λέγεται ότι ο Παρθενώνας, τι να κάνουμε, το κάνανε Έλληνες.
0: Και δεν υπάρχει.
2: Σε λίγο θα μας πούνε το κάνανε, ξέρω, Πορτορικανοί.
0: Μίλτο, και δεν υπάρχει επιλογή. Δεν υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, μία επιλογή να πάει κάποιος από τους Έλληνες που συμφωνεί αυτή τη στιγμή μαζί μας και να ψηφίσει κάτι.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Αλλά...
0: Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε η Νίκη, ούτε το ΚΚΕ, ούτε κανείς. Δεν υπάρχει. Ο καθένας από αυτούς έχει πράγματα, δηλαδή έχει λάθη τα οποία είναι αποτρεπτικά για τον ψηφοφόρο. Ο ένας σου μιλάει για το ξυλόλιο, ο άλλος σου μιλάει για τα μπάζωμα, ο άλλος είναι με τους ομοφυλόφιλους, ο άλλος είναι με τους λαθρομετανάστες, ο άλλος είναι με τους αντιεμβολιασμένους, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που πάνε στα βουνά για να γλιτώσουν την κάρτα του πολίτη. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα λογικό κόμμα αυτή τη στιγμή να έρθει να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή βάση στην Ελλάδα, να πει 5 σωστά πράγματα και να είναι σοβαρό. Και να είναι σοβαρό. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό κόμμα να εμπιστευτούν οι Έλληνες, να πάνε να πούνε, ρε παιδιά, αυτό είναι το σοβαρό κόμμα που μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα και στο διεθνές στερέωμα και να κάνει 5 καλά πράγματα για τον λαό και να στηρίξει την ελληνική οικογένεια και να βάλει στην άκρη τους ανώμαλους και να φτιάξει 5 πράγματα όσον αφορά τις υποδομές του κράτους και τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι απελπισία. Και γιατί δεν υπάρχει? Γιατί οι Έλληνες δεν το υποστηρίζουν αυτό. Και να βγει αυτό το πράγμα, κανένας δεν θα το υποστηρίξει. Θα πέσουν επάνω τους τα συστήματα, θα πέσουν επάνω τους όλοι αυτοί εδώ οι σαβούρα και θα το λιδωρίσουν, θα το φάνε, θα το ξεφτυλίσουν, θα το γδάρουν ζωντανό, ρε παιδί μου. Και δεν θα το υπερασπιστεί κανένας σε αυτή τη χώρα.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, είναι άξιοι της μοίρας μας τότε λοιπόν.
1: Όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν τη δικιά μου ηλικία, θα θυμηθούν το 1965 μέχρι το 67. Αυτό το δράμα της ακατανόητης πολιτικής και αυτή η ερώτηση που λες δεν υπάρχει ένα κόμμα ήτανε όταν εγώ ήμουνα 17 χρονών. Ακριβώς το κλίμα αυτό που αυτή την ώρα έβγαλες από μέσα σου, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι κάτι έχεις εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε από μόνο του, βγήκε από μέσα σου, διότι συγκεντρώνοντας τα όλα μέσα στη σκέψη σου και στην ψυχή σου, βλέπεις ότι κάτι δεν υπάρχει για να μπορεί κάπου να στηριχτεί κάποιος. Ακριβώς αυτό το κλίμα το είχαμε το 1965 μέχρι το 67. Ακριβώς, και
0: η Νέα
1: πρέπει να σταματήσει, και η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται ότι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κρατήσει ισορροπίες, να σταματήσει αυτές τις σαχλαμάρες που κάνει, όπως λες, για τους ομοφυλόφιλους. Ναι, να δείξουμε ότι είμαστε πολιτισμένο κράτος.
0: Και όχι μόνο με τους ομοφυλόφιλους, να αντί να είναι απέναντι στον επαγγελματία, απέναντι στον πολίτη, να σταθεί δίπλα του, να στηρίξει τον πολίτη. Να στηρίξει την οικογένεια.
1: Να το τελειώσω.
0: Ναι, Μίλτο μου. Ναι, συγγνώμη, Βέβαια. Τελείωσε.
1: Γιατί δεν μπορούσα να με το κόψω. Αν η Νέα Δημοκρατία στηρίζει αυτό το πλευρό που λες με τους ομοφυλόφιλους, είναι ότι θέλει να δείξει ότι είναι ένα κράτος το οποίο διαφέρει από τα ασιατικά. Είναι ένα πολιτισμένο κράτος και όλοι έχουν το δικαίωμα της ζωής. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας συσσωρεύονται, ως προηγουμένως που είπαμε, αύξηση τους Μητροπολίτες, αύξηση τα καύσιμα, δώσιμο κάποια μπόνους στη βενζίνη. Όλα αυτά δημιουργήσαν ένα κλίμα ότι ενέμεν είναι ένα κόμμα του 30% που κρατάει εδώ και χρόνια την Ελλάδα, αρχίζει και φθήνει, γιατί βλέπω και νεοδημοκράτες οι οποίοι κάποια στιγμή βγαίνουν και αυτοί από τη λογική της στήριξης και βρίσκουν σφάλματα τα οποία, ναι μεν όλος ο κόσμος τα βλέπει, οι κυβερνώντες δεν τα βλέπουν ή τα βλέπουν και δεν μπορούν να τα προλάβουν, γιατί μάλλον το κλίμα αυτό του 65 της ακυβερνησίας μας έχει κολλήσει, είναι αστρικό.
0: Εντάξει.
1: Θα έρθει από μόνο του, θα πάμε σε ακυβερνησία.
0: Δεν ξέρω που θα πάμε, αλλά αν το μόνο το οποίο είναι πιο κοντά δηλαδή το χειρότερο κακό, το χειρότερο κακό εγώ θα πω, το λιγότερο κακό για την ακρίβεια είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό εδώ το πράγμα, σε όλη αυτή εδώ την απελπισία, η μόνη τουλάχιστον που κάνει ένα θετικό βήμα μπροστά, όχι 10 που θα έπρεπε να κάνει, γιατί οι ανάγκες απαιτούν 10, αλλά η μόνη που κάνει ένα βήμα μπροστά θετικό είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι άλλοι είναι μείον, πάμε μείον 10. Και έχεις λοιπόν, ενώ πρέπει να τρέξεις με 100 στην ευθεία μπροστά για να γλιτώσεις από πίσω τη φωτιά που έρχεται να σε κάψει, έχεις την επιλογή ή θα πας με το αναπηρικό καροτσάκι με τη Νέα Δημοκρατία ή θα πας κατευθείαν μέσα στη φωτιά με τους υπόλοιπους. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι πάμε μέσα στη φωτιά. Και έχεις έναν μόνο που τρέχει μπροστά με το αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος να βγάλει τις αγκυλώσεις να φύγει, να πούμε. Κοίταξε, εκεί που πρέπει να φύγει η χώρα.
1: Λόγιζω για να το κλείσω.
0: Οι άλλοι είναι της καταστροφής. Το κατάλαβες. Οι υπόλοιποι είναι της καταστροφής και αυτοί είναι ελαχίστος. Της παραγωγής.
1: Να μην παρασυρθούμε, γιατί όσο το επεκτείνεις παρασύρεσαι και μπορεί να πεις και χειρότερα.
0: Θα πω τα χειρότερα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Το σωστότερο και το πιο λογικό είναι το εξής. Όλοι οι Έλληνες και οι μη νεοδημοκράτες γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η κέντρο λαϊκό δεξιά, η λαϊκή δεξιά που λέμε, η οποία κρατάει από το 1949 και μετά. Έτσι. Αυτή είναι μια μεγάλη παράταξη που έχει στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο αυτό το ποσοστό, όταν βλέπεις και χάνεται η Ελλάδα, συγκεντρώνεται, την συμμαζεύει και κάνει πάλι την αρχή και πάει καλά η χώρα. Αν αυτό το μεγάλο ποσοστό που υπάρχει, το 30% αμυγές ποσοστό εδώ και δεκαετίες διαλύσει, από εκεί και πέρα ούτε συμφέρει και στα άλλα κόμματα να μην υπάρχει στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, γιατί συγγενικά μπορούν να βρεθούν και να κάνουν το μεγάλο ποσοστό όπως βρεθήκανε και κυβερνήσαν την Ελλάδα σε δύσκολες περιόδους, όπως κυβέρνησε στα θέματα της πτώχευσης τότε Σαμαράς Βενιζέλος. Όλα αυτά εδώ πρέπει να τα βάλουμε στο νου μας, και για να μην καταστρέψουμε την Ελλάδα, επειδή ο καθένας μας θέλει να γίνει και κομματάρχης και πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η παράταξη, η οποία είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα, να μην σκορπίσει.
0: Μακάρι να μην σκορπίσει και να σοβαρευτεί.
1: Άμπραβο. Αυτοί που την κυβερνούν, ναι, πρέπει να μαζέψουν, να αρχίσουν να μιλάνε σοβαρά και να έχουν ελπίδες στο μέλλον.
0: Έχει μεγάλη ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει την ψήφο των Ελλήνων που έχουν τα ίδια μέσα τους συναισθήματα με εμάς που μιλάμε αυτή τη στιγμή, και δεν πρέπει αυτά να τα προδίδει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε να τα πουλάει.
1: Εδώ θέλει προσοχή, είναι λεπτό το ζήτημα. Γιατί,
0: αν πάρουμε ανάποδες εμείς, τελειώσανε όλα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εμείς είμαστε η παραγωγική τάξη, εμείς είμαστε η τάξη των Ελλήνων που κρατάμε τη χώρα όρθια. Εάν εμείς τελειώσουμε και πάρουμε ανάποδες, αυτοί όλοι που βγαίνουν και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν και λένε ανοησίες, δεν θα ξέρουν από πού να κρυφτούν στο τέλος.
1: Δεν ξέρω,
0: θα τελειώσουν όλα.
1: Δεν ξέρω πώς το λες, δεν ξέρω από ποια άποψη το βλέπεις. Εγώ λέω το εξής, ότι όλοι οι Έλληνες είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν και ανήκουν σε ένα κόμμα, το πάνω απ' όλα που πρέπει να έχουν την μη διάλυση και την ακυβερνησία στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δούμε, υπάρχουν συγγενικά, γιατί έτσι όπως είχε εξελιχθεί με την καθημερινότητα που παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ένα κόμμα να μπορεί να ταιριάξει με το άλλο, να πούμε ξέρεις κάτι, η Νίκη θα κάνει με το Βελόπουλο κυβέρνηση. Αυτοί μισούν ο ένας τον άλλον, σκέψου, από το ίδιο μαντρί, από την ίδια δεξαμενή, και μισή ο ένας τον άλλον. Δηλαδή πόσο μάλλον.
0: Το ίδιο και οι αριστεροί και οι
1: Σιριζέοι. Το ίδιο και οι αριστεροί.
0: Το ίδιο και οι κεντρώοι. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπεις το Πασόκ με τα Πρέντατορ. Έχει κολλήσει το Πρέντατορ, το Πρέντατορ, οι υποκλοπές. Λοιπόν. Και δεν κάνει. Μέχρι και ότι δεν θα υπογράψει η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία έχουν βγάλει στο συνέδριο.
1: Να το τελειώσω.
0: Όλοι είναι διχασμένοι πια.
1: Ακριβώς αυτό που λέω εγώ τώρα. Είπες προηγουμένως ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει Ελλάς. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα που έχει σκορπίσει η Ελλάδα χωρίς να προβλέπει το μέλλον της, διότι οι Έλληνες νομίζουν ότι ένα παιχνίδι είναι, δεν πειράζει, δεν θα κάνουμε κυβέρνηση, αλλά δεν πειράζει, θα μας στηρίζουν οι γείτονες και θα μας έχουν όπα εδώ είναι το σφάλμα. Άμα βρεθούμε ακυβέρνητοι δεν θα μας στηρίξουν ούτε ο Γιούγκερ, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Λιβανέζοι. Εντάξει, δεν θα στηρίξει κανένας. Και τότε θα είναι ο ένας επάνω στον άλλον.
0: Και τότε θα είναι ο σώσον αυτό
1: ο θήτο. Σώσον αυτό το θήτο.
0: Λοιπόν, πάμε Σταρ. 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων. Ο Βουρλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδόμων. Μάλιστα. Ο ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης συμβάσης. Προκλητική φιέσες Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος. Δημογραφικός κατήφορος. Σε μία πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Μπράβο, κάντε εκτρώσεις και παντρεύετε τους ομοφυλόφιλους να αυξηθεί ο πληθυσμός της χώρας.
2: Ακριβώς.
0: Μην τα ξαναλέμε, 2 ώρες αυτά λέμε εδώ πέρα. Η political. Τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικοί λόγοι κάνουν λόγο για πακέτο 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δις. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες. Η τελευταία του ευκαιρία είναι αυτή. Η τελευταία του ευκαιρία είναι. Άμα τα δώσει στα ΠΑΣ, στα ΠΟΥΣ και στα όλες αυτές εδώ τις παραπούς μην πω τι, τελείωσε. Και αυτός και η Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία. Τελειώσαν όλοι.
1: Αλίμονο, αλίμονο αν διαλύσουμε τη χώρα. Παιδιά, θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Θα πρέπει η χώρα να έχει 2-3 δυνατά κόμματα. Όχι αυτό το σκορποχώρι που έχουμε τώρα. Ο κάθε ένας με την παντιέρα του. Δεν είναι δυνατόν. Θα έχει η Ελλάδα
0: Πού θα δώσει ο Μητσοτάκης τώρα, σε ποιους θα δώσει.
1: Τρία το πολύ δυνατά.
0: Λες να δώσει τους μειωμένους συντελεστές στη Ρόδο.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Το κλίμα είναι λίγο δύσκολο. Δεν ανατρέπεται με το να δώσεις μόνο λεφτά. Διότι οι εκλογές, αν θα γίνουν του χρόνου, δεν έχει μεγάλο περιθώριο να μπορούν να αλλάξει ένα κλίμα το οποίο επικρατεί τώρα. Επικρατεί ένα κλίμα. Και βλέπω ας πούμε και ανθρώπους οι οποίοι με τον τρόπο τους θέλουν να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και δεν τα καταφέρνουν. Διότι οι άλλοι είναι πολύ δυνατοί, είναι λίγοι αλλά είναι πολύ μοιρασμένοι. Λίγοι από το κάθε κόμμα και είναι θέμα ότι έχουν εχέγγυα στα χέρια τους και οι πράξεις της Νέας Δημοκρατίας τους δίνουν το δικαίωμα για να επεμβαίνουν κάθε μέρα αντίστροφα για να μπορούν να κατηγορούν αυτή την παράταξη η οποία ή δεν βλέπει.
0: Κατηγορούνε, αλλά δεν προτείνουν τίποτα.
1: Δεν προτείνουν.
0: Όλοι την κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι την κατηγορούνε. Και σε ένα μέρος, σε ένα βαθμό έχουν και δίκιο. Και εμείς αυτή τη στιγμή την κατηγορήσαμε τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική που ακολουθεί έναντι της οικογένειας, με τα υπέρ αυτά εδώ που δίνει στους ομοφυλόφιλους κτλ. Και με την προδοσία του συναισθήματος και τη συνείδηση των νεοδημοκρατών. Την κατηγορήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Okay. Προτείνουμε όμως και κάτι. Αυτοί εμείς είμαστε απλοί δημοσιολόγοι και προτείνουμε και κάτι. Αυτοί που έχουν κόμματα και έχουν στρατιές από πίσω οργανωτικές και χρήματα και επιδοτήσεις και αυτά. Τι προτείνουν όλοι αυτοί εδώ για τη χώρα.
1: Διάλυση προτείνουν.
0: Τι προτείνουν. Να μας πούνε μία πρόταση που κάνουν. Μία πρόταση που κάνει η Καριστιανού, μία πρόταση που κάνει ο Τσίπρας, μία πρόταση που κάνει ο Βελόπουλος, μία πρόταση όλοι και να είναι μία σοβαρή πρόταση. Τι προτείνουν. Ας μας πούνε.
1: Ακυβερνησία προτείνουνε. Ψάχνουνε ό,τι κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία από μικρό να το μεγεθύνουνε. Από τρίχα να το κάνουν τριχιά.
0: Η χώρα χάνεται, εξαφανίζεται. Αυτοί τι προτείνουνε, να μας πούνε τι προτείνουνε. Θέλουν τις εκτρώσεις, τις θέλουν όλοι. Θέλουν τους ομοφυλόφιλους, τους θέλουν όλοι. Θέλουν να πούμε τις Ελληνίδες να δουλεύουν σαν τις σκύλες, το θέλουν όλοι. Τι προτείνουν για τον αφανισμό της χώρας, για να φύγει η χώρα από τον αφανισμό? Ας μας πούνε. Τίποτα, δεν έχουν προτάσεις. Ξέρεις τι θέλουνε? Να παίρνουν τη χρηματοδότηση την κρατική. Γιατί το 8%, ξέρεις πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι? 8,5 εκατομμύρια ευρώ είναι. Το λιγότερο. Κρατικές χρηματοδοτήσεις στα κόμματα που θα μπουν μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό παλεύουν όλοι. Να μπουν μέσα στη Βουλή, να πάρουν τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Μίλτο.
2: Λοιπόν, ακούστηκαν πολλά. Είπε πολλά.

0: ομάδα των υπουργών τουλάχιστον είναι η κυβέρνηση Σιμίτη, Πασόκ. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση έχει τα διέξοδά της, μέχρι τώρα της έβγαινε αυτό το σενάριο, τώρα δεν της βγαίνει μετά από τις αποφάσεις των κυρίων υπουργών, των οποίων βεβαίως τυχαίνουν τις εγκρίνες του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το κομμάτι. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Το άλλο είναι, εγώ διαφωνώ ότι δεν υπάρχουν κόμματα. Κόμματα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, ο κόσμος πώς θα πρέπει να αντιδράσει? Υπάρχουν δύο περπατησίες για την ταπεινή μου γνώμη. Ο κάθε ένας ο οποίος νομίζει ότι η κυβέρνηση και η χρονοπία της χώρας, η οποία συντελέστηκε με αυτούς συγκεκριμένους, με αυτά συγκεκριμένα κόμματα, δεν κυβέρνησαν, ξέρω εγώ, ο Ντε Μιρέλ την Ελλάδα, κυβέρνησαν συγκεκριμένα κόμματα. Είναι τρία, νομίζω, αν δεν απατώμε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, προφανώς αυτοί έχουν την κύρια ευθύνη πρωτίστως, αλλά και ο ψηφοφόρος επίσης, ο οποίος υποστήριζε και υποστηρίζει αυτούς. Άρα υπάρχει, εκεί μπαίνει και το επίπεδο το οποίο ανέφερες εσύ, το οποίο έχει να κάνει με το ψυχολογικό ή το ψυχιατρικό, ΣΥΠΑΣ. Λοιπόν, υπάρχει ένα λοιπόν τρομερό αδιέξοδο και πολυεπίπεδο αδιέξοδο, το οποίο χρήζει ίσως και ιατρικής παρακολούθησης.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ δεν το παρακολουθήσω αυτό, γιατί αφορά άλλες επιστήμες. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να σε βιάζει κάθε μέρα ο καθής ή ξέρω εγώ να τον βρίζεις στα καφενεία, οτιδήποτε, και να πηγαίνεις να το ξαναψηφίσεις. Αυτό είναι τρέλα. Πάει αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν είχαν τελικά κυβερνήσεις επί Μακρόν. Δεν θα πω εγώ το Βέλγιο ή ξέρω εγώ το Α, το Β κτλ. Η Ολλανδία, η οποία μια χαρά λειτουργεί η χώρα και τίποτα δεν αλλάζει ή μπορεί και να βελτιώνεται. Η αντίδραση λοιπόν του κόσμου είναι σε δύο επίπεδα. Ή θα πρέπει να μην πάει καθόλου να ψηφίσει κανέναν, ναι, για να δώσει το μήνυμα σοβαρευτείτε, αν και εφόσον σοβαρευτούν ποτέ, ή το άλλο να ψηφίσει μικρά κόμματα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο αυτό επισφραγίζει και είναι διαχρονικό με δύο πολιτικούς από δύο αντίπαλα, αν θέλεις, πολιτικά στρατόπεδα. Προσέξτε, ο αείμνησος ο Γιάννης ο Ζήγδης, ο οποίος ήταν η Ένωση Κέντρου, για να μην ξεχνάμε, είπε ότι όσο ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έβγαλε το London School of Economics, όσο συμμετέχει σε αυτή τη δικασία της ψηφοφορίας με το σύνδρομο του ραγιαδισμού, ραγιάς δηλαδή, δεν θα έχει μέλλον. Κλείνω, είπα, ζήτησα μόνο δύο λεπτά, τρία, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Ο Δε Κονδύλης, προσέξτε τώρα, ακούτε αγαπητοί ακροατές, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός χώρας, ο οποίος ήταν δεκανεύς. Ξεκίνησε από 19 και έγινε μετά, ξέρω εγώ, συνταγματάρχης ή ό,τι έγινε. Προσέξτε, από δύο αντίπερα στρατόπεδα, είπε: όταν ήξερα πόσο ανόητος είναι ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται να γίνω συνταγματάρχης στρατηγός για να τον κυβερνήσω, θα τον κυβερνούσα από 19.
1: Λοιπόν,
0: κρατήστε τα αυτά.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στο μανιφέστο, να κλείσουμε τις εφημερίδες. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω το Πασόκ. Ανδρουλάκης, Δούκας και, πώς τη λένε, και Διαμαντοπούλου είχαν τρικούβερτο καυγά. Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μια ωραία ατμόσφαιρα με θεατή τον Ανδρουλάκη. Τίποτα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μέλλον ούτε και αυτό. Εκτός ΠΑΣΟΚ και Διαμαντοπούλου είναι το κύριο θέμα της Voice, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο. Εκτός ΠΑΣΟΚ και Διαμαντοπούλου.
2: Χρόνια ήταν τώρα έτοιμη.
0: Για κάτι πακέτα λίγες προηγουμένως ότι παίρνουν τα κόμματα, κάτι εκατομμύρια, τρελά.
2: Ναι, θα παρντού πιστώ.
0: Αυτός είναι ο καυγάς όλο στη διαδική.
1: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες και πάνω, γιατί εδώ πέρα μιλάμε με στοιχεία πάντα και ανέφερες για τα αντικαταθλιπτικά που παίρνουν οι Έλληνες.
0: Σε συνέχεια της δικής σου τοποθέτησης.
1: Ναι, βεβαίως. Και μπορώ εγώ τώρα να σου πω μερικά στατιστικά στοιχεία που έχω μπροστά μου.
0: Μ' άρεσες.
1: Το 12% των Ελλήνων κάνει συστηματική χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Σε αριθμούς υπολογίζεται από το 1 εκατομμύριο μέχρι και 1 εκατομμύριο 200.000 Έλληνες, οι οποίοι παίρνουν κάποια μορφή ψυχοφαρμάκων. Είτε αχολητικά, είτε αντικαταθλιπτικά, είτε ηρεμιστικά,

0: είτε και σταθεροποιητές.
1: Αυτοί ψηφίζουν, πρέπει να ψηφίζουν άραγε.
0: Και βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες είναι φυσιολογικότατες. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι. Δεν είναι, νομίζω, αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο θα έπρεπε να ήταν ένα ερωτηματολόγιο πριν την κάλπη, να ξέρουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή, ρωτάει ποιος είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, ο Μπάιντεν ή ο Μπους. Ποιος είναι ο πρόεδρος της... Ξέρω εγώ, νάχι, ρε παιδί μου, δηλαδή πριν πας να ψηφίσεις, θα πρέπει να είχε ένα ερωτηματολόγιο με πέντε βασικά πράγματα. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ντεμιρέλ, ο Ερντογάν ή ο Τσαουσέσκου. Παράδειγμα, πόσα είναι οι Έλληνες σε πληθυσμό. Είναι 5 εκατομμύρια, είναι 10 εκατομμύρια, είναι 15 εκατομμύρια. Δηλαδή πριν πάει κανείς να ψηφίσει, έπρεπε να έχει ένα ερωτηματολόγιο που να είναι γελίο. Εντάξει, να είναι εύκολο.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνουν να ψηφίσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο πρόεδρος της Ηνωμένης Πολιτείας και να ψηφίζουν.
1: Όχι, υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι, ξέρω εγώ, η Καλαμπάκα είναι στην Ελλάδα. Αυτό που λες ισχύει. Υπάρχουν πολλοί. Όπως συνταξίδευε με μία.
0: Πόπο, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε περάσει την ώρα.
1: Συνταξίδευε από Θεσσαλονίκη για Ρόδο προχθές και μία από τη Σερβία της είπε: μα είναι και η Θεσσαλονίκη Ελλάδα.
0: Λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλους, Παναγιώτη, Μίλτο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
3: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
13: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Τα Ρένιες Φρυγανιές Φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
15: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
16: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την σημαντικότερη είδηση. Αναταράξει από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα και ακύρωση των υπογραφών ή των συζητήσεων της διαπραγμάτευσης, δηλαδή στην Ελβετία, μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών λόγω Ισραήλ. Γι' αυτό λέγαμε με επιφύλαξη όλες τις προηγούμενες ημέρες να δούμε τελικά πού θα βγει αυτή η υπόθεση, διότι κατά καιρούς έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις, υποτίθεται συμφωνίες για όλα τα ζητήματα και στην συνέχεια έχουμε, αν θέλετε, επιστροφή σε μια ουδέτερη βάση. Το μόνο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ξεκίνησε λίγο η λειτουργία των στενών του Ορμούς. Που σημαίνει ότι αυτόματα έχουμε αποκλιμάκωση στις τιμές, οι οποίες σε νορμάλ θα λέει κανείς δεδομένα και σε νορμάλ τιμή το περίφημο Brent. Να δούμε που θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Θα μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια σε λίγο ο συνάδελφος που θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Παρακολουθεί όλα αυτά τα δεδομένα. Αναφέρομαι στον γνωστό δημοσιογράφο, τον Κώστα Μαρδά. Λοιπόν, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, για μείωση ΦΠΑ, για κοινωνικές κατοικίες. Πάρτε κόσμο τώρα που γυρίζει. 5 κρίκη και ένα τάλιρο. Αυτό γίνεται, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Πόσο κάνει.gr. Πόσο κάνει, μπορείς να βρεις. Πώς το αποκτήσεις είναι ένα πρόβλημα. Διότι τα βρίσκεις στο ρύζι σε αυτή την περιοχή, τα μακαρόνια αλλού και τον καφέ σε άλλο σούπερ μάρκετ, άντε να καλύψεις την απόσταση. Και εντάξει, παιδί μου, στις μικρότερες πόλεις λες ότι θα κάνω μία, αν θέλετε, περιοδία στα σούπερ μάρκετς ως υποψήφιος για να δω τι γίνεται. Αν είσαι στην Αθήνα και φεύγεις από την Γλυφάδα για να πας στην Αγία Παρασκευή, τι θες να σου φουλάρει το αυτοκίνητο με καύσιμα ο ημίρης του Κατάρ.

0: Όχι στους όμορφους, τους προέδρους και τους ξενέρωτους Κώστας Καραμαλής, ο οποίος θυμήθηκε το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, παρακαλώ. Πολύ κυριλέ δήλωση. Με βαθύτερο νόημα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι δεν άκουσε χθες ο Τραμπ, είχαμε ουσιαστικά τα εγκαίνια του Obama Presidential Center στο Σικάγο με την παρουσία των τεσσάρων εν ζωή Αμερικανών Προέδρων. Δηλαδή George Bush Jr., Bill Clinton, Barack Obama και Joe Biden. Και όλος ο καλός ο κόσμος ήταν εκεί. Και τι δεν άκουσε με τον γνωστό τρόπο ο Τραμπ εχθές. Ο οποίος βεβαίως έχει σαμποτάρει όλη αυτή η ιστορία και μάλιστα όπως λένε οι γνωρίζοντες, κατά καιρούς έχει ανεβάσει fake news, presidential fake news. Το πιο όμορφο πράγμα το οποίο συμβαίνει σε αυτή την ελληνική κοινωνία βεβαίως και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν ο διάλογος Λατινοπούλου με Παϊτέρη. Εκείνη επιμένει να τους λέει γύφτους και εκείνος της λέει έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρεσε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Και έγινε το σώσε χθες. Ο χαμός έγινε βασιλάκι μου. Όλα τα πουλά, όλα τα βαγγελώνω. Και την Αφροδίτη καμακώνω. Αυτά φωνάζουν λοιπόν. Και δεν είναι και βασιλιάς, να ήταν και ο δικός μας τι θα έλεγε. Εντάξει τώρα αυτός είναι, τι να σου πω, πλαρχηγός. Αν ήταν δικό μας ο Kill Bill, ο The King, θα δούμε τι θα της έλεγε. Θα της έλεγε, έλα στη Ρόδο να σου κάνουμε ένα ριζό στο κορακόνερο. Αχ, τι ωραία περνάμε. Καλοκαιράκι, συνεχίστε. Λοιπόν, χαμός, είχαμε λίγο, σε παρακαλώ τώρα, έχω και τον Κλειάνθη, πού σε παρακαλώ όλα τα λεφτά δικά μας. Άσα που θα γίνει χαμός, βλέπω τον Παϊτέρη υποψήφιο με την Λατινοπούλου. Θα πάρει τα καλύβια, τα ζαφίδια, όλα τα πάρει. Το ήταν στημένο. Την έχουμε γραμμένη την κόντρα, θα σας δείξουμε μετά. Να την ακούσετε, δεν μπορεί να την δείτε. Αλλά εντάξει, μπορώ να κάνω εγώ το γύφτο. Να κάνει Βασίλης Λατινοπούλου, δεν σου πάει ρε. Πρέπει να φέρουμε ένα περουκίνι. Είσαι και άσπρος εσύ, είναι σαν τα δικά μου τα χρώματα. Εγώ βλέπω το στόλο στο δρόμο και φωνάζω, άνθρωπέ μου, χαμήλωσε ρε, στη χρώμα μου φωνάζω. Όταν τους βλέπω στα φανάρια, ας σε στείλω. Ας σου πω τίποτα αφροδίτικο τώρα. Όταν τους βρίσκω στα φανάρια φωνάζω, αδερφέ μου, χρώμα μου. Τρελώνται οι μικρές μου, λέει, κάτσε, τι είναι αυτά που κάνεις. Και από το φθινόπωρο στην εκπομπή θα ξεκινάω με αυτά. Όλα τα μαζεύω, όλα τα μαχαιρώνω. Χθες έδωσα και ένα πλυντήριο χτες. Ναι, ακούτε Gypsy FM. Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα παρουσιάζει ο Δήμος της Ρόδου. Να δούμε τι θα βγάλει αυτό το πακέτο. Κοιτάξτε, ό,τι και να υποθεί, το λέω προκαταβολικά έτσι, ό,τι και να υποθεί θα είναι θετικό. Ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια ουσιαστικά να δώσουμε χώρο στους πεζούς, αλλά και στα λεγόμενα ήπια οικολογικά μέσα, ποδήλατο κτλ. Κτλ. Στο κέντρο της Ρόδου, το θεωρώ θετικό. Το λέω έτσι προκαταβολικά, πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η πόλη να αποκτήσει την ψυχή της. Και μια πόλη η οποία δεν έχει κέντρο δεν είναι τίποτα. Γιατί ακόμη και το ιστορικό κέντρο το έχουμε κάνει ιστορικό παρκόμετρο. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε την δυνατότητα να έχει ένα τόπο όπως είναι η Ρόδος, δηλαδή η πλατεία Ελευθερίας, η λεγόμενη πλατεία Δημαρχείου, η πλατεία Κουντουριώτου, η πλατεία πίσω από την περιφέρεια. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το περίφημο sightseeing, όπως λέμε εμείς στην Αρνίθα και στην Απολακιά, όλο αυτό έπρεπε να ήταν άδειο, να μην υπάρχει καθόλου αυτοκίνητο. Το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με την έλλειψη χωρών πάρκινγκ, που σημαίνει ότι στο περίφημο master plan για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ειδό πεδίο δόξης λαμπρών. Λοιπόν, στο νοσοκομείο, κοιτάξτε, είχαμε ένα πρόβλημα χθες. Αυτά εμφανίζονται σε υποδομές οι οποίες έχουν να ανανεωθούν εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή, νομίζω ότι το ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με τη διαρροή του νερού, δηλαδή, και κάποια στιγμή έσπασε αυτή η οροφή και άρχισαν να τρέχουν τα νερά κάτω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλού ήταν ζητήματα και να κάνει με τη θωράκιση και με τη στελέχωση και όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο. Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, άρχισε η αποκατάσταση. Ή αν θέλετε το lifting στις διάφορες κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Άρα αυτό θα το κατακτήσουμε. Τώρα αυτό δεν ήταν το μείζον, γιατί πάρα πολύ γρήγορα έγινε παρέμβαση, βγήκε λοιπόν και εκεί ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Νίκος Καραμαρίτης, εξήγησε το τι έγινε, έφτασε και σε επίπεδο κοινοβουλίου, ερωτήσει, τοποθετήσει κτλ. Καταλαβαίνω όμως όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί πάντα ένα ερέθισμα στο να ασκήσεις κριτική. Αλλά επί της ουσίας εδώ, για να είμαστε και σοβαροί, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Συμβαίνει δηλαδή και σε υποδομές και σε πόλεις κτλ. Όλη αυτή η καθυστέρηση των 30 χρόνων ήταν αυτή 30. Ουσιαστικά 26 χρόνια, εάν βάλεις και τα 2 χρόνια έως 3 που πέρασε για να γίνει κατασκευή του νοσοκομείου της Ρόδου, έτσι, καμία τριανταριά έχουμε. Από το 96 για να το σκεφτείς, πήγαμε και το εγκαταλείψαμε το 2000, άρα έχουμε 26 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με τα σημαντικά, αυτά τα οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία, δηλαδή ότι πρέπει να πάψει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει εκεχηρία, και εκεχηρία σημαίνει αυτόματα μόνο με τη χθεσινή ανακοίνωση, την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες, την συνυπογραφή, γιατί ήταν ηλεκτρονική υπογραφή, από τον Μπεζεσκιάν, και βεβαίως ως θέλετε επιτηρητή συμφωνίας ο πρόεδρος του Πακιστάν. Αυτό, εάν τελειώσει γρήγορα, σημαίνει αυτόματα ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Το λέω και θέλω να είμαι ρεαλιστής, ή αν το αντιλαμβάνεστε λίγο διαφορετικά, ακόμη και κοινικός, ότι σημαίνει αυτόματα ότι αρχίζει και τρέχει η λεγόμενη μηχανή, ή αυτό που δεν αρέσει τον Αβραμόπουλο, όμως το λέω, η περίφημη τουριστική βιομηχανία της χώρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάντα τη χαρά, πάντα την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δημοσιογράφο και συγγραφέα. Λέω και συγγραφέα γιατί δεν πάβει να γράφει συνεχώς, και κυρίως έχω αρχίσει να διαβάζω και το τελευταίο του βιβλίο, να γράφει τρομερή πίεση. Λοιπόν, Κώστας Μαρδάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας. Διαβάζετε το «Χώμα Ελευθερίας Μόβ».
0: Αυτό διαβάζω και κάποια στιγμή θα το αξιολογήσω δημόσια.
1: Ας κάνουμε και μια φορά στην Ελλάδα, στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική Ελλάδα, μια συνέντευξη για την ποίηση.
0: Δεν συνηθίζεται, έτσι.
1: Ένα talk show ποίησης.
0: Δεν συνηθίζεται. Εδώ και για το βιβλίο που είχαμε ένα φοβερό talk show πριν κάποια χρόνια, και ειδικά στη λεγόμενη κρατική τηλεόραση, και αυτό κάποια στιγμή έβαλε τίτλους τέλους.
1: Δεν υπάρχει εκπομπή λογοτεχνίας.
0: Ακριβώς,
1: καλά,
0: ακριβώς.
1: Δεν περιμένω από την ιδιωτική τηλεόραση, αλλά καλά,
0: ναι,
1: από την κρατική.
0: Ναι, εντάξει. Εκτός και αν υπάρχει αίμα, εκτός αν κάποιος φάζει δηλαδή και τα σχετικά, τότε τα πράγματα θα τρέξουν με άλλο ρυθμό. Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα, γιατί ξέρετε, το λέω κοινικά. Εμείς που είμαστε σε μια τουριστική περιοχή και σε μια χώρα γενικότερα, αλλά λέω ιδιαίτερα το Νότιο Αιγαίο, το οποίο το 99% έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχουμε πάντα μια αγωνία, δηλαδή να τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή να αρχίσει λίγο να τρέχει και το λεγόμενο τουριστικό πακέτο. Οπότε είμαι και κοινικός, αλλά από την άλλη είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο με τις εκτοξεύσεις των τιμών, με την ακρίβεια κτλ. Κτλ. Τι είχαμε τελευταία ώρα, δηλαδή είχαμε τον Τραμπ να υπογράφει ενώπιον Μακρόν στις Βερσαλίες με αυτή την περίφημη υπογραφή, λέγαμε τελειώνει πλέον και την επόμενη ακύρωση των διαπραγματεύσεων.
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι η συμφωνία αυτή είναι μια αξιοπρεπής ήττα των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν παραδόθηκαν οι Αμερικάνοι με ψηλά τα χέρια στους Ιρανούς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κάτι περιέσωσαν, αλλά αν δει κανείς την συμφωνία το μνημόνιο,
0: mm-hmm.
1: διαπιστώνει ότι οι Ιρανοί κέρδισαν πάρα πολλά. Καταρχάς, σαν να νομιμοποιήθηκε το καθεστώς, διότι εδώ έχουμε στα ίσα Τραμπ και Αγιατολάχ, ο οποίος υπέγραψε χθες τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, η συμφωνία το μνημόνιο παραβιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, διότι έκανε μια δήλωση που συνιστά απειλή χρήση στρατιωτικής βίας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το απαγορεύει το άρθρο 1 της συμφωνίας του μνημονίου. Λέει το άρθρο 1. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλαδή το Ισραήλ, έτσι.
0: Ναι, βέβαιως, ναι.
1: Δηλώνουν δια το παρόντος μνημονίου συναντήληψης τον άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία κριτική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Είχαμε λοιπόν τη δήλωση του Τραμπ λίγη ώρα μετά την υπογραφή ότι αν δεν συμμορφωθούν θα αρχίσουν να τους ρίχνουν βόμβες κατά κέφαλα.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη πραγματική επί του πεδίου παραβίαση του άρθρου 1 έγινε χθες από το Ισραήλ, το οποίο βομβάρδισε περιοχή του Νοτιού Λιβάνου θέλοντας να εξουδετερώσει σημεία κινδύνου από δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Είχαμε τρεις νεκρούς και, από το Χεζμπολάχ και ένα Ισραηλινό. Γι' αυτό εκτιμώ ότι πρόκειται για μια ανακοχή, αλλά με βόμβες.
0: Ανακοχή με βόμβες.
1: Δηλαδή θα έχουμε μια περίοδο συνομιλιών πιθανότατα
0: mm-hmm.
1: που θα διακόπτεται από εκατέρωθεν παραβιάσεις με βομβαρδισμούς.
0: Αυτά μέχρι να ουσιαστικά εξελιχθεί το σχέδιο το οποίο έχει στο μυαλό του ο κυρίαρχος του παιχνιδιού που είναι ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να κάνει το πάνω ώστε να ανατιναχθεί η συμφωνία και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να το πετυχαίνει γιατί έχει καταλάβει ο πονηρός Τραμπ ότι παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου και ότι βάση περιπτώσει δεν μπορείς να τα βάλεις με τους Ιρανούς
0: mm-hmm.
1: όχι γιατί έχουν δίκιο, αλλά γιατί έχουν δύο πυρηνικά όπλα. Το ένα πυρηνικό όπλο είναι η θρησκευτική πίστη, με ιδεολειψία, με δικτατορία. Αλλά αυτό τους δημιουργεί μια ψυχική πίστη και ενότητα. Και το δεύτερο πυρηνικό όπλο είναι η γεωγραφία, δηλαδή τα στενά του ορμού.
0: Σωστά. Που είναι και αυτό τα στενά της παγκόσμιας οικονομίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επειδή ανοίγει στον χώρο της οικονομίας, κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει άλλο. Να σημειώσω ότι μέχρι τώρα έχουμε από την πλευρά του Ιράν περίπου 3.000 νεκρούς, mm-hmm. κυρίως αμάχους, και 13 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Στο μέτωπο του Λιβάνου έχουμε 3.900 νεκρούς και κάπου 100 Ισραηλινούς στρατιώτες και 1.000 νεκρούς ή τραυματίες Ισραηλινούς στο βόρειο Ισραήλ.
0: Ναι. Πάντως εδώ μπαίνει ένας προβληματισμός. Είναι πράγματι πονηρός ο Τραμπ με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί? Μάλλον κάτι άλλο μπορεί να εικάσει κανείς.
1: Υπάρχει
0: από όλη την εξέλιξη.
1: Ναι, το έξυπνο πουλί από τη μύτη
0: ακριβώς,
1: πιάνεται. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος είχε μια υπεραυτοπεποίθηση. Mm. Τον είχαμε υπερεκτιμήσει.
0: Ναι.
1: Τελικά είναι δέσμιος του χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα που πρέπει να απασχολήσει τα πανεπιστήμια διεθνών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης, αλλά και,
0: ναι, πάντως,
1: και ψυχολογικού πολέμου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πόσο χαρακτήρας ενός ηγέτη επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική και αμυντική πολιτική.
0: Ναι,
1: πώς δηλαδή ένας άνθρωπος ναι. παρορμητικός μπορεί να ανατινάξει την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς. Πάντως, επειδή χθες είχαμε και τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα με την παρουσία των τεσσάρων Προέδρων και έβλεπα την, και άκουγα την ομιλία Ομπάμα, και τι δεν είπαν χθες για τον τρόπο συμπεριφοράς του Τραμπ. Που σημαίνει ότι ανέτρεψε τα πάντα, όχι μόνο στις ΗΠΑ, εφόσον μιλάμε τώρα για πολιτική, αλλά σε κάθε πανεπιστήμιο με βάση τον τρόπο συμπεριφοράς του.
1: Δεν έχω κανένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους προέδρους που εμφανίστηκαν χθες καθαγιασμένοι. Όλοι τους έχουν κάνει από ένα βρώμικο πόλεμο. Συγγνώμη δηλαδή. Ξεχάσαμε ότι ο Ομπάμα το 2011 βομβάρδισε τη Λιβύη και από εκεί μας έρχονται συνεχώς αυτές τις μέρες, στη Γάβδο, συνεχώς μας έρχονται παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν σκότωσε τον Καντάφη, δεν σκότωσε χωρίς απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Ομπάμα, ο δημοκρατικός αυτός, ο μεγάλος σοσιαλιστής και κεντροαριστερός, ο γιος Μπους δεν έκανε τον παράνομο πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, ο Κλίντον δεν βομβάρδιζε 70 τόσες ημέρες στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Και χθες συνασπίστηκαν όλοι να πούνε να εδώ είμαστε, και ο Ψωριάρης χωριά, ας πούμε, και εκτός των πανηγυρισμών, εκτός της εκδήλωσης ο Τραμπ. Λοιπόν, η Αμερική πρέπει να δει αυτό το θέμα. Εμείς με τη Δύση είμαστε, λέω εγώ, πάντα. Με την Αμερική είμαστε. Με την Αμερική του Elvis Presley, της Lady Gaga.
0: Τώρα με βάζεις άλλη Αμερική τώρα εσύ.
1: Της τεχνολογίας των McDonald's. Ναι, δεν είμαστε με την Αμερική των βομβαρδισμών. Ναι. Η Αμερική έχει καταλήξει μεγάλη δημοκρατία των βομβαρδισμών.
0: Λοιπόν, αυτή είναι
1: αυτά είναι κόντρα στις δυτικές αξίες.
0: Οι οποίες δυτικές αξίες υποτίθεται ότι αυτές ήταν η βάση, έτσι, και της δημιουργίας του αμερικανικού έθνους, αλλά και ο τρόπος ο οποίος πορεύτηκαν. Αλλά τελικά κάπου εκεί η Pax Americana έχασε και την ψυχή της και την ουσιαστική κατεύθυνση.
1: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο να αναπολούμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπου υπήρχε, λέει, στο μια συνεργασία σε επίπεδο υπερδυνάμεων και υπάρχει ένα μεγάλο θεσμικό, νομικό και κεκτημένο. Υπάρχουν συμφωνίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, για την μείωση των πυρηνικών κεφαλών, για τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Όλα αυτά έγιναν μετά το 60 μέχρι το 90, επί ψυχρού πολέμου. Και όταν υπήρχε καπιταλισμός, δυτικός δημοκρατικός ας πούμε καπιταλισμός, okay, και απέναντι υπήρχε μια δικτατορική αυτοκρατορία του σοσιαλισμού. Παρόλα αυτά, δεν είχε φτάσει ο κόσμος στη σταθερότητα παγκοσμίου πολέμου. Δεν είχε γίνει πόλεμο στην Ευρώπη. Και έγινε τώρα, όταν λέω τώρα, μετά το 1991 που έπεσε το σύστημα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα έπρεπε η επικράτηση των φιλελεύθερων δυτικών αξιών και στη Ρωσία και στις πρώην δορυφορικές χώρες, θα έπρεπε να δημιουργήσει συνθήκες απόλυτης ειρήνης. Και ο ανταγωνισμός να είναι εμπορικός, οικονομικός, τεχνολογικός, πολιτιστικός.
0: Άρα έχω την αίσθηση, αγαπητέ κύριε Μαρδέα, φίλε Κώστα, ότι όσο εξελίσσονται τα χρόνια, τόσο κανείς αξιολογεί, λέω με βάση τον χρόνο, καλύτερα τη συμπεριφορά σε αυτό που λες και του Γκορμπατζόφ και του Ρόναλντ Ρέιγκαν εκείνη την περίοδο, όπου ναι, μεν ψυχρά ήταν τα πράγματα, αλλά ψυχρά ήταν σε κάθε έτσι, διάσταση. Εννοώ ότι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, το δέος του ενός απέναντι στον άλλο, και όχι αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, γιατί ξεχάσαμε και τον Κλίντον, ο οποίος βομβάρδισε ευρωπαϊκή χώρα, τη Ιουγκοσλαβία δηλαδή, γιατί αυτά είναι ενωπά μπροστά μας.
1: Μα αυτή η αναφορά, η εύστοχη αναφορά στον Γκορμπατζόφ και στον Ρίγκαν, μας οδηγήσει να θυμηθούμε ότι το Δεκέμβριο του 1987 αυτοί οι δύο μεγάλοι ηγέτες του ψυχρού πολέμου, από τη μια πλευρά την καπιταλιστική δυτική και από την άλλη την κομμουνιστική, υπέγραψαν μια τρομερή συμφωνία. Καταστροφή των πυρηνικών πυράβλων στην Ευρώπη. Η συμφωνία INF. Δηλαδή έγιναν 400 πυράβλοι κομμάτια από εδώ και από εκεί. Να, ότι μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη.
0: Πάμε τώρα στο σήμερα. Τι βλέπεις να γίνεται, δηλαδή αυτή η εκεχηρία θα δοκιμαστεί μεταξύ βομβών, του παραλυμνητισμού ή του προγραμματισμού του Νετανιάχου, για πόσο καιρό, μέχρι το Σεπτέμβρη?
1: Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς, γιατί εδώ έχουμε ένα δίστακτο Νετανιάχου, ο οποίος υπερασπιζόμενος στην πατρίδα του έχει προβεί σε εγκλήματα πολέμου. Απ' την άλλη έχει ένα ηγέτη υπερδύναμης, ο οποίος λειτουργεί παρορμητικά, τώρα έχει βάλει νομίζω αρκετά μυαλό. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα να σταματήσει αυτή η ένοπλη αντιπαράθεση, όπως είχε γίνει από το, εδώ και δύο μήνες, τρεις. Συνεπώς βλέπω μια διευθέτηση η οποία θα διακόπτεται, όπως είπα προηγουμένως, από ένοπλες σειράξεις. Mm-hmm. Και ζω για την ημέρα που θα κατακεραυνώνει ο ένας τον άλλον ο Τραμπ τον Νετανιάχου.
0: Α, λες να υπάρξει και αυτό, δηλαδή είναι σενάριο ο ένας να περιπτύνει ευθύνη στον άλλο και δημόσια?
1: Νομίζω ότι αν συνεχιστεί έτσι, διότι εδώ η χθεσινή επιχείρηση βομβαρδισμού που διέταξε ο Νετανιάχου, mm-hmm, τεινάζει στον αέρα όλη την προσπάθεια του Τραμπ για να ηρεμήσει η περιοχή του κόλπου και να ηρεμήσει ο κόσμος και το χρηματιστήριο και το πετρέλαιο. Ήδη έχουμε σαφέστατη πτώση του πετρελαίου. Και αυτό τώρα θα το εκθιάσει ο Τραμπ. Όλα αυτά ανατρέπονται με την πολιτική του Νετανιάχου.
0: Πάντως, μεταφέρω λίγο ρεπορτάζ ότι αν τελικά ο Νετανιάχου κάνει πίσω, θα κάνει, διότι υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο Ισραήλ και αντιδράσεις όχι από πολιτικούς αντιπάλους, αγαπητέ κύριε Μαρδά, αλλά από μεγαλοσχήμονες, ενώ μεγάλους επιχειρηματίες στο Ισραήλ, οι οποίοι θεωρούν ότι φτάνει πια, δηλαδή μέχρι εδώ, διότι δεν μπορούν να ανακυκλώσουν τα χρήματά τους και να κάνουν και επενδύσεις σε διάφορες χώρες τις οποίες έχουν επιλέξει. Και σου μεταφέρω ρεπορτάζ, καλό δηλαδή, διότι ένας από τις επιχειρηματίες που συμμετείχαν και μετέφερε αυτές τις πληροφορίες ήταν ένας από τους 8 που συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν επισκέφθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια το Ισραήλ, αναζητώντας επενδυτικούς εταίρους για τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι Ισραηλινοί λένε στον Νετανιάχου, φτάνει πια, μας έχεις κουράσει, δεν μπορούμε να βγατήσουμε, το λέω πάρα πολύ απλά, τα χρήματά μας, και είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν και εσωτερικά. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ίσως αυτή η πίεση, mm-hmm, από τα οικονομικά λόμπι να λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης. Ναι, δεν το αποκλείω, ναι, αυτό. Ναι. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στις χώρες του κόλπου. Εκεί οι χώρες δεν μπορούν πια να φιλοξενήσουν επενδύσεις, δυτικές επενδύσεις, αμερικανικές κλπ. Και μάλιστα συνέβη το εξής παράδοξο, mm-hmm, ότι ενώ είναι βομβαρδισμένες από το Ιράν, ειδικά οι στρατιωτικές τους βάσεις, οι χώρες αυτές έχουν παράπονα προς την Αμερική. Και καλούν τον Τραμπ να θέσει τέρμα σε αυτή την φοβερή πολεμική επιχείρηση. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι τους άκουσε. Διότι αν η Αμερική σε οποιαδήποτε μέρη του κόσμου θέλει να επιβάλλει τη δυτική δημοκρατία, τότε θα γεμίσουμε πολεμικά μέτωπα. Και αυτό θα είναι εις βάρος ακόμα και του επιχειρηματικού και επενδυτικού κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά της Δύσης.
0: Πάντως,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: υποσκάπτουν το σύστημά τους εν ονόματι της πολεμικής δημοκρατίας.
0: Είπες κάτι ξεκινώντας για θρησκευτική πίστη. Αυτό το οποίο εκτιμούσε και ήταν και από τους στόχους των Αμερικανών καταρχήν να αφανίσουν εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο τώρα μιλάει για μια διαδικασία αραίωσης, δηλαδή ακούμε εκπληκτικά πράγματα, ήταν και η πεποίθηση ότι με το που θα βομβάρδιζαν κάποιους αγιατολάδες θα είχαμε ουσιαστικά την εξέγερση του λαού. Αυτό δεν το είδαμε. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε και έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι εσωτερικά στο Ιράν έχει ξεκινήσει μια κατάκτηση, δηλαδή το λεγόμενο χιτζάπ έχει χαθεί. Βλέπω εικόνες από ρεπορτάζ δυτικών δημοσιογράφων όπου οι γυναίκες κυκλοφορούν πλέον στην Τεχεράνη χωρίς να φοράνε μαντήλες, δηλαδή αυτό είναι εκπληκτικό.
1: Σωστά, και μάλιστα, δηλαδή έχει γίνει μια φιλελευθερωποίηση όσον αφορά το ντύσιμο σε αρκετό, ναι, βαθμό υπό, ναι, την απειλή των όπλων των Αμερικανών και των Δυτικών, με την λειτουργία, ας πούμε, κινήματος διαμαρτυρίας στις γυναίκες στο νέο κόσμο. Ναι. Έτσι, ποτέ δεν υπήρξε μπούρκα στο Ιράν, να το πούμε έτσι αυτό. Mm-hmm. Και τώρα και οι ίδιοι αγιατολάδες έχουν χαλαρώσει αυτά τα δεσμά της ενδυμασίας και νομίζω ότι δεν έχει πια την ίδια ισχύ και παρουσία στον δρόμο η λεγόμενη θρησκευτική αστυνομία. Ναι. Εγώ απέκτησα προχθές ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο της Μαρία Ραματζίου, η οποία είναι η επικεφαλής πρόεδρος του κινήματος του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης στο Ιράν, η οποία λειτουργεί κυρίως στην Ευρώπη, στο Παρίσι και στις σκανδιναβικές χώρες. Λέω, γιατί δεν υπάρχει εξέγερση? Και μου απάντησε, λόγω του πολέμου. Άρα, εάν ηρεμήσουν τα πράγματα, πιθανότατα θα δούμε και διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος, ίσως τους προσεχείς μήνες, αλλά το καθεστώς καθαγιάστηκε με αυτή την εθνική, ναι, αντίσταση.
0: Ναι, μου θυμίζει αυτό που είπε ο Δημάρατος, θυμάμαι καλά, επειδή και επίκαιρο στο Ξέρξη ήταν στο Δαρείο, ότι το ομόθρησκο, το ομουήσιον και τα λοιπά, δηλαδή. Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα αυτό επαναλαμβάνεται, έτσι.
1: Βεβαίως, οι Αγιατολάδες επίσης, θα ήθελα να πω για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν έχουν αντίρρηση να διακηρύξουν ΕΣΑΗ ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι μια εύκολη διακήρυξη, η οποία είναι και νόμος. Ο προηγούμενος, ο πατέρας του σημερινού Αγιατολάχ, είχε ψηφίσει φατσετβά διάταγμα που λέει ότι η απόκτηση πυρηνικής κεφαλής είναι αντίθετη ενέργεια με τον Ισλαμικό νόμο. Άρα δεν είναι μεγάλη παραχωρήση που έκαναν αν διαβεβαίωσαν τον Τραμπ ότι ουδέποτε θα επιδιώξουν πυρηνικό όπλο. Αλλά εγώ θέτω ένα θέμα που δεν το έχει θέσει κανείς αναλυτής. Και προχθές είχα την καθηγήτρια διεθνών σχέσεων, την εξαιρετική, την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, και συζητήσαμε αυτό το θέμα. Λέω, εδώ μιλάμε για μια πυρηνική ισορροπία τρόμου στη δεκαετία του 50 μέχρι την πτώση του κομμουνισμού, έτσι. Λόγω των πυρηνικών είχαμε μια εξασφαλισμένη ειρήνη. Ειρήνη πυρηνικής τρομοκρατίας, ναι, αλλά ειρήνη. Και λέω, για ποιο λόγο να μην αφήσει η Δύση το Ιράν να αποκτήσει μια πυρηνική κεφαλή, έναντι εν 70 ή 75 που ανεπίσημα λέγεται ότι έχει, το Ισραήλ. Ναι. Μήπως η πυρηνική ισορροπία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οδηγήσει και τα δύο κράτη, δύο ηγεσίες, να είναι πιο προσεκτικές.
0: Ναι, βεβαίως, το αντιλαμβάνομαι το ερώτημα. Άλλωστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαθέτει πυρηνικά το Πακιστάν. Και όμως, πέρα από κάποιες υπερβολές που ακούγονται, το χειρίζεται με έναν έτσι κατανοητό τρόπο.
1: Το Πακιστάν έχει πάνω από 130 πυρηνικές κεφαλές έναντι της Ινδίας. Προσοχή, μιλάω για ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Κατά την άποψή μου, όταν υπάρχει πυρηνικό, κάποτε δυστυχώς θα χρησιμοποιηθεί ή συνειδητά ή από λάθος ή από παρεξήγηση ή από τεχνολογικό πρόβλημα. Αλλά η ιστορία μας διδάσκει ως η μεσοπρόθεσμη περίοδο του ψυχρού πολέμου, η απειλή χρήση πυρηνικών έκανε πιο λογικές τις ηγεσίες της Δύσης και της Ανατολής. Διότι υπάρχει το άλλο επιχείρημα ότι το Ισραήλ είναι περικυκλωμένο και θα το φάνε οι Άραβες. Αυτό μπορεί να ίσχυε τη δεκαετία του 70. Όμως μετά το 80-90 δεν υπάρχει αυτή η περικύκλωση των αραβικών χωρών όπως υπήρχε παλιά. Γιατί η Αίγυπτος καταρχήν τα έχει καλά με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος να χτυπηθεί από την Αίγυπτο. Η Ιορδανία επίσης. Η Σαουδική Αραβία συζητάει να έχουν πάρει εδώσε. Το Ομάν είναι σχεδόν συμμαχικό με το Ισραήλ. Άρα αυτό το επιχείρημα δεν είναι τόσο δυνατό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ θερμά. Έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον οι συζητήσεις μαζί σας, κύριε Μαρδένα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, Βασίλη, και θα επιστρέψουμε. Βλέπω έχουν έρθει εδώ κάποια μηνύματα. Email chandiri. Από τον Μπαϊτέρη. Τον Μπαϊτέρη. Από τον Μπαϊτέρη. Εδώ τώρα υπάρχει και το Μπαϊτέρη, καταλαβαίνεις. Έχει έρθει email, να σε διαβάσω σε λίγο. Πάμε.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodes Air. Feel free to breathe. Rhodes Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει εδώ και μερικές ημέρες γεμίσει ουσιαστικά και ο έντυπος τύπος και βεβαίως τηλεοπτικά δίκτυα από ρεπορτάζ σχετικά με τον Λαγοκέφαλο. Ξέρεις, με το που έφτασε ο Λαγοκέφαλος εκεί κοντά στην Αττική, έχουν φοβηθεί όλοι. Δηλαδή, δεν μπαίνει κανείς στη θάλασσα. Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα όμορφο ψαράκι το οποίο χαδεύουν. Δηλαδή, είχαμε και viral τώρα βίντεο αυτές τις μέρες. Όλος αυτός ο παροξυσμός ανάγκασε τον Αρκάλιο, ανάγκασε και έχει μία πολύ όμορφη έτσι, προσέγγιση ο Αρκάς που έχει σχέση με την πολιτική. Δεν μας έφτανε να λέει οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Έτσι. Και βεβαίως. Παντού υπάρχει ως θέμα τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Περίπου 26 χρόνια μετά ξύπνησε η Πατρίς. Το λέω διότι οι λαγοκέφαλοι έκαναν την εμφάνισή τους στα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά κάπου εκεί στο 2000 με 2004. Τότε είχαμε τα πρώτα στοιχεία καταγραφής τους. Εμείς έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με το ζήτημα. Οι αλλοιείς βέβαια, οι ψαράδες δεν το συζητάμε. Και είμαστε σε εξέλιξη ενός προγράμματος το οποίο θα είναι πιλωτικό. Το κάνει η Κύπρος, το κάνουν και άλλες χώρες για να επιδοτείται ο ψαράς ο οποίος πηγαίνει για να ρίξει δίχτυα ή να ψαρέψει και αντί να φέρει συναγρίδες ή φαγκριά φαίνει λαγοκέφαλους. Και θυμάμαι καλά ότι η τελευταία συζήτηση είχαν κάνει το εξής καταπληκτικό. Είχαν αφήσει έξω τα Δωδεκάνησα και είχαν βάλει πιλωτικά μόνο την Κρήτη. Και αντέδρασαν οι βουλευτές. Τώρα, αν τους περάσει, θα το δούμε στο τέλος, γιατί ακόμη περιμένουμε να δούμε το γαμπρό. Λοιπόν, τώρα, εδώ και δύο ημέρες στο διαδίκτυο ανεβαίνει μια πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με έναν πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου. Μόλις το είδα τρελάθηκα. Λέω πού το καλάμι. Λοιπόν, και έψαχνα να δω ποιος είναι πίσω από αυτή την απίστευτη έτσι πρωτοβουλία. Λοιπόν, ψάχνοντας βρήκα ότι πίσω από την πρωτοβουλία είναι ένας, εγώ οφείλω να μιλάω στον πρώτο ενικό, ένας επιχειρηματίας και φίλος μου με φοβερές έτσι θαλικανείς δυνατότητες. Είναι υποτίθεται ερασιτέχνης ψαράς, αλλιές δηλαδή, αλλά είναι να μην πες το καλάμι του, δηλαδή αυτός αφανίζει τα πάντα από το βυθό, είναι δεινός δηλαδή ψαράς, είναι ο Μιχάλης ο Καρποδίνης. Λοιπόν, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό, πώς του ήρθε η... Καλά, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ιδέα, γιατί θα βγαίνει για ψάρεμα και δεν θα φαίνει πολλά ψάρια πίσω, οπότε του ήρθε η ιδέα, α, πάμε να καθαρίσουμε το βυθό. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Καρποδίνη, καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μου τώρα πώς ήρθε αυτή η ιδέα και πάμε στον πρώτο ενικό τώρα, όπως κάνουν και οι Αμερικανοί, όπως κάθε ο Αμερικανός πρόεδρος με το δημοσιογράφο λέει «Good morning, Barack». Λοιπόν, οπότε πάμε έτσι. Αμερικάνικα. Λοιπόν, πώς ήρθε τώρα αυτή η ιδέα.
1: Η ιδέα ήρθε, όπως προανέφερες και εσύ, ότι έχει ενταχθεί μόνο η Κρήτη σε κάποιο πρόγραμμα και ο σκοπός, ο μεγαλύτερος σκοπός μου είναι να εμφανιστούν από όλη την Ελλάδα άτομα τα οποία βρίσκουν λαγοκέφαλους. Γι' αυτό και είναι πανελλήνιος ο διαγωνισμός. Μπορεί ο καθένας να ποστάρει τη φωτογραφία και το μέρος που έχει κάνει τη σύλληψη και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ότι το πρόβλημα είναι όντως μεγάλο και δεν είναι μόνο στην Κρήτη και στην Αθήνα που εμφανίστηκε τώρα.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά πας να το στείς, ψάχνεις δηλαδή τη μορφή που θα στηθεί αυτό, προκειμένου να έχει τα μυστήρια δηλαδή, τα λεγόμενα post δημόσια, με το μέγεθος, με το ψάρι κτλ. Σε μια προσπάθεια να ρίξουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, μήπως και καθαρίσουμε εμείς, γιατί η πολιτεία μέχρι να το καθαρίσει αυτό το πρόβλημα θα περάσουν ακόμη 30 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.
1: Βέβαια είναι αργά τώρα, γιατί αυτές οι κινήσεις θα πρέπει να έχουν γίνει πριν 20 χρόνια, το 2004-2005 εκεί περίπου εμφανιστήκαν εδώ. Είναι αρκετά αργά τώρα. Αυτό που ευελπιστούμε είναι στο να μειώσουμε την εξάπλωση, ραγδαία εξάπλωση. Να φανταστείς ότι ένας λαγοκέφαλος κάθε χρόνο αναπαράγεται 100.000 αυγά έως 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο. Λοιπόν, εάν το κάνεις μια αναγωγή θα καταλάβεις ότι στα 10 ψάρια μιλάμε για εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή και 10 ψάρια να πιαστούν είναι σημαντικό στην ανάκαμψη της επέκτασής τους.
0: Ναι. Τώρα, είδα την πρώτη αντίδραση. Δηλαδή, μ' αρέσει όλο αυτό το πόσταρες. Μιλάς για διαγωνισμό, ζητάς χορηγούς, συμπαραστάτες κτλ. Και βλέπω, η πρώτη αντίδραση είναι πονηρός αυτός ο δήμαρχος. Νίκος Ασβέστης, ο Καστελοριζιός. Σου λέει τώρα Ασβέστης. Θα φωνάξω τους αλληλείς στο Καστελόριζο. Θα στήσουμε πανηγύρια. Λαγοκέφαλος δεν έχουμε, αλλά έχουμε κανένα προβατάκι να σφάξουμε κτλ. Θα στήσουμε λίγο πάρτι, θα καθαρίσουν λιγάκι το Καστελόριζο από τα μεγάλα ψάρια, με χαρά είμαστε. Ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, ο Δήμαρχος Καστελορίζου, ο Νίκος
1: Ασβέστης. Ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, ναι, και βοήθησε όλη την προσπάθεια. Mm-hmm. Βέβαια έχουμε συζητήσει για κάποιες εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι. Για τους ψαράδες δηλαδή.
1: Σε δεύτερη...
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε, είναι περισσότερο μια ενημέρωση και περισσότερο, δηλαδή είναι ενημερωτικός όλος ο σκοπός.
0: Και
1: να μπορέσουμε να γνωριστούμε και με 10 ανθρώπους, έχουν ενδιαφερθεί πολύ ιχθυολόγοι, έχουν ενδιαφερθεί πολλοί κόσμος, mm-hmm, ο οποίος στο επόμενο βήμα θα μπορέσει να μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο δυνατό. Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σου μέσα από το διαδίκτυο, έχει στα social media δηλαδή, το mm-hmm όνομά του είναι Mike Καρποδίνη στα αγγλικά, αυτό έλειπε. Λοιπόν,
1: είναι διεθνής, ναι.
0: Αλλά ήμουν ότι Universal και εγώ μόνο με Universal μιλάω, μετά μόλις το κλείσει εσύ θα πάρω τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά τι είχαμε ραντεβού λοιπόν. Αλλά της λέω περίμενε Μόνικα να βγάλω τον Mike που θέλω πρώτα. Να σε ρωτήσω τώρα από την εμπειρία σου, γιατί το λέω και νομίζω ότι όσοι σε γνωρίζουν ξέρουν ότι λέω αλήθεια. Ότι είσαι πραγματικά φοβερός ψαράς. Δηλαδή, το έχεις ρε παιδί μου, το έχεις. Ναι. Μα εκνευρίζεις βεβαίως, γιατί εγώ πάω για ψάρεμα και βγάζω καμία γυαλίνα κανένα Γερμανό και εσύ ανεβάζεις φαγκριά και συναγρίδες. Αλλά σε ρωτάω τώρα από την εμπειρία σου, που ξέρεις τα τσιμπήματα. Έχει επεκταθεί πολύ το πρόβλημα στα δικά μας τα νερά, δηλαδή αναφέρομαι περιμετρικά της Ρόδου.
1: Βεβαίως. Έχουν μειωθεί δραματικά τα ίδια αποθέματα. Βέβαια δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος, mm-hmm, είναι πολλά τα οποία συμβάλλουν σε αυτό. Είναι και το λιοντόψαρο, το οποίο είναι το δεύτερο βήμα που θα κάνουμε.
0: Το λιοντόψαρο όμως είναι νόστιμο, το λιοντόψαρο.
1: Το λιοντόψαρο είναι νόστιμο, είναι πάρα πολύ νόστιμο, ναι, είναι επικίνδυνο και αυτό, όχι όσο ο λαγοκέφαλος. Είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε, το λαγόψαρο. Mm-hmm.
0: Το λιοντόψαρο.
1: Πάνε γνωστά, παλεύουμε σε γενικότερο βαθμό να προστατεύσουμε αυτό που μας άφησαν οι προγόνοι μας στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Παραλαμβάνω, ελπίζω πραγματικά να έχει αποτέλεσμα. Εάν βγούμε και μαζεύουμε και τα λαγοκέφαλα έξω και πέρα από το τι κάνει το κράτος, όφελος θα είναι. Μόνο αυτό που είπες, ότι ένα μεγάλο ψάρι μπορεί να αναπαράγει ένα εκατομμύριο, από 100.000 ως ένα εκατομμύριο αυγά, συνειδητοποιεί κανείς το πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι και πριν από κάποια χρόνια στο Καστελόριζο,

Είναι η Κίνα δηλαδή και η Νοτιοανατολική Ασία αξιοποιούν ιστούς τοξίνες του λαγοκέφαλου, δεν τρώγεται βεβαίως το ψάρι, αλλά τα εντάσσουν στην λεγόμενη προσπάθεια των καλλυντικών δηλαδή. Έτσι, βγαίνουν καλλυντικά από λαγοκέφαλο. Και σε κάποιες χώρες, στην Νοτιοανατολική Ασία, έχουν βρει και τον τρόπο να κάνουν μεγαλύτερη εκμετάλλευση από ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε για τον διαγωνισμό. Βλέπω τον καλοκαιράκι τον Βασίλη να πηγαίνει κάλυμνο και αντί να ασχολείται με τις γοργόνες, να ασχολείται με το λαγοκέφαλο. Αν και αυτός με τέτοιο πάθος που έχει, θα μείνει στα γοργονόπουλα. Λοιπόν, ανήκει στο λεγόμενο κλαμπ των γκρίζων λύκων και επειδή το λέω συχνά πυκνά, γκρίζι λύκη, καλημέρα φίλε μου Στάθη, Γιώργο, Μιχάλη, Κώστα και οι λοιποί, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, ακολουθεί εκπομπή, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Κλεάνθης Λοΐσος, να είστε καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου.

0: Χθες για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επίτα από θράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής και παρασύροντας τα χάρτινα πάνελ της κατασκευής. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της παροχής νερού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε και η κατάσταση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα παλαιότητας των υποδομών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αναβάθμισης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, καθώς μεγάλο μέρος του θεωρείται πλέον φθαρμένο λόγω της πολυετούς χρήσης. Αναφερόμενο στην κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός γνωστού προβλήματος, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντιμετώπισης, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως λαϊκισμό. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Όπως σημείωσε, η επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι οι περιφέρειες λειτουργούν επί 16 χρόνια χωρίς δικό τους ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και λειτουργικά κενά. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός ενιαίου κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για τις περιφέρειες. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το καζους μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την πυροβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί εγκατάληψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της περβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλλίας Λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλλία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλιείς, καθώς καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: δώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ είμαστε για μία ώρα, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Λοιπόν, είμαστε, εντάξει, ήρθε η ώρα μας, έτσι. Η ώρα μας, μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε, άκουγα προηγουμένως. Τι έγινε με τη Λατινοπούλου και με τον Παϊτέρη. Χαμός, το έλα να δεις έγινε, ναι. Κοίταξε να δεις τι από... Ναι, εγώ έριξα ένα βλέφορο, ας πούμε, και βρήκα και το κομματάκι αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα δεν είναι της παρουσίας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η λέξη γύφτος που χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της σε καμία περίπτωση, αλλά άκουσα τον Κώστα τον Χατζή, τον τραγουδιστή, και είπε, ρε παιδιά, εμείς λέει είμαστε γύφτοι. Γιατί λέει φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε.
1: Το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, και είναι κάτι το οποίο το τονίζει. Ναι. Και από τότε που το είπε ο Κώστας ο Χατζής, η αλήθεια, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι το να χαρακτηρίσει το να πει κάποιον γύφτο, τσιγκάνο δηλαδή, ένα Ρωμά να τον πει γύφτο, είναι προσβλητικό. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το γύφτος δεν είναι προσβολή, κρατάει από την Αίγυπτο, από εκεί που είχαν έρθει, κάπως έτσι, ας πούμε. Έχει είναι κάποια ρίζα, ας πούμε. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Λατινοπούλου, έχω την αίσθηση ότι δεν το έλεγε για να τον υποτιμήσει, αλλά είναι μία, όπως χρησιμοποιεί συχνά και το λαθρομετανάστες, τους Ρωμά τους λέει γύφτους, ας πούμε, και πολλοί κόσμος δηλαδή. Ναι, δεν το είπε. Ξέρεις, εντάξει. Ας πούμε ότι υπήρχε μια κακεντρέχεια, ας πούμε, στον λόγο της. Αλλά η απάντηση όμως του Παϊτέρη ήταν άκρος προσβλητική. Λέει, η μάνα σου λέει, μάλλον αγόρασε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, οπότε του προσέφερε άλλη υπηρεσία για το χαλί που πήρε. Γι' αυτό λέει έχεις ομορφιά γύφτη σας. Κάτσε ρε παιδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι, δηλαδή είναι το άκρο νάωτον, ας πούμε, της προσβολής. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είναι. Και μάλιστα, όπως και να το κάνεις, είναι, ξεχάστε ότι είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος η Λατινοπούλου. Είναι μια γυναίκα. Βεβαίως. Μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Επειδή τον είπε γύφτο. Και εσύ μπορούσε να της πει, έχεις ομορφιά όπως της είπε γύφτη σας. Και το σταματάει εκεί. Ή να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να τον λένε γύφτο. Αν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Τι να πω ρε Βασίλη, δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έχουν αγριέψει οι καταστάσεις,
1: δηλαδή,
0: να πούμε,
1: σε όλα
0: σημασία, τα επίπεδα.
1: Το εισπράττει ο άλλος διαφορετικά, γίνεται η παρεξήγηση και...
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο κράτησα ήταν με τους λακοκέφαλους που έχουν κάνει τώρα εμφάνιση πάνω στο... παιδιά, έχω δει ένα βίντεο, είναι όλα τα λεφτά, για να καταλάβεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα ψέκια. Βγαίνει ένας τύπος, ο οποίος βέβαια το λέει με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά κάποιος άλλος το λέει και στα σοβαρά. Ότι αυτά, λέει, τα ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε, ειδικά τώρα οι λουόμενοι, γιατί έχουν βγει έξω στις παραλίες. Δεν είναι, λέει, κανονικά ψάρια, είναι drone και τα στέλνει ο Μητσοτάκης για να δαγκώσει. Ναι! Βέβαια! Το ξυλόλιο και το ψεκόλιο έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Το τερματίσαμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, τα στέλνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να προφυλαχτούμε, παιδιά. Okay. Αυτός ο Μητσοτάκης δεν ξέρω, αλλά κινδυνεύουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι και ντρόουν ψάρια αυτού, τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι ψάρια οι λαγοκέφαλοι. Είναι ντρόουν τα οποία τα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τι ζούμε, ρε παιδιά, να πούμε. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, Παναγιά μου, και μη χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν περάσουμε στα τη πολιτική επικαιρότητα, εκεί, αγαπητοί μου φίλοι. Καλά κρατεί, ας πούμε, το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού κακά τα ψέματα έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό μέλει να το αποφασίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άλλωστε είναι στην δικαιοδοσία του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεφύγει για τα καλά. Και το τραγικό είναι ότι υιοθετούν ακραίες θέσεις κάποιων. Έβλεπα χθες, λόγου χάρη Βασίλη μου, έβλεπα ένα μέσα στη Βουλή τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει, να υπερηφανεύεται που αυτός μίλησε πρώτος για το ξυλόλιο και για όλες αυτές τις ανοησίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και να το απαντά βεβαίως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι σε τιμά το γεγονός ότι παραδέχεσαι ότι είσαι εσύ ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ξυλόλιο και όντως μίλησες για το ξυλόλιο. Εσύ πρώτος είσαι που το έφερε στη Βουλή. Πρώτος πριν από το Βελόπουλο το είχε πει ο Στέφανος Χίος. Που έχει το μακελιό. Αλλά το πήρε από εκεί ο Βελόπουλος γιατί ήταν συνεργάτης του στο κανάλι. Ναι, στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, αλλά το τραγικό είναι ότι έφτασε στο σημείο πλέον μετά σύσσωμη αντιπολίτευση. Έτσι, να το υιοθετεί με εκείνη την πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με τον Βελόπουλο. Αυτά είναι, ξέρετε, από τις μελανές σελίδες της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, διότι πραγματικά οι απερισκεψίες οδηγούν τα πράγματα εδώ που τα οδηγούν, εδώ που τα φέρνουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ, το παραδοσιακό Πασόκ, να βρίσκεται στην, κάτω από το Τσίπρα, που ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό και είναι ο μέσα. Είναι, ακόμα είναι νοπές οι μνήμες μας, ας πούμε, για το τι έχουμε υποστεί
1: δηλαδή,
0: όλο αυτό το διάστημα.
1: Έτσι, μπορεί να πάει και σε μόνο.
0: Ξέρεις ότι η δεύτερη σύνταξη χειρίας θα έχουμε σε λίγο και τον Αλέξη το Μητρόπουλο, ναι, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας το 2016, σήμερα το ΣΤΕ έβγαλε απόφαση και κόβεται. Το ξέρεις αυτό, Βασίλεια. Όλα αυτά είναι του Τσίπρα καμώματα. Αυτός λοιπόν ο Τσίπρας και το κόμμα του, που δεν λέγεται η Ελλάς, λέγεται το Έλλας. Το Έλλας είναι το κόμμα Έλλας. Θέλετε το Ελλάς, το Ελλάς, αλλά όχι η Ελλάς. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα μας με το κόμμα αυτών εδώ των ριζοσπαστών αριστερών? Για όνομα του Θεού. Και βλέπω τώρα κάποιους δημοσιογράφους απερίσκεπτους και κάποιες τσούπρες έτσι θηλυκού γένους, ας πούμε, δημοσιογραφίνες. Η Ελλάς. Κάτσε, κυρία μου, εγώ γνωρίζω στη λέξη Ελλάς την ελληνική μας αστυνομία και την Ελλάδα μας την καθαρεύουσα, η Ελλάς.
1: Και το πρωί εγώ σε κεντρικό κανάλι.
0: Ναι, το άκουγες αυτό. Ελλάς. Πάλι τα ίδια. Ελλάς. Βέβαια, το έχουν. Λοιπόν. Ναι. Πάμε όμως, γιατί ενδιαφέρουσα είναι η επικαιρότητα και κυρίως τα καλά νέα μας έρχονται από την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοιάζονται στις Βρυξέλλες, νοιάζονται στο Στρασβούργο και τρέχουν για όλους εμάς. Γιώργος Αυτιάς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κλειάνθη, πάω για Άρτα.
0: Έλα, είσαι Ελλάδα, επέστρεψες τελικά Ελλάδα και πει... νόμιζα ότι ήσουν ακόμα Βρυξέλλες.
2: Επέστρεψα μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα δούλευα την ομιλία μου, γιατί τη Δευτέρα έχω την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 27 για όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Όπου εκεί μπαίνει και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα στην Άρτα... Την άλλη εβδομάδα στη Δράμα, μπορεί ενδεχομένως να κάνω και μια εμβόλυμη έτσι, παρουσία σε κάποιο νησί και είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω το εξής. Όποια τύχη είχε ο Γιάννης, την ίδια τύχη...
0: Ο Γιάννης με έναν ή είπες γιατί μου κάνεις διακοπές ο Γιάννη, ό,τι τύχη είχε ο Γιάννης με έναν ή, ναι, συνέχισε από εκεί.
2: Την ίδια τύχη θα έχει και ο Τσίπρας με ένα λάμδα.
0: Γιατί το λες αυτό, πού εδράζεται αυτή η βεβαιότητα που βγάζεις Γιώργο μου?
2: Θα σου πω το εξής. Το χούι όπως ξέρεις δεν αλλάζει ποτέ. Στην πρώτη του συνέντευξη ο Τσίπρας και τι είπε. Αν μπορούσα θα κλείνα τις τράπεζες από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς, το Χατζηνικολάου.
2: Το δεύτερο του χούι είναι, θέλω να βάλεις την ομιλία του στο Σύνταγμα, την τελευταία ομιλία Παρασκευή 5η βράδυ πρώτων εκλογών. Τι είπε εκείνο το βράδυ? Έξω κυρία Μέρκελ, την ίδια ώρα μιλούσε με τον πρέσβη. Επίσης, με ακούς...
0: Έλεγε go home, Μέρκελ, go home, τώρα, Σόιμπλε, τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα ξεχνάμε.
2: Το είπε ο Γιούνκερ, γιατί φορολογείς τους συνταξιούχους και δεν φορολογείς
0: τους εφοπλιστές
2: και φορολόγησε τους συνταξιούχους παίρνοντας, θα σας τα πει ο Λέξης σε λίγο, 75 δισεκατομμύρια. Τρίτον, έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τον τζακαλώτο. Πότε φωνάζαμε, εγώ και ο Χατζηνικολάου και εσύ, κάντε το όπως στην Κύπρο. Δηλαδή τι, αν εσύ μαζί με ένα φίλο σου είχατε ένα δάνειο και δεν μπορούσατε να το ξεπληρώσετε, να μην πάει στα σκυλιά, στα φαντς, να πάει σε δύο φίλους σου, να στο αποπληρώσουν και να χρωστάς τους φίλους σου. Αυτό δεν το έκανε. Πάμε τώρα. Δίχασε τον ελληνικό λαό με ένα δημοψήφισμα. Άσε τι γινότανε. Και τελικά τι, μηδένει στο πηλίκιον, έλεγε ο Γιώργος.
0: Έτσι.
2: Το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων.
0: Ο Γιώργος Παπαδρέου, το πηλίκο το έλεγε πηλίκιο, Βασίλη. Το πιέσεις έτσι.
2: Θέλεις να σου πω και άλλα?
0: Ναι.
2: Μπορώ να σου πω ατέλειωτα. Εγώ λοιπόν, προκαλώ τον κύριο Τσίπρα για πέμπτη φορά. Να βγούμε ένα βράδυ στη τηλεόραση, να μιλήσουμε για οικονομία και να μου απαντήσει για ποιο λόγο για 99 χρόνια έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Για ποιο λόγο εγώ που θέλω να μειώσω φόρους στην Ευρώπη, που λένε φέρτε μου πίσω τα δικά του Τσίπρα. Για ποιο λόγο είχε 6 μήνες στο Βαρουφάκι, έτρεχε αριστερά και δεξιά και κορόιδευε τον κόσμο και χάνανε τόσα λεφτά οι Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Άλλωστε, άλλωστε ο Τσίπρας από ό,τι διατείνεται ο ίδιος στα οικονομικά είναι το στοιχείο του, τα οικονομικά, έτσι το λέει ο ίδιος. Κατά συνέπεια, ωραία, μπορεί άνετα να καθίσει μαζί σου και να κάνετε ένα δημόσιο διάλογο.
2: Κοίταξε, εγώ θα κρατάω ένα χαρτί. Θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Εκείνος να πάρει παρέα το Τσακαλώτο και το Βαρουφάκι για να μας εξηγήσει γιατί έκανε όλες αυτές τις αχλαμάρες. Γιατί έκλεισε τις τράπεζες και κάτι άλλο.
0: Και το Κατρούγκαλο. Και το Κατρούγκαλο πρέπει να μας εξηγήσει πώς φόρτωσε όλα αυτά στους συνταξιούχους και σε όλα.
2: Αλλά ξέρεις τι έγινε την επομένη. Τον είχα στο στούντιο τον Κατρούγκαλο.
0: Το θυμάμαι.
2: Στο διάλειμμα του λέω. Τι έκανες ρε Γιώργο, έχεις καταλάβει? Μου λέει θα φύγω. Φύγε του λέω. Φύγε από το στούντιο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Λέει ο Τσίπρας για το μαξιλάρι. Ψάχνοντας εγώ στην Ευρώπη, βρήκα ότι το μαξιλάρι ήταν από δανεικά και ήταν από υποχρέωση της Ευρώπης να μαζέψει 35 δις για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
0: Ήταν το τελευταίο πακέτο που εκταμιεύθηκε από το τελευταίο δανεισμό από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τον υποχρέωσαν να το κρατήσει, να μην το ακουμπήσει και είναι το λεγόμενο μαξιλάρι. Και ήταν και επιπλέον οι φόροι οι οποίοι μπήκανε στη μεσαία τάξη και τσάκισαν την ελληνική κοινωνία.
2: Έκανε και κάτι χειρότερο μετά από αυτό, θα στο πει ο Μητρόπουλος. Από το υπερπλεώνασμα, το 60% υπέγραψε να πηγαίνει στο χρέος. Το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στους πολίτες.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή από τα 5 δις, μόνο 500 εκατομμύρια μπορούν να πάνε στον κόσμο. Τελειώνω λοιπόν.
0: Δεν είναι άδικο όμως αυτός εδώ τώρα να είναι στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να μην είναι το ιστορικό Πασόκ? Εγώ λυπάμαι για την κατάντια του Πασόκ, Γιώργο.
2: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης, η ζωή του δώσε μια... Όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή. Του χάρισε ένα δώρο. Του είπε... Σε κάνω αρχηγό αντιπολίτευσης. Όμως η μονοθεματική του αντιπολιτευτική μανία τον περιθωριοποίησε. Έτσι λοιπόν το ιστορικό Πασόκ με βαθιές ρίζες τώρα. Το μισό κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία με τη Διαματοπούλου και το άλλο μισό με αυτό το δυστυχή δήμαρχο Αθηναίων από την άλλη πλευρά. Και λέω δυστυχής πολιτικά γιατί είναι καλό παιδί και έξυπνο.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ ζει ένα διχασμό αυτή τη στιγμή. Έχει φοβερά στελέχη το Πασόκ. Έχει μεγάλες ρίζες στον τόπο. Είναι εθνικό και πατριωτικό κόμμα και εγώ λυπάμαι που κινδυνεύει να το περάσει Καριστιανού.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα η ντροπή της ντροπής, ο ντροπή. Τι να κάνει κανείς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: καλά να περάσεις. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Σε έχουν καλέσει.
2: Ένα λεπτό.
0: Πες μου.
2: Ειδικό ταμείο.
0: Σταθεροποιήσου να ακουστείς γιατί μου κάνεις διακοπές, σε παρακαλώ πολύ.
2: Ειδικό ταμείο για τα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
2: Ειδικό ταμείο για τα νησιά.
0: Αυτό περιμένω να ακούσω.
2: Το οποίο είναι τι? Είναι ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο ονειρεύτηκε ο Χατζημάρκου. Το είπα στον Επίτροπο Οικονομικών. Συμφωνεί ο Επίτροπος Οικονομικών. Και έτσι δεν θα αποφασίσουν οι χαρτογιακάδες της Ευρώπης τι ανάγκες έχει η Ρόδος, η Κόση, η Σάμος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, οι Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι αρμοδιότητα των περιφερειαρχών σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Εκεί πάμε γι' αυτό με στην Ευρώπη για να ακούω, να παρατηρώ, να καταγράφω και να διεκδικώ.
0: Το ξέρω και σου το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Συνέχισε Γιώργο Αυτιά, εμείς είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτά τα οποία είπε τώρα για το θέμα με τα νησιά, πραγματικά δηλαδή ο Γιώργος Αυθιάς είναι ακίνητος, προσφέρει πάρα πάρα πολύ. Μιλάμε τέτοια ενέργεια
1: πάρα πολύ,
0: ευρωβουλευτή.
1: Πάρα πολύ, ναι. Ναι.
0: Έχει κάνει πάνω από 700 παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διάστημα που τώρα. Και μιλάμε, δηλαδή είναι στην κορυφή, γιατί ξέρεις αυτοί οι βουλευτές βαθμολογούνται, να ξέρεις Βασίλη. Βέβαια, ανάλογα με τις παρεμβάσεις οποίες κάνουν. Ο Αυθιάς αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή όχι των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όλων των Ευρωβουλευτών. Όλη τη Ευρώπη είναι στην κορυφή. Ναι, εντάξει, είναι χαλκέντερος, έτσι. Ο άνθρωπος δεν το βάζει κάτω.
1: Δραστήριος.
0: Εντάξει, και ξέρει και η οικονομία. Δεν βλέπεις ότι είναι εισηγητής τώρα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Προσέξτε, όχι του προϋπολογισμού για να κάνει με την Ελλάδα, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η Κομισιόν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κουτόφραγκη. Μην βλέπεις τώρα εδώ τώρα τα ψέκια που ισοπεδώνουν τα πάντα, Βασίλη, και λένε η Ευρώπη το ένα, η Ευρώπη εντάξει, μπορεί να έχει τα στραβά της και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένας οργανισμός δυνατός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η Ευρώπη, εάν γίνει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιας και είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε καλά νέα, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Υπάρχει χαρά αυτή την ώρα, διότι φαίνεται πλέον ότι περνάμε σε μια μορφή ομαλότητας. Έχει μπει υπογραφή από πλευράς Πρόεδρου Τραμπ. Πάμε σε ειρήνη. Ήδη τα καύσιμα, το πετρέλαιο, η τιμή του άρχισε να πέφτει.
1: Σιγά σιγά
0: πλέον θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μετακυλιστεί αμέσως η πτώση των τιμών στο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Και στα ράφια τα προϊόντα και τα λοιπά. Τώρα εδώ είναι και δύσκολος ο έλεγχος. Είδες το app το οποίο βγάζουν την εφαρμογή?
1: Ναι, το είδα.
0: Τώρα βλέπεις και λες πόσο κάνει. Γιατί το έχεις τόσο εσύ, φίλε? Και δεν θα μπορέσει να κάνει. Τι άλλο να κάνει μια κυβέρνηση, ρε Βασίλη μου?
1: Πρέπει κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα.
0: Προσπαθούν να βρουν άκρη τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Την παλεύουν. Λοιπόν, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε Σικάγο, πάμε στον καλύτερο ανταποκριτή που υπάρχει σήμερα, στον Βασίλη Δαμηρά. Καλή σου μέρα, Βασίλη μας. Τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Σε ξυπνήσαμε πάλι νωρίς το πρωί. Ναι. Τι ώρα έχουμε εκεί, 4?
3: Ναι, είναι 3.30, ναι.
0: Α, 3.30, μάλιστα. Πω. Τι που μας την κάνεις. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, μετά την υπογραφή που έδωσα?
3: Ακόμα περιμένουμε. Είναι καλά οι δημοκρατικοί, δεν τους ό,τι και να κάνει δεν συμφωνούν. Οι ρηπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι, και διότι δεν εμπιστεύονται ότι οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν, ότι θα τηρήσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ νομίζω το έκανε για να περάσουν οι εκλογές και για λίγο να πέσει το πετρέλαιο. Δεν νομίζω να πιστεύει ότι οι Ιρανοί αυτό το καθεστώς θα τηρήσει τη συμφωνία. Βέβαια δεν θα τους πληρώσουμε εμείς που λένε ότι θα δώσει 300 δισεκατομμύρια και αυτά. Αλλά όπως είπε, θα τους ξαναχτυπήσω αν δεν συμφωνήσουν και αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία με όλα τα που έχουν σκοτώσει περίπου 80.000 από τους δικούς τους κατοίκους στο Ιράν. Αν δεν αλλάξει το καθεστώς, τίποτα δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Βέβαια όλος ο κόσμος ήθελε να πέσουν τα πετρέλαια για να ανοίξει το Χορμούζ. Αυτοί λένε ότι μετά από 60 μέρες θα βάλουν τόλς ο Χορμούζ. Αυτό δεν θα το δεχτεί καθόλου η Αμερική και κανένα κράτος. Καλά και να, τα άλλα κράτη να μην το δεχτούν, δεν θα κάνουν τίποτα. Η Ευρώπη, και τώρα που μιλάνε και στο ΝΑΤΟ και μετά τον Ιούλιο που θα γίνει στην Άγκυρα το συνέδριο του ΝΑΤΟ, μιλάνε το ότι κάπως και η Ευρώπη πρέπει να έρθει, και αυτό ήταν και από την αρχή που έγινε το ΝΑΤΟ, να είναι ίση με την Αμερική, το οποίο και αυτό είναι αδυνατόν. Τέλος πάντων, να αυξήσουν, έχουν πάει στο 5% τις δαπάνες. Όπως έχετε δει, η Γαλλία με τη Γερμανία δεν μπορούν να φτιάξουν το καινούριο μαχητικό, είναι αδύνατο. Δεν έχουν και το προϋπολογισμό. Αλλά έδειξε ότι και το ΝΑΤΟ, παρόλα που βγαίνουν και τις Νέες Δημοκρατίες οι σύμβουλοι που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι μόνο για το ΝΑΤΟ και δεν έχουν κάνει, δεν κάνει άλλες εκστρατείες εκτός του ΝΑΤΟ, να τους υπενθυμίσω, η πρώτη εκστρατεία εκτός του ΝΑΤΟ ήταν όταν πήγε στα Βαλκάνια με, το, με τη Βοσνία και με το Κόσοβο. Αυτό ήταν εκτός του ΝΑΤΟ. Που μιλάνε ότι ναι, τώρα δεν πήγαινε.
0: Τώρα από ό,τι, ό,τι λέγεται, άκου τώρα Βασίλη μου, από ό,τι λέγεται τώρα εδώ στα ελληνικά κανάλια, εγώ θέλω να σου μεταφέρω, εσύ μας μεταφέρεις το κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών και εγώ σου μεταφέρω της Ελλάδος. Αυτό το οποίο λέγεται είναι το εξής, και θέλω σε παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις, γιατί μάλλον προς το δεύτερο υποθέτω ότι θα το πας. Άκουσε με όμως τι λένε. Λένε το εξής, ότι επί Ομπάμα η συμφωνία που είχε γίνει τότε με το Ιράν, για να μην χτυπήσει το Ιράν η Αμερική επί Ομπάμα, επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη από τη συμφωνία που έγινε τώρα με τον Τραμπ, και μπήκε σε κόστος δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο αυτό η Αμερική. Έχει βάση αυτό ή όχι?
3: Όχι, δεν έχει βάση, διότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παίρνουν αυτό που λένε οι δημοκρατικοί. Ό,τι κάνει ο Τραμπ ή ό,τι και να κάνει οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν το δέχονται. Ο Ομπάμα αυτά τα λεφτά που έδωσε τα πήραν οι Ιρανοί και κάνανε όλους αυτούς τους πυράβλους και τα ντρόν. Τα ντρόν βέβαια δεν είναι και τόσο ακριβά. Για να, και μεγαλώσανε και το πυρηνικό τους.
0: Την προοπτική που είχαν για να κάνουν
3: εργαστήριο. Ναι. Για τα αυτά. Το οποίο αυτό λένε και τώρα. Τώρα εδώ δεν θα δώσει η Αμερική αυτό που λένε ότι θα δώσουν λεφτά. Είπε ο Τραμπ ότι το οποίο αυτό προσπαθούμε να δούμε τι εννοεί, ότι τα Gulf State του κόλπου, τα κράτη θα δώσουν λεφτά με συνεργασία στο Ιράν. Αυτό δεν καταλαβαίνω, τι συνεργασία. Βέβαια κάνουν κάποιες συνεργασίες, αλλά και η Ευρώπη κάνει, η Ισπανία κάνει συνεργασία, γι' αυτό και δεν ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ισπανία του τώρα που έχουν το σοσιαλιστή πρωθυπουργό κάνει συνεργασία με το Ιράν. Αυτό είναι ακαθόριστο, αλλά δεν θα δώσει η Αμερική λεφτά όπως έδωσε ο Ομπάμα. Θα αφήσει από τις τράπεζες που έχουμε κάνει, που έχουμε παγώσει κάτι του Ιράν, να πάνε εν καιρό αν θα κάνουν αυτά που λέει η συμφωνία. Το οποίο βέβαια πρέπει να δούμε αν θα τη τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα ξαναέχουμε πάλι το ίδιο. Πάλι θα επιστρέψει ο Τραμπ ότι θα δει πρόβλημα στη συμφωνία.
0: Κατάλαβα.
3: Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους πολλούς μέσα στο Ιράν. Γιατί όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, αν θυμάστε τι είπε ο Τραμπ, μη βγείτε έξω γιατί τώρα θα τους χτυπήσω και μετά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το καθεστώς, το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όταν αυτοί δεν έχουν όπλα και άλλες βοήθειες, άρα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια. Ή αν του κλείσουν το χορπός, μετά τις εκλογές πρέπει να στείλει, που είχαμε στείλει στρατό, να πιάσει τα νησιά του Χορμούς.
0: Κατάλαβα.
3: Για να μπορούν τα πλοία να πηγαίνουν
0: κατάλαβα,
3: πάνω.
0: Κατάλαβα.
3: Αλλά το θέμα είναι, όταν τώρα που πήγε στο G7 και είπανε πάλι και στην Ευρώπη τι λέει ο Τραμπ, μόνο που τα λέει πιο από άλλους προέδρους, τι είπε ο Τραμπ, εγώ είμαι το αφεντικό, που όλοι πάλι κάτσανε σε θέση προσοχή, ότι οι Ευρωπαίοι και εδώ και η Ιταλίδα είπαν είναι πάντα φίλοι με τον Τραμπ. Όταν είσαι φίλοι, γιατί του κλείνεις τον ένα αέριο χώρο σε ανατολική χώρα?
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Από εκεί και πέρα, μετέφερε μου σε παρακαλώ τώρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ομογένεια. Θέλω να μου πεις, νιώθουνε οι ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουνε αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ή είναι αδιάφοροι? Και δεν αναφέρομαι σε σένα, ούτε στο στενό σου πυρήνα, ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο που κινείσαι. Γενικώς η ομογένεια πώς νιώθει?
3: Δεν νιώθουν. Μερικοί θα ψηφίσουν που θέλουν να ψηφίσουν, αλλά και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό που έλεγα.
0: Ζούνε τον προεκλογικό πυρετό που ζει η Ελλάδα?
3: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το προεκλογικό πυρετό. Αλλά ευχαριστώ, ενότητα που ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν θυμάσαι πάλι που λέγανε στην Ελλάδα ότι να αφήσουμε τους, τους ομογενείς να ψηφίζουν σε αυτό, όπως έχετε δει και οι ομογενείς ψηφίζουν στο ίδιο στυλ που ψηφίζουν στην
0: Ελλάδα. Έλληνες είστε, το χούι το κουβαλάτε, δεν γλιτώνετε από αυτό.
3: Ναι, δεν είναι ότι το θέμα στην ομογένεια, αυτοί που παρακολουθούν είναι η πρώτη γενιά. Ναι, έχω και το γιο μου, ξέρει λίγα ελληνικά και θέλει να μάθει περισσότερα και ακολουθεί κάπως την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο θέμα. Και επειδή ακολουθεί, γιατί εγώ κάνω πολιτική και αυτό, αν είχε κάποιον άλλον γονιό που δεν ακολουθούσε αυτό, δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αν ήταν, αν αυτός δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, ανάλογα λοιπόν, πόσες γενναίες έχουν περάσει.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Δαμυράς, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλός μας συνεργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η έδρα του είναι, Βασίλη μου, η έδρα του Βασίλη του Δαμυρά είναι στο Σικάγο. Έτσι δεν είναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή μας, στον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά τσακίζει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν έχει μία αποκλειστική είδηση επί του πιεστηρίου. Φρέσκια είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θλιβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
4: Εχθές δημοσιεύτηκε, δεν προλάβανε οι συνάδελφοί σας να την αναπαράγουν σήμερα, γιατί εχθές το βράδυ μόνο εμείς στο site της ΕΝΙΠΕΚ έχουμε αναρτήσει την απόφαση, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ Βασίλια και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές μας, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στις συντάξεις κυρίας θα πρέπει να εφαρμοστεί μία από τις σκληρές, πολύ σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου που λέει ότι...
0: Του 2016 είναι αυτό,
4: Του 2016 δυστυχώς είναι ντροπή για το ασφαλιστικό σύστημα αυτή η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 4387 του 2016, που λέει ότι εάν η χείρα ή ο χείρος έχει δική του σύνταξη, δική του σύνταξη και έχει και σύνταξη χειρίας.
0: Για εθνική μιλάμε τώρα, έτσι.
4: Τότε, ναι, έχει, λέω, σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, τότε αυτομάτως της κόβεται η μία εθνική σύνταξη από τις δύο που έχει. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, φανταστείτε τώρα. Μιλάμε μόνο
0: θεωρούνται πολλά τώρα τα 400 και τα κόβουν, έτσι,
4: τα κόβουν, ο νόμος το λέει αυτό, αλλά κύριε Λοΐζο, ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τόλμησε λόγω της κατακραυγής που θα υφίστατο και λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, ενώ την ψήφισε το 2016 να κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, δεν, η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε, δεν την τόλμησε και έστειλε το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 6-7 χρόνια και αυτή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους και τελικά προσέφυγαν στα δικαστήρια. Η κυρία Κεμαραμέως υπεραμείνθηκε του νόμου Τσίπρα να εφαρμοστεί και για τις χείρες η περικοπή και τελικά δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, το δικαστήριο Μέμφουμε, τους ανώτατους δικαστές, το 2016 ή το 2026 ήρθαν οι δικαστές και είπανε την ρύθμιση του 2016 που δεν τόλμησαν ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε αυτοί που κυβερνούν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 2026 δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες,
0: δηλαδή,
4: συντάξεις.
0: Η ευθύνη που έχει τώρα η κυβέρνηση σήμερα είναι γιατί δεν κατήργησε αυτό εδώ, αυτό μας λέτε τώρα.
4: Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τώρα, έχει μια καυτή πατάτα μεγατόνων που λέει ότι, λέει η απόφαση, είναι σήμερα 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτό που λέμε χείρες χείρι, που πέραν από τη δική της σύνταξη, δική τους, παίρνουν και χειρίας. Αυτονών οι συντάξεις αμέσως πρέπει να περικοπούν κατά το βαθμό της κατάργησης.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι, αλλά είναι άδικο όμως να τους βάζουμε στην ίδια μοίρα. Γιατί ο ένας που έφερε αυτό το νόμο και κατηγορούμε τώρα τον άλλο γιατί δεν το καταργεί. Θα σου πει η κυβέρνηση, ήδη έχουμε καταργήσει και καταργούμε σταδιακά με βάση τις δυνάμεις μας.
4: Η ντροπή είναι σε αυτόν και τον όνειδο που την ψήφισε.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Εσάς σας έχει πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Δεν ασχολούμαι.
0: Μα δεν μου λέτε τώρα, όταν θα του το βγάλετε, τώρα που του το βγάλατε αυτό στον αέρα, τι θα πει στον κόσμο τώρα αυτός ο άνθρωπος? Και είναι δεύτερο κόμμα, περνά και το ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι ντροπή 250.000 χείρες και χείρι, αλλά και όλοι οι μελλοντικοί, λόγω του νόμου του, θα έχουν μείωση 10, 20, 30% επιπλέον στη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι ντροπή για μια κυβέρνηση αριστεράς τότε που ψήφισε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, που είναι διάταξη ευθανασίας, διότι φανταστείτε μια αγρότησα που έχει τη σύνταξη τη δική της 300 ευρώ και τόσο και έχει και σύνταξη κυρίας άλλα 300 ευρώ, να τις πάρουν ένα 200. Αυτό λέει η απόφαση. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
0: Κύριε καθηγητά μου, να πάμε 11 χρόνια πριν. Έτσι, χρειάζεται, δεν την έχω κάνει ποτέ τη συζήτηση μαζί σας, αλλά ξέρω ότι ήσασταν πολύ ψηλά.
4: Πριν ήταν 16.
0: Ναι, ακριβώς, το 15.
4: 16,
0: ήσασταν και αντιπρόεδρος στη Βουλή.
4: Το 15 εγώ ήμουν εκεί.
0: Ναι, αυτό,
4: προέδρευα,
0: γι' αυτό σας λέω 11 χρόνια πριν, 26 μείον 11, 15.
4: Προέδρευα στο ακριβώς τρίτο μνημόνιο, δεν το ψήφισα.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ψηφίσατε τότε. Τι λέγανε, με τι καρδιά πήγαιναν τότε και έπαιρναν αυτά τα μέτρα? Εάν εφαρμόζαμε το mail Χαρδούβελη, θα είχαμε γλιτώσει από το τρίτο μνημόνιο?
4: Ποιο Χαρδούβελη? Εδώ οι άνθρωποι κατήργησαν το ΕΚΑΣ Κλεάνθη. Εδώ κατήργησαν το Κλεάνθη. Εδώ βάλανε τις αναπηρικές συντάξεις σε 4 κλίμακες η κυβέρνηση Τσίπρα, που ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό κόβεται η εθνική σύνταξη του αναπήρου συνανθρώπου μας. Εδώ βάλανε, φορτώσανε μέχρι 12 χρόνια όρια ηλικίας.
0: Με τι μούτρα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ζητάει την ψήφο του λαού?
4: Δεν ξέρω, εσείς είσαστε της επικοινωνίας και εσείς ασχολιάζετε. Εγώ δεν έχω μπλέκο με την πολιτική.
0: Μα μισό λεπτό, στυλιτεύομαι υποδεέστερα πράγματα και εδώ μιλάμε τώρα για τόσο σοβαρά, τα οποία σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι άσπυλος, αμόλυτος, σαν να έρχεται από παρθενογέννηση.
4: Περιμένω να δω αν θα ζητήσει συγγνώμη για το όνειδος του παγκόσμιου
0: για το
4: συστήματος που είναι ο νόμος Καντούλα. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τον ακολουθούν νέοι. Οι οποίοι νέοι που τον ακολουθούν, όχι αυτοί που θα γίνουν βουλευτές, αυτοί θα πάρουν μεγάλες συντάξεις, αλλά οι νέοι που ενδέχεται να τον ψηφίσουν. Με τον νόμο του που λέει ότι η σύνταξη των νέων θα βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, κανένας νέος δεν θα πάρει πάνω από 600-650 ευρώ σύνταξη με τη ρήτρα
0: Τσίπρα.
4: Θα τον ακολουθούν και τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν προφανώς, γιατί τότε ήταν 7-8 χρονών. Αλλά και μεγάλες ηλικίες πάλι δεν γνωρίζουν. Είναι τρομερό αυτό που
4: γίνεται. Γιατί όμως τα μίντια, όλους συμπεριλαμβάνω, μεταθέτουν τη συζήτηση στο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, τέταρτος και όχι στις ολέθριες διατάξεις.
0: Στην ουσία δηλαδή.
4: Τις κατεδαφιστικές του κοινωνικού κράτους, στις οποίες κυρίως η κυβέρνηση του τρίτου μνημονιού συνέβαλε. Αυτή κατεδάφισε περισσότερο το κοινωνικό κράτος.
0: Πόσο μεγαλύτερο ήταν το μνημόνιο του Τσίπρα από τα άλλα δύο μνημόνια?
4: Δεν είναι αυτά που λένε οι νοησίες και οι αντίπαλοι του για τα δισεκατομμύρια κλπ. Όλα αυτά. Είναι μια δανειακή σύμβαση, την κοστολογήσανε. Βεβαίως ο Σόιμπλε τον έψησε στο ταψί και βεβαίως κάνανε μια συμφωνία 80-86-85 δισεκατομμύρια. Το κακό που έχουν κάνει στην κοινωνία όλα και όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά αυτοί οι οποίοι έδωσαν ως ενέχειρο τη δημόσια περιουσία. Κλεάνθη.
0: Αυτό το είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους, αλλά δεν δέχθηκε κανείς.
4: Και
0: ο Τσίπρας το έδωσε απλόχερα.
4: Ότι ακόμη και ο Σαμαράς αρνήθηκε το υπερταμείο.
0: Ακριβώς.
4: Αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα υποθήκευσε υπέρ των μισθών τα δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η ντροπή της αριστεράς και το όνειδος της αριστεράς. Δηλαδή και στην Ευρώπη, όταν βλέπεις ότι κάνει μαζικές ιδιωτικοποίησεις μια αριστερά, όταν καταργεί το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους που είναι το ΕΚΑΣ, όταν φορτώνει στις γυναίκες μέχρι και 12 χρόνια όρια ηλικίας, όταν βάζει στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ τη ΔΕΗ, το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό, τι να εμπιστοσύνη να του δώσεις.
0: Όταν όμως βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, το κόμμα του, που, καταρχήν το λέει η Ελλάς. Γιατί είναι η Ελλάς? Το κόμμα Ελλάς, το Ελλάς. Γιατί η Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι η Ελλάς και η πατρίδα μας είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
4: Εδώ είναι θέμα...
0: Άλλη παραχάραξη της...
4: Δημοσκόμωση, δεν της έρχομαι σε εγώ... Αυτό το οποίο, μια και με καλείς και με τιμάς και είπα, αυτό το οποίο για τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τον κρίνω, είναι για το ότι ως αριστερά έκανε περισσότερες ακυρώσεις του κοινωνικού κράτους. Έκανε μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία από ότι κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες κλπ. Γι' αυτό τον μέμφομαι. Το ότι θα παίξει κάποιο ρόλο, διότι κάποιοι τον ευνοούν και οι φίλοι του στην Ευρώπη ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι του.
0: Τι όφελος έχουν αυτοί που τον ευνοούν?
4: Δεν ξέρω τι, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός, έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός και επαναδραστηριοποιείται, δεν είναι προσωπική του μόνο υπόθεση. Είναι ενθάρρυνση, είναι ενδεχομένως και συμφέροντα, είναι στήριξη και ούτω καθεξής.
0: Τι είδους συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις?
4: Ό,τι συμφέροντα έχουν αυτοί που κρατάνε το Μητσοτάκη ή αυτοί που είχαν φέρει τον Σαμαρά ή αυτοί που είχαν τον Παντέρα. Η πολιτική είναι συμφέροντα. Και όταν έχεις...
0: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη το κρατάνε τώρα ή τον πολεμάνε τα συμφέροντα?
4: Μα υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τόσα σκάνδαλα. Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τέτοια σκάνδαλα. Υπάρχει μέρα χωρίς σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Υπάρχει κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα.
0: Εννοείται δηλαδή σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κύριε καθηγητά? Για πείτε μου μερικά έτσι να φρεσκάρω και εγώ τη μνήμη μου.
4: Μα τι να λέμε, το ΠΚΠ.
0: Το ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο τωρινό, είναι σκάνδαλο από το 89 ξεκίνησε, το 90 πότε ξεκίνησε.
4: Η πολεοδομία, παρετούνται τέσσερι γενιές.
0: Πολεοδομίες δεν έγιναν σήμερα διεφθαρμένες, εγώ θυμάμαι από γενιές. Μισό λεπτό, μια στιγμή όταν μιλάμε μαζί όμως θα πρέπει να λέμε κάτι.
4: Τα χρονικά σημεία αυτό το
0: ξαφνικά σήμερα έγιναν διεφθαρμένες οι πολεοδομίες. Εγώ θυμάμαι παλιά για να κάνουμε σπίτι έπρεπε να πληρώσουμε μίζα για να πάρουμε ρεύμα. Τώρα δεν γίνεται, δεν ισχύει.
4: Τα χρονικά σημεία και της πολεοδομίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Predator δεν έχει να κάνει.
0: Και το Predator δηλαδή μισό λεπτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Να τις διαλύσουμε, να μην έχουμε μυστικές υπηρεσίες.
4: Αυτά τα επιχειρήματα δεν θέλω, διότι...
0: Δεν μ' αρέσουν όμως αυτά τώρα, αυτά τα γενικευμένα που λένε τώρα έτσι από τον καθηγητή μου. Περιμένω να ακούω πιο πάνω το δίκτυο επίπεδο
4: σου. Θεωρώ ότι, επαλαμβάνω, δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση αλλά και γενικώς κυβέρνηση που επί θητεία της να έχουν σκάσει τόσα
0: σκάνδαλα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποκαλύπτονται πολλά σκάνδαλα και λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή είμαστε κυβέρνηση γι' αυτό το αποκαλύπτουμε. Αυτό που τα πνίγανε οι προηγούμενοι, εμείς σου λέει τα βγάζουμε στη φόρα.
4: Εγώ άλλο ήθελα, παρά το ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι επί θητείας αυτής κυβέρνησης ξέσπασαν τα περισσότερα σκάνδαλα.
0: Αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα σκάνδαλα, είναι σωστό όρο.
4: Φέρεται να αφορούν και προηγούμενες περιόδους, παρόλα τα επιβιώνει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα δεν ήταν και τα σκάνδαλα τώρα των μεγατόνων, έτσι, με τα εξοπλιστικά που πήγε φυλακή ο Τσοχατζόπουλος ή ο Παπαντονίου ή ο Μαντέλης, ή θυμόμαστε. Πω, τι γινόταν τότε, ή ο Κοσκοτάς, ή. Άμα πάμε πίσω, Θεέ μου, Παναγιά μου, παθαίνω ήλικο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Είναι πασοκογενής ο Μητρόπουλος, κατάλαβες ότι γίνεται. Εντάξει, να λέει αυτά ο καθένας που λέει.
1: Τώρα σκάσανε.
0: Ναι, σκάσανε. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η καραμέλα ότι τα σκάνδαλα. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Αυτό που δεν γινόταν παλιά με άλλες κυβερνήσεις που τα πνίγαν. Που τα σκέπαζαν, που τα βάζαν κάτω από το χαλί. Ο Μητσοτάκης τώρα με το παραμικρό, αυτό το οποίο έκανε, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού τον πήγε, στην ΑΑΔΕ. Πήγαινε τώρα να κάνει σκάνδαλο. Τώρα που είναι στην ΑΑΔΕ. Τελείωσε. Και πρόσεξε να δεις, και έχουμε μια αντιπολίτευση που και αυτό το αρνήθηκε. Δεν ψήφισε το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πήγαινε στην ΑΑΔΕ. Βλέπετε ο Μητσοτάκης να κρύβει τίποτα. Όλα στο φως. Και μπράβο του. Μπορεί να κάνει άλλα στραβά, αυτό που έκανε με την Walk Agenda. Απαράδεκτο για μένα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επί τα αποθράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

0: Προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής και παρασύροντας τα χάρτινα πάνελ της κατασκευής. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της παροχής νερού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε και η κατάσταση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα παλαιότητας των υποδομών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αναβάθμισης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, καθώς μεγάλο μέρος του θεωρείται πλέον φθαρμένο λόγω της πολυετούς χρήσης. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, κ. Γαβρίλ Σακελαρίδη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός γνωστού προβλήματος, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντιμετώπισης, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως λαϊκισμό. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Όπως σημείωσε, η επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι οι περιφέρειες λειτουργούν επί 16 χρόνια χωρίς δικό τους ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και λειτουργικά κενά. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός ενιαίου κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για τις περιφέρειες. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το καζους μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την Περβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί εγκατάληψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της Περβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλλίας λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλλία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλής, καθώς καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, που θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
21: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
22: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Shop.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή την ώρα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο, όπου η χώρα μας αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το ιστορικό βήμα που πραγματοποίησε η χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, ανοίγοντας το δρόμο στην υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην επέκταση των υφιστάμενων, επιτυγχάνοντας αυξήσεις μισθών και περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους. Στα βασικά θέματα της ατζέντας της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η συζήτηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας. Θέση της Ελλάδας είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή ακροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρη της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών. Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούς. Μέσα από τη νέα εφαρμογή Ποσοκάνη, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το Ποσοκάνη έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων. Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα αλλά και ιδιωτικές ετικέτες. Πέραν των τιμών, για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το Ποσοκάνη παρέχει επίσης εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και επιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Προβλέπεται πως οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός. Κάθε δανειολήπτης έχει ήδη δικαίωμα επαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, το πλαίσιο γίνεται πιο σαφές και κάθε πολίτης μπορεί να ακυρώσει το δάνειο χωρίς κυρώσεις και υποχρέωση αιτιολόγησης, εφόσον διαπιστώσει ότι οι όροι δεν τον εξυπηρετούν ή αν αλλάξει γνώμη. Πρόκειται για μια διάταξη που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των καταναλωτών. Μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι ότι μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30-50% του ΣΕΠ. Αυτό, όπως αυτό δημοσιοποιείται σε τριμηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επίσης, τίθενται όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποπληρωμή. Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να δημιουργηθεί ένα πιο δίκαιο, πιο ασφαλές, πιο αυστηρό και πιο διαφανές πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του, η οποία αφορά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα αναβαθμίσεων και γενικότερων εργασιών συντήρησης, προκειμένου τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος. Η παιδεία δεν είναι μόνο προγράμματα σπουδών και μεταρρυθμίσεις, είναι και οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας. Είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Στόχος είναι μέσα από το πρόγραμμα να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης για 2.000 σχολεία έως το 2029. Στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 διευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνεται η διάρκεια του, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνες οικογένειες. Θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει προσεχώς και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην Εθνική Στρατηγική για Επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς ενισχύονται οι πλάγιοι μήνες, δηλαδή Οκτώβριος έως Απρίλιος. Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται σε αυτούς τους μήνες. Η σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη ίση με 67% και σε οικογένειες με τέκνα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Διαβάζω για το ψήφισμα την είδηση που είχαμε χθες ότι είναι κλειστή η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία με ψήφισμα της Ευρωβουλής, ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Είδαμε και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να το αναδεικνύουν. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού και κάτι και για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ευρωβουλή. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ ότι κάποιοι καταψήφισαν, κάποιοι ευρωβουλευτές επέλεξαν την αποχή. Τι έχει συμβεί και πώς το κρίνετε όλο αυτό? Ευχαριστώ.
3: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά. Όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπερψήφισαν την έκθεση αυτή οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και τα ονόματα των ευρωβουλευτών. Κατά της έκθεσης αυτής, κατά, ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος Νίκη. Ενώ απήχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης κύριος Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Χαρβανίτης και η κυρία Κουντουρά και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κυρία Λαβάνος Νικολάου και Παπαδάκης και η κυρία Λατινοπούλου. Απήχαν. Όπως επίσης καταψήφισαν οι πατριώτες, η Ευρωομάδα Πατριώτες, την έκθεση, Ευρωομάδα στην οποία ανήκει η κυρία Λατινοπούλου. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να τους χαίρεται. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα. Ελάτε.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Εκπρόσωπε. Στη συζήτηση για το άρθρο 16 για τη συνταγματική αναθεώρηση, είδαμε κάποιες ελαφρές συγκλήσεις με πολλούς αστερίσκους, κάποιες βαριές αποκλίσεις φυσικά. Θέλω ένα σχόλιο για την στάση των κομμάτων ευρύτερα στη συγκεκριμένη συζήτηση για το άρθρο 16. Ευχαριστώ.
3: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να παίζουν με τις λέξεις. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει αργήσει δεκαετίες ολόκληρες, εξαιτίας της τάσης του ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 20 χρόνια. Χάθηκαν 20 χρόνια μέχρι σήμερα. Δόθηκε μία λύση με την νομοθέτηση των παρατημάτων. Η συνταγματική αναθεώρηση αυτή, το ελάχιστο που πρέπει να οδηγήσει, είναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Σταματήσει λοιπόν το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να παίζουν με τις λέξεις, να κάνουν την κολοκυθιά και ας πάει η χώρα επιτέλους μπροστά. Να σταματήσει να αποτελεί και σε επίπεδο συντάγματος μια θλιβερή εξαίρεση. Να έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα, ένα παιδί στη χώρα, αν θέλει να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να μπορεί να το κάνει. Ελάτε.
6: Καλό μεσημέρι. Πιστεύετε ότι είναι αρκετό και ικανό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Δηλαδή θεωρείτε... Πώς να το πω τώρα, θεωρείτε εφικτό ότι κάθε πολίτης από εμάς κάθε μέρα θα μπαίνει σε αυτήν, θα αναζητεί τιμές και θα πηγαίνει σε 2 και 3 σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει τα αγαθά που χρειάζεται στο σπίτι του. Γιατί δεν λαμβάνετε πιο δραστικά μέτρα για μείωση των τιμών, γιατί η κριτική που δέχεστε είναι ότι το ζήτημα για τους πολίτες δεν είναι να μάθει πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο και πού θα βρείτε λεφτά να τα πληρώσει.
3: Αν ήταν η μοναδική πρωτοβουλία, θα ήταν άνευ ουσίας, άνευ σημασίας. Αν αυτή η πρωτοβουλία δεν συνδεδόταν με όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Αλλά η πρωτοβουλία αυτή, η πλατφόρμα αυτή σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες νομίζω ότι δίνει ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή. Καταρχάς μπορεί να συγκρίνει καλάθι, όχι μόνο προϊόν ανά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπορεί να δει ένα σύνολο προϊόντων που επιλέγει ο καταναλωτής που μπορεί το σύνολο αυτών των προϊόντων να το πάρει φθηνότερα και να το συγκρίνει και από μέρα σε μέρα αλλά σε μια ευρύτερη χρονικά περίοδο αλλά και να το συγκρίνει και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό νομίζω ότι δίνει ουσιαστική δύναμη στον καταναλωτή. Αν πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, την μεγαλύτερη και πιο επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια των τελευταίων δεκαετιών με μία εφαρμογή, θα ήμασταν σε άλλο σύμπαν. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, όσο γίνεται να αντιμετωπιστεί καλύτερα, με αυξήσεις εισοδημάτων πρωτίστως. Αυτό κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με ελέγχους, πρόστιμα και βέβαια με μια σειρά από έκτακτα μέτρα όπως είναι το πλαφόν για το μέγιστο περιθώριο κέρδους που ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου και θα δει το αρμόδιο Υπουργείο από εκεί πέρα τι θα κάνει. Είναι μια καθημερινή μάχη, μια πολύ δύσκολη μάχη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μια χώρα που βρίσκεται και σε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν μπορεί να έχει αποπληθωρισμό. Ο στόχος είναι να συγκρατηθούν όσο γίνεται οι τιμές και οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών. Ελάτε.
7: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε σε σχέση με τους καρκίνους που ρωτήσαμε και την προηγούμενη φορά.
3: Ναι. Υπάρχει ένα τρισέλιδο, αν δεν κάνω λάθος, σημείωμα από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα σας επισυνάψω με διάφορα σημεία της πολιτικής, όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία. Για οικονομία χρόνου δεν θα το διαβάσω. Θα το έχετε στη γραπτή αποδελτίωση.
7: Επειδή είναι μια διαλογική διαδικασία, μπορείτε να μας πείτε περιληπτικά τι αναφέρει στο ερώτημά μας?
3: Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το σημείωμα. Έχει όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία. Θα είναι δημόσιο και σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, αλλά και τους πολίτες. Στέλνουμε παντού την αποδελτίωση και θα ενημερωθείτε, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Δεν έχει νόημα να διαβάζω τρεις σελίδες αυτή τη στιγμή για οικονομία χρόνου.
7: Ωραία. Επομένως, να σας ρωτήσουμε το εξής, και άμα θέλετε, αν γίνεται, να κοιτάξετε το σημείωμα, αν απαντάει σε αυτό. Επειδή η Ελλάδα έχει 641 νοσηλευτές ανά 1.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου έναντι των διπλάσιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αριθμητικός στόχος της κυβέρνησης για τη στελέχωση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
3: Τα έχει όλα αναλυτικά το σημείωμα.
8: Αναφερθήκατε και εσείς εισαγωγικά στο θέμα για τα στενά του ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Είπατε ότι η κυβέρνηση συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία. Σας είχαμε ρωτήσει και στο προηγούμενο briefing. Είπατε ότι θα αναζητήσετε μια ενημέρωση. Στο μεταξύ, είχαμε και αυτό το δημοσίευμα της καθημερινής χθες, το πρωτοσέλιδο που μιλούσε συγκεκριμένα για δύο πλοία που αποστέλλονται στην περιοχή. Επομένως, το ερώτημα είναι σε τι φάση βρισκόμαστε.
3: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω και ούτε μπορώ αυτή τη στιγμή να σχολιάσω επιχειρησιακά ζητήματα όταν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι απτό και συγκεκριμένο από τα αρμόδια υπουργεία. Ελάτε.
7: Έχουμε ιστορικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας. 20.500. Αύξηση 71% σε μια τετραετία. Με έναν περίεργο τρόπο, παρά την αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων παραμένει ίδιος. Των θανατηφόρων που ανακοινώνονται βέβαια. Δηλαδή, το 2021, ενώ καταγράφηκαν 12.000 εργατικά ατυχήματα, τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025 τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 71%, αλλά τα θανατηφόρα είναι 47, ένα παραπάνω μόλις. Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας πάντα. Ο ριζοσπάστης απίφθινε την ερώτηση: πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, εντός εισαγωγικών, τα οποία αποδίδονται σε παθολογικά και τροχαία αίτια? Δηλαδή, πρακτικά, η έγκριτη εφημερίδα ρώτησε πόσοι θάνατοι εργαζομένων δεν μετρήθηκαν στα εργατικά δυστυχήματα και βγαίνει το νούμερο 47. Η επιθεώρηση εργασίας απέφυγε να δώσει στοιχεία. Μιας και την ηγεσία της κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής την επιλέγει ο υπουργός σας, μπορείτε να μας δώσετε αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία?
3: Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα της Eurostat, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο κυβερνητικό φερέφωνο Eurostat, η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το επίσημο δεδομένο. Έστω και ένας συνάνθρωπός μας να τραυματιστεί ή πολύ χειρότερο να χάσει τη ζωή του εν ώρα εργασίας είναι από μόνο του ό,τι πιο τραγικό μπορούμε να ακούσουμε ως είδηση. Αλλά επειδή ζούμε και στη χώρα που ένα μέρος του πολιτικού συστήματος και μία μειοψηφία που φωνάζει παραπάνω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ασκεί κατ' επάγγελμα την τέχνη της παραπληροφόρησης, η αλήθεια είναι αυτή και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία διαδίδονται.
7: Κάτι άλλο σας ρωτήσαμε όμως, αν μπορείτε να μας δώσετε αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία ζήτησε ο ριζοσπάστης και νομίζω είναι θεμέλιο της λογοδοσίας να τα δώσετε.
3: Αυτό έχει να κάνει με το αρμόδιο Υπουργείο, θα τα ζητήσουμε και εμείς από το Υπουργείο, αλλά όπως και να έχει, αυτό που σας λέω καταρρύπτει αυτό το οποίο λέτε. Ως προς τη μέθοδο που κρίνεται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι κοινή η μέθοδος. Αν ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα μπορεί να μπει στην κατηγορία του εργατικού ατυχήματος ή δυστυχήματος, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πάρα πολλές φορές. Έχω δώσει αυτή την απάντηση με βάση τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή ένωση. Δεν είναι κάποια αυθαίρετη δική μας εφεύρεση. Άρα, όταν κάτι δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα, χωρίς να υποτιμώ κάθε συμβάν, τότε δεν θεωρείται, γιατί έτσι το αξιολογεί ο επίσημος τρόπος αξιολόγησης όλων αυτών των περιστατικών.
7: Η Eurostat πάντως δεν έχει ελεκτρικούς μηχανισμούς. Από την Elstat δεν παίρνει τα στοιχεία.
3: Ναι, και η Elstat είναι μια ανεξάρτητη αρχή καταμέτρησης. Και όλα αυτά αξιολογούνται κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός εάν, όταν παίρνουμε αποσπασματικά κάποιους πίνακες, όπως το διαθέσιμο εισόδημα, και χωρίς να συγκρίνουμε όλα τα υπόλοιπα, λέμε ότι είμαστε στην τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, τότε είναι καλή η Elstat ή η Eurostat. Ενώ όταν αυτά τα οποία μας απαντούν σε όλα τα υπόλοιπα, δεν λέω ότι δείχνονται ότι η Ελλάδα είναι παράτηση, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ό,τι θεωρούμε, τότε δεν μας αρέσει η Elstat και η Eurostat. Αποφασίστε τι θέλετε. Είναι όπως κάνετε με τη δικαιοσύνη. Διάφοροι δημοσιολογούντες. Όταν μια απόφαση σας αρέσει, πανηγυρίζετε. Όταν δεν σας αρέσει, επιτίθεστε στη δικαιοσύνη. Ελάτε.
6: Χτες είχαμε δύο νέες ισχυρές παρεμβάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε ότι αποτελεί βαθύ τραύμα στην καρδιά του κράτους δικαίου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος επίσης έκανε μια αντίστοιχη παρέμβαση για θεσμική κρίση τεραστίων διαστάσεων. Στην κυβέρνηση εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση ήταν υπόθεση ιδιωτών? Έχετε κάποιο σχόλιο για τις παρεμβάσεις αυτές?
3: Η κυβέρνηση αυτή πιστεύει, όπως και κάθε κυβέρνηση που σέβεται το ρόλο της θεσμικά, ότι μια υπόθεση που έχει πάει στη δικαιοσύνη είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση και κανένας άλλος. Είμαστε μια κυβέρνηση που σεβόμαστε τη διάκριση των εξουσιών και δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ούτε μια ομιλία, ούτε μια συνέντευξη, ούτε τη Βουλή, ούτε οποιονδήποτε άλλο χώρο σε δικαστήριο. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Η υπόθεση αυτή έχει πάει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λαμβάνει τις αποφάσεις της, τις εκδίδει, τις ανακοινώνει και προχωράμε παρακάτω. Ελάτε.
7: Για το Predator, τα κακόβουλα λογισμικά είχαν αποκατασκευείς κερκόπορτες, backdoors. Την ώρα που η τάδε κυβέρνηση παρακολουθεί το κινητό του τάδε δημοσιογράφου ή πολιτικού, το Ισραήλ που της πούλησε το λογισμικό είναι σε θέση να παρακολουθεί την εν λόγω κυβέρνηση, μαζεύοντας στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα για να την εκβιάσει πολιτικά, αν παραστεί ανάγκη. Αυτά τα γράφει στο νέο του βιβλίο ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, ο δημοσιογράφος της Καθημερινής. Με βάση τους πραγματογνώμονες της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ιντελέξα διατηρούσε τη δυνατότητα να συνδέεται απομακρυσμένα στα συστήματα Predator των πελατών της. Η πρόσβαση έφτανε σε τμήματα που αποθηκεύονταν τα δεδομένα παρακολούθησης. Δηλαδή, τα στελέχη της Ιντελέξα δυνητικά μπορούσαν να δουν φωτογραφίες και μηνύματα. Μιας και το Predator παρακολουθούσε αρκετούς υπουργούς σας. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ρωτήσει τον Νετανιάχου αν η Ισραηλινή εταιρεία και το Ισραήλ έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα των υπουργών σας. Άλλωστε, όπως δήλωσε Φιλίνα, λογικά θα του πει.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 εξελέγει πρωθυπουργός της χώρας. Ούτε πέρασε στο δικαστικό σώμα για να γίνει δικαστής, ούτε για να γίνει εισαγγελέας. Τα έχουμε μπερδέψει και δυστυχώς όχι μόνο εσείς και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά εδώ είμαστε για να τα ξεμπερδέψουμε.
7: Συγγνώμη, ενδέχεται ένα άλλο κράτος να έχει ευαίσθητα δεδομένα της μισής κυβέρνησης και μου λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι δικαστής? Σας ρωτάω συγκεκριμένα. Υπάρχουν τεκμηριωμένες εκθέσεις που λένε ότι στο Predator μπορεί ένα άλλο κράτος να έχει δεδομένα των υπουργών της χώρας μας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το αξιολογεί αυτό ως σημαντικό για να ρωτήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αν τυχόν υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Και τέλος πάντων, έχετε καμία εικόνα που είναι όλα αυτά τα στοιχεία?
3: Δεν ξέρω πώς φαντασιώνεστε ότι θα έπρεπε να μετατραπεί η ελληνική δημοκρατία και με τι καθεστώτα που μπορεί να σας αρέσουν θα θέλατε να μοιάζει, αλλά παραμένει δημοκρατία. Μια δημοκρατία που, στην οποία υπάρχει ως απαράβατος όρος ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών. Την υπόθεση αυτή και ως προς τις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά και ως προς τη χρήση κακόβουλων λογισμικών, με το δικαστήριο το οποίο έχει γίνει και εκκρεμεί ο δεύτερος βαθμός, την χειρίζεται η δικαιοσύνη. Είτε σε επίπεδο πρώτου βαθμού και τώρα στη συνέχεια δεύτερου βαθμού, το μονομελές και το τριμελές πλημελιοδικείο, είτε σε επίπεδο αρίου πάγου. Η δικαιοσύνη έχει βγάλει μια σειρά από διατάξεις και αποφάσεις. Όλα αυτά τα οποία συζητάτε και ρωτάτε, τα ερευνά η δικαιοσύνη. Δεν είναι λοιπόν δουλειά κανενός πρωθυπουργού και κανενός εκπροσώπου, είτε της εκτελεστικής είτε της νομοθετικής εξουσίας, να κάνει έρευνα και να ζητάει το λόγο και να ζητάει απαντήσεις. Όλα αυτά τα κάνει η δικαιοσύνη και μόνο. Μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβετε ή να κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε, αλλά αυτή είναι η μόνη απάντηση που οφείλω να δώσω για κάθε υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη. Αλλιώς θα μοιάζουμε αυτά τα καθεστώτα που μπορεί να σας αρέσουν, αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε να μοιάσουμε σε αυτά τα καθεστώτα. Ελάτε.
6: Είδαμε μία έρευνα του Ίνετς Γεσέ που καταγράφει ότι τελικά η 13ωρη εργασία δεν είναι τόσο κατ' εξαίρεση όπως έλεγε το Υπουργείο Εργασίας. Και ότι υπάρχουν περίπου ένα στους τρεις, λέει, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αμείβεται για τις υπερορίες του. Ποια είναι η θέση σας αυτό, ήταν τελικά επιτυχημένη η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, και τι λέτε για το 13ωρο που τελικά φαίνεται πως δεν ισχύει?
3: Παίρνουμε τα επίσημα στοιχεία. Είναι τα δημοσιονοποιημένα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δυνατότητα υπεροριακής απασχόλησης κατά την τέταρτη ώρα υπερορίας αξιοποιείται από εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Συγκεκριμένα, μόλις το 0,4% του συνόλου των εργαζομένων κάνει χρήση της δυνατότητας για 13ωρη εργασία. Λέει επίσης το Υπουργείο, η κυβέρνηση είχε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλειών για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, όπως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και η διαρκής επέκτασή της σε νέους κλάδους, η οποία προστατεύει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Επιπλέον, έχει επιτύχει αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες. Υπάρχουν και οι έλεγχοι συνολικά που έχουν γίνει. Θα σας επισυνάψω όλα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα. Στον επίλογο, περαιτέρω και σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα, όπως το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, το 63,9%, δεν εργάζεται υπεροριακά ή εργάζεται σπάνια. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που απαντούν σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τη 13ωρη εργασία. Ελάτε.
7: Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου και υποστήριξε ότι παραμένουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των θεσμών και την απόδοση ευθυνών. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι κάποιος που είναι με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως μας είπατε, είναι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πώς απαντάει η κυβέρνηση στην κριτική ότι ούτε η δικαιοσύνη ούτε οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες έχουν δώσει μέχρι σήμερα πλήρεις απαντήσεις στην υπόθεση των υποκλοπών?
3: Απάντησα πριν από λίγα λεπτά σε συναδελφό σας σε ακριβώς η ίδια ερώτηση.
7: Όταν ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει λόγο για το πλήγμα στο κράτος δικαίου εξαιτίας των υποκλοπών, θεωρεί η κυβέρνηση ότι πρόκειται απλώς για πολιτική άποψη ή αναγνωρίζει ότι η υπόθεση εξακολουθεί να επισκιάζει τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή και για κάθε υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη, απαντήσεις δίνει μόνο η δικαιοσύνη. Όσο και να θέλετε, αυτή την απάντηση θα παίρνετε, γιατί έρχεστε να ρωτήσετε τον εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης σε μια δημοκρατία. Το ξαναλέω, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά έχουμε δημοκρατία. Τώρα, ως προς το κράτος δικαίου, επειδή είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει την περιβόητη και χωρίς αμφισβήτηση κύρους έκθεση για το κράτος, κατά το κράτος δικαίου. Η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου της Κομισιόν. Η Ελλάδα, λοιπόν, και ο κύριος Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας σε δύσκολα χρόνια για το κράτος δικαίου, τότε που λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, γινόντουσαν παρεμβάσεις, όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, επί των ημερών του οποίου, επί των ημερών αυτής ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, γινόντουσαν παρεμβάσεις, ψηφίζονταν φωτογραφικοί ποινικοί κώδικες, κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα συμφερόντων, αποφυλακίζονταν ο ένας εγκληματίας μετά τον άλλον. Η Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα έχει μειώσει σε 4 από 7 τις συστάσεις της και έχει λιγότερες συστάσεις για ζητήματα κράτους δικαίου από 15 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα η πραγματικότητα, που δεν τη λέω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Παυλόπουλος, με όλο το σεβασμό στο ρόλο του, τη διαδρομή του, ούτε κανένας πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αυτή που λέει η Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει, λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα πρόοδου σε ζητήματα κράτους δικαίου και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 15 κράτη-μέλη, 15 δηλαδή τα 27, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και επειδή δουλειά μας είναι να παρουσιάζουμε στον κόσμο την αντικειμενική πραγματικότητα και όχι υποκειμενικές απόψεις, σέβομαι κάθε υποκειμενική άποψη, αλλά εγώ είμαι εδώ για να παρουσιάζω την αντικειμενική πραγματικότητα. Ελάτε.
7: Μια τελευταία ερώτηση για τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Το 2025 καταγράφηκε ένα νέο αντεργατικό ρεκόρ, αυτό της εργασίας ανηλίκων. Θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. Είστε περήφανοι που ανεβαίνει η εργασία ανηλίκων στη χώρα?
3: Θα επανέλθουμε. Γι' αυτό από το Υπουργείο πρέπει να πάρουμε απάντηση.
9: Κόσμος 938.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
24: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κυριάκου, Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
5: Ρε παιδιά, πήγα να πάρω τροφή για το γάτο. Έτσι, καταρχήν είχε μία έλλειψη τροφή. Παίρνω μία πάρα πολύ ωραία γευστική τροφούλα και είχε έλλειψη. Ήθελα όμως να πάρω την ίδια μάρκα, διότι αυτή η μάρκα ξέρω ότι είναι και οικονομική και καλής ποιότητας σε σχέση με τα λεφτά που δίνεις και πάρα πολύ γευστική. Είχε λοιπόν. Εδώ μιλάμε, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Είχε. Για γατάκια με τη μαμά τους, άλλη τροφή να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Για στηρωμένο, εντάξει το ξέρουμε αυτό, άλλη τροφή. Για το υροποιητικό, άλλη τροφή. Με γεύση. Η μία ήταν με σολομό, η άλλη ήταν με τόνο. Για ξηρά τροφή μιλάω. Η άλλη ήταν κοτόπουλο και η άλλη ήταν γαλοπούλα και η άλλη ήταν βοδινό. Μετά, άλλη τροφή, άλλη δηλαδή κατηγορία. Για απογαλακτισμένα, για μη γαλακτισμένα. Γάτα στην εμεινόπαυση. Για γάτα, δηλαδή, ούτε εμείς. Οι δε κονσέρβες είναι. Η κονσέρβα η οποία, πέραν ότι είναι όλες οι γεύσεις που έχουμε πει, δηλαδή χοιρινό, βοδινό, πάπια. Τόνο, και μετά είναι το άλλο που είναι κασερόλ. Δηλαδή είναι η γεύση για τη γάτα κασερόλ. Και είναι αυτό κομμένο κομμάτι και κομμάτι και κομμάτι. Και έχει μέσα και ντοματούλα. Έχει μέσα και τα μυρωδικά. Παιδιά, εγώ δεν τρώω έτσι γκουρμέ. Μετά είναι ένα άλλο που το γυρνά ανάποδα και είναι σαν τζέλι. Και φεύγει και μια σωστή. Λέω για τις τροφές της γάτας,
2: ναι.
5: Που πήγα να πάρω τη
2: έλλειψη. Τι θες να φας από την τροφή της
5: γάτας? Παιδιά, μιλάμε τέτοια ποικιλία. Εμείς δεν τρώμε σε εστιατόρια.
2: Φάε την τροφή της γάτας.
5: Θα το δοκιμάσω.
2: Γίνε και εσύ γάτα.
5: Αυτό βλέπω.
2: Άρχισε να νιαουρίζει.
5: Αυτό βλέπω. Αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, πήρα μία τώρα που ήταν λέει σε χρυσό κουτί αυτή, διότι οι άλλες είχαν έλλειψη. Βέβαια, ο κόσμος πάει να πάρει τις φτηνές. Είχαν έλλειψη οι άλλες και σου λέει κάτσαν αυτό και αυτή που είναι ακριβή την έχουν βάλει και είναι golden και είναι αυτά. Και κάνει το τρίχωμά της έτσι και την κάνει να βλέπει καλύτερα, να ακούει καλύτερα. Θα πας από αυτό σε λίγο γάτος δηλαδή με αυτή την τροφή. Τα έδωσα γιατί δεν είχε τι άλλο να πάρω. Έβρωσα 13 ευρώ τα 250 γραμμάρια.
2: Πόσο!
5: Είναι... Ναι, άστο να πάει.
2: Έλα, δεν πειράζει. Πήρε και τι κονσέρβες. Του γιορτάζει τα γενεθλιάκια του.
5: Τι γιορτάζω, λέει.
2: Τα γενεθλιάκια του.
5: Ναι, άντε πάει στην ευχή. Την πήρα την τροφή. Τους είπα όταν θα έρθει να με ειδοποιήσετε. Αν με ειδοποιήσουν, σφύραμε. Σφύραμε. Έχουν τελειώσει, παιδιά. Αδειάζουν τα ράφια με τα φτηνά και μένουν τα γκουρμέ. Με πάπιες Πεκίνου η γάτα και με φτερούγες κοτόπουλου. Με σος μπάρμπεκιου. Έχετε τρελαθεί.
2: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ω φριστικά, τι πήρατε χαμπάρι. Όλα, παιδί μου, έχουν ακριβήνει. Όλα. Τώρα σε λίγο γάτες, σκύλοι και κοτσίφια και άνθρωποι θα τρώμε την ίδια τροφή. Τα ίδια θα τρώμε.
5: Ναι.
2: Θα τρώμε.
5: Δεν συμφέρει όμως.
2: Μυρμήγκια, σκουλικάκια.
5: Εγώ δέχομαι να δοκιμάσω ένα μυρμηγκάκι τηγανιτό. Μην το συγχαίρω με το μυρμήγκι. Στην κατσαρίδα έχω θέματα. Δηλαδή θα ήθελα να διαλέγω το έντομο. Και κουνούπι τρώω. Τι έχει το κουνουπάκι, λίγο αίμα σου πίνει. Μίγα βεντρό ότι συχαίνομαι. Αλογάκι της Παναγίας, αν είναι και κρατσινιστό, δέχομαι. Δηλαδή έχει ποικιλία. Σαβρούλες τις λυπάμαι, αλλά δεν βαριέσαι. Μια τηγανητή σαύρα την τρώω. Αυτά. Μα για εκεί πάμε. Αφού δεν υπάρχει. Πρέπει να παίρνουμε πρωτεΐνη, σου λέει.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρωτεΐνη και είναι φουλ στην πρωτεΐνη τα έντομα, ε.
5: Ναι, είναι.
2: Φουλ. Έχει και τίποτα άλλο εκτός την πρωτεΐνη. Έχει καθόλου ζάχαρα. Πρέπει να μας κάνουν
5: το
2: ανάλυση.
5: Έντομο.
2: Ναι,
5: θα το κάνεις μετά με καραμελωμένο, ρε παιδί μου. Θα παίζετε
2: για μπαλίτσι, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν σε πληροφορώ ότι στην Κίνα κάνουν κάτι τέτοιο.
5: Το ξέρω. Είδες καθόλου MTV Awards, Mad Awards εχθές?
2: Όχι. Μόνο Ρέμο είδα. Ναι. Μπορεί να μπει.
5: Με την Κλαβία που τραγούδησε και η Κλαβία μαζί του. Κατέβηκε από το βράχο η Κλαβία, σε το κλάμα και έριξε και ένα έτσι.
2: Γιόρτασαν το Ρέμο
5: τα 30 του χρόνια.
2: 30 χρόνια καριέρα.
5: Να τα εκατοστήρθη. Λοιπόν, επειδή είδα λίγα βίντεο, δεν είδα τα Mad Awards. Ήταν διαγωνισμός ποια φοράει το καλύτερο βρακί, από ό,τι κατάλαβα. Παιδιά, όλες ήταν με φορμάκια, με κορμάκια, με διαφάνειες. Βλέπαμε από μέσα. Εντάξει, ήταν ρούχο βρακί όμως, δεν ήταν βρακί-βρακί. Και γενικότερα.
2: Πέρασανε δύο κότερα.
5: Μάλιστα. Εσύ είπες καθόλου.
2: Σου λέω όχι.
5: Α.
2: Είδα μόνο στιγμιότυπα. Είδα τον Κωτόπουλο, που τον βράβευσαν.
5: Τον
2: Κωτόπουλο που τον βράβευσαν. Είδα την.
5: Η Μπαμπαράγκα ήταν η Τζαγκαράγκα.
2: Η Τζαγκαράγκα, Μπαμπαράγκα, Ταταράγκα. Τι είναι που φοράει κάτι εκεί πέρα, σαν πουλίστρια είναι.
5: Εντάξει, δεν
2: είναι. Είναι πολύ γεροδεμένη, είναι μπουτού και μπρατσού.
5: Ναι, ωραία φατσούλα όμως. Ωραίο κοριτσάκι, ρε παιδί μου, ζουμερό παιδάκι.
2: Ναι.
5: Πόσο είναι αυτή, 30, δεν ξέρω. Η Μπαμπαράγκα. Είδα την, σε ένα βίντεο την Φουρέιρα που φόραγε ένα μπικίνι, ένα σουτιέν και ένα σόρτς και χόρευε. Εντάξει, είναι πολύ καλή πάντως. Πάρα πολύ καλή performer. Αυτά. Και φαντάζομαι ότι άμα το βλέπα κανονικά θα τα βλέπα και με ένα ξεροχρόνο που δεν ξέρω.
2: Να.
5: Έτσι υποθέτω. Ήταν ράπερ, τράπερ και τέτοια πράγματα. Όπως κάθε χρόνο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
5: Αυτά.
2: Κάποια ονόματα δεν τα ξέρουμε, έτσι. Είναι για άλλες ηλικίες.
5: Ναι, ο Απόν, ας πούμε, ήταν ένας, ένα παλικάρι, ναι, λέγεται Απόν.
2: Α.
5: Αλλά δεν γράφεται.
2: Είναι Απόν γενικώς.
5: Μάλλον. Αλλά γράφεται λατινικά. Μπορεί να σημαίνει Απόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό δεν τον ήξερα εγώ. Σε πληροφορώ ότι κέρδισε στις κατηγορίες καλύτερη μπαλάδα και καλύτερος καλλιτέχνης pop.
2: Μπράβο.
5: Εντάξει, μάλλον θα είναι καλό το παλικάρι. Όμως τα ακούν τα μικρά παιδιά. Τα πιο μικρά. Δεν τον ήξερα. Θα είναι και άλλοι που δεν ξέρουμε. Γιατί είναι άλλο τύπο μουσική μόνο. Εμείς ξέρουμε το ρέμο μας, τη Φουρέιρα μας. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Αλλά εγώ έχω ακούσει τραγουδάκια, ας πούμε, του Λέξ.
2: Η Φουρέιρα ήτανε.
5: Ναι, σου λέω, χόρεψε κιόλας.
2: Α, ήτανε.
5: Ναι.
2: Χόρεψε με την Μπαμπαράγκα. Τζαγκαράγκα.
5: Δεν είδα, χόρεψε με την Μπαμπαράγκα.
2: Αυτοί έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.
5: Ναι. Έχει έρθει στην Ελλάδα και είχε τραγουδήσει η Μπαμπαράγκα πριν ακόμα, λέμε
2: στη
5: τώρα.
2: Στη Φουρέιρα.
5: Στη Φουρέιρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Έχετε ακούσει τη νέα τρέλα στο εξωτερικό με τους Φυριανούς? Ναι, καλέ, που τίνονται ζώα και μιμούνται, τόσο το έχουμε πει και θέλουμε να πάνε σε κτηρίατρο.
2: Δεν είπαμε για Κατερίνα Λιόλιου, που βγήκε, παιδιά, σαν.
5: Ο Νταρτανιάν.
2: Ο Νταρτανιάν, τι ήταν. Συγγνώμη.
5: Αυτό το
2: συγγνώμη το λογαριασμό και Νταρτανιάν. Ναι, τι είναι,
5: κοίτα.
2: Δηλαδή, που κολλάει.
5: Ναι,
2: τι είδω στη λίστα.
5: Εμένα μου αρέσει πολύ την έντα. Αυτή τη φορά αυτό που είδα και εγώ δεν μ' άρεσε. Ήταν περίεργο. Ξέρεις κάτι, θέλει να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες της πίστας και καλά κάνει, στιλιστικά εννοώ, αλλά πρέπει να το βρει λίγο καλύτερα. Αυτό με το, γενικά μου αρέσει εμένα όπως δίνεται. Αυτό με το καπέλο δεν μ' άρεσε.
2: Ήταν και κολλάψει εκεί. Του ρίξε ένα φυλάκι, έκανε και ένα πάτ-πάτ στο Μπάρι Κασιδόκοστα γιατί είναι στην εταιρεία του. Και μπράβο, είσαι η καλύτερη. Πόσο εξτέ, παιδιά. Το εξτέ σπουγγάριζε την είσοδο.
5: Το πώς το αντέχουνε, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα τραβάει το μαλλί μέχρι κάτω.
2: Έλατε.
5: Δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Mm. Είχα βάλει πάρα πολύ παλιά, γιατί είχα κουρευτεί, είχα κάνει πάλι πειράματα στον εαυτό μου και είχα γίνει σαν να κουρευτεί με χειροβομβίδα. Mm. Είχα πάει και είχα βάλει. Τα έβγαλα. Τα κράτησα πέντε. Είχα δώσει τα κέρατά μου σε λεφτά και τα έβγαλα σε τέσσερις μέρες. Δεν άντεχα. Δεν μπορείς να λουστεί. Καλά, να ξαπλώσεις. Νομίζεις ότι σου έχουν κάνει επέμβαση και σου τραβάνε τα μαλλιά. Και ξέρεις ότι δεν κάνει και καλό.
2: Ναι.
5: Να τα κρατάς για πολύ, γιατί αδυνατίζει η ρίζα. Καραφλιένεις δηλαδή, με λίγα λόγια, να τα φοράς μόνιμα.
2: Ναι.
5: Και για πάρα πολύ καιρό.
2: Αχ, αυτά. Τι να πω. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6 Avanti Maestro. Λοιπόν, να πούμε πριν το Avanti Maestro ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος. Αν θέλεις να ζεις το καλοκαίρι με διασκέδαση στο Full, υπάρχει το Riches Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια, happenings, γεύσεις και cool κληρώσεις. 320.000 παιδιά μετρητά για πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Λοιπόν, σήμερα ξέρετε που πάμε. Πάμε πάλι Αγκίστρι. Δύο άτομα μετεπιστροφής για Αγκίστρι. Κοντινός προορισμός. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Καθημερινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά με τη Hellenic Seaways. 2 11 10 80 880. Και το ταξίδι τώρα αρχίζει. Είχε διάφορους celebrity χθες εκεί.
5: Δεν είδε, για πες.
2: Είχε λίγο celebrityριό, νεολαία βέβαια περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι, επειδή έχει πολλά κοσμικά event αυτή την εποχή, έχουν λίγο κουραστεί, αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι μου είπε η οδοντίατρός μου?
5: Για πες.
2: Τη είπε ότι μία φίλη έβαλε ψεύτικα δόντια με 100 ευρώ. Μου λέει, δεν κατάλαβες.
5: Τι ψεύτικα?
2: Υπάρχει αγγελία στο ίντερνετ. Ελαφρώς μεταχειρισμένη μασέλα.
5: Να τα.
2: Τιμή τέτοια. ελαφρώς μεταχειρισμένη μασέλα.
5: Μα μασέλα δεν πρέπει να έχει πάρει τα μέτρα, παιδί μου. Τελικά.
2: Ναι. Ο άλλος, άκου να δεις. Ο άλλος δεν έχει χρήμα να πάει μασέλα. Σου λέει, θα βάλω εκεί πέρα το. Πώς λέγεται. Τι που βάζουν κάτω από τη μασέλα για να γεμίζει.
5: Το εκμαγείο, ας πούμε.
2: Όχι, παιδί μου. Την κορέγκα.
5: Α, και θα γεμίσω τα κενά.
2: Ακριβώς.
5: Ή θα την κάνω έτσι και θα έρθει στα ίσα. Παιδιά δεν είναι τζιν. Έτσι, μασέλα είναι, να τα λέμε κι αυτά. Θυμάσαι ένα λιβάι που είχε γίνει τη μόβα και ήταν τρομερό που το βάζει στην πανιέρα και γέμιζε την πανιέρα με νερό. Ναι. Το λιβάι 105 ήταν. Είχε κάνει θράψη και έπαιρνε, λέει, και όντως γινότανε. Έπαιρνε το σχήμα του σώματός σου.
2: Ναι.
5: Έτσι, αυτό δεν γίνεται με τη μασέλα. Τα λέει 100 ευρώ και μεταχειρισμένη. Υιού.

0: υπέρκομψη η Μπίμπι.
1: Η Μπίμπικα.
0: Λοιπόν, για ένα βράδυ στις Βερσαλίες, λέει, υποδέχθηκαν τον Τραμπ.
1: Ναι, και ήταν, καθόταν αυτός, κοιτούσε τα ταβάνια αυτά του κανα... Και έδειξε κάποια στιγμή που ήταν σαν να τα είχε χαμένα ένα πράγμα.
0: Αυτό τα είχε χαμένα μόνιμα τα τελευταία, δες προσέξεις.
1: Κάτι έχει πάθει.
0: Ναι, έχει πάθει.
1: Αλλά είναι, παιδιά, οι Βερσαλίες δεν υπάρχουν.
0: Καλά, πολύ ωραία.
1: Δεν
0: ναι.
1: υπάρχουν.

0: Τίποτα. Το μαύρο χοιρινό από τον Μπιγκόρο πρώτο πιάτο.
1: Τότε με τέτοια ζέστη χοιρινό, βέβαια η Γαλλία δεν ξέρω τι ζέστη. Αλλά είχαν και αυτοί ζέστη.
0: Έχανε που αυτοί πιο πολύ από εμά.
1: Πάπα, και φάγανε γουρούνι.
0: Φάγανε χοιρινό.
1: Γουρούνι στο σακί.
0: Ναι, αλλά ήταν από τον Μπιγκόρ, λέει, που είναι. Δεν ξέρω τι.
1: Το Μπιγκόρ τι είναι, μιλάει γαλλικά. Είναι βούκουσε, αδέκμο, λέει το. Το κοσόν.
0: Τα γαλλικά του, τα πιάνα του, ειδικά λασπόλουτρε και τέτοια. Λοιπόν, σπαράγγια από το Λίγηρα, πουλερικά από τη Βουρβόνη και μια πιατέλα με τοπικά, η γαλλικά τρία βρεφάτα
1: εκεί. Παναγία μου.
0: Μια τέτοια νάξου να δείτε την παραμυτηρή.
1: Σιγά μην έφαγε η πρώτη Αμερικανίδα κυρία η Πέστη.
0: Αυτή δεν τη βλέπω, γιατί είχε έρθει.
1: Α, λες.
0: Τον βλέπω μόνο τον παπούλι. Το παπουδέλι.
1: Μπας και την είχε πιάσει η
0: τσιρλά. Δεν ξέρω, δεν τη βλέπω. Ενώ για επιδόρπιο. Λοιπόν, ένα πιατέλα με τοπικά γαλλικά τυριά και φαντάζομαι κρασιά και αυτά που αυτά. Και για επιδόρπιο προσφέρθηκε τάρτα σοκολάτα. Ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί τι δεν σ' αρέσει.
0: Κάτι θες, μωρέ. Να έτσι ήταν μια σφαίρα σοκολάτα.
1: Μα είναι δυνατόν να πασαληφθεί ο άνθρωπος.
0: Μα να είναι ωραίο.
1: Που είναι και γέροντας.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε αγκίστρι. Μιλάμε πολύ κοντά στην Αθήνα. Πόσο το βάλαμε, 27. Πολύ κοντά στην Αθήνα, 2-11-10-80-880. Καθημερινά ακληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Αγκίστρι. Για πάμε, πάμε παιδιά, Hellenic Seaways, πολύ ωραίες θαλασσινές διαδρομές. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα φάτε τα ωραία σας φαγάκια, ο, ναι. Και τι άλλο θα κάνετε, θα κάνετε τις βόλτες σας, βουτιές. Κάτι ταβερνάκια φανταστικά και το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Πάρα πολύ κοντά δηλαδή. Πιο κοντά δεν γίνεται. Πού αλλού παιδιά δηλαδή. Μετά είμαστε εντός Αττικής. Τόσο κοντά είναι το Αγκίστρι και έχει υπέροχες θάλασσες. 2-11-10-80-880.
0: Λοιπόν, παντρεύτηκε ο Ντουμπλάντς που είναι.
1: Πρωταθλητής στο επικοντό είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος γάμος στην Νότια Γαλλία.
0: Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, σε κάστρο της Κιανής Ακτής. Δεν πήγε καλά φέτος, αλλά είπε ρε παιδί μου κι αυτός ότι. Παιδιά, λέει εντάξει, να σα πω την αλήθεια, είχα το μυαλό μου στο γάμο μου. Και είναι πολύ λογικό. Λοιπόν.
1: Παγκόσμιο πρωταθλητής δεν είναι αυτό.
0: Βέβαια, και όχι μόνο μια. Και έχει σπάσει και. Έχει δικό του ρεκόρ και τέτοια. Είναι φοβερός. Είναι βασικά ο βασικός αντίπαλος του δικού μας.
1: Ναι,
0: τον καλέ κόλλησα το αγόρι μας.
1: Του Κοτσιδάκια.
0: Ωραία.
1: Του Κοτσιδάκια. Μ' αρέσουν τα Κοτσιδάκια του, μωρέ.
0: Του Μανόλο.
1: Του Μανόλο.
0: Και είναι και πολύ καλή φίλη. Είναι και πολύ καλή φίλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την παντρεύτηκε λοιπόν ο γλυκό κοριτσάκι και αυτό.
1: Πολύ μικρό κοριτσάκι αυτό μου φάνηκε.
0: Ναι, είναι χρόνια λέει μαζί.
1: Λιλί μπεμπέ.
0: Μπεμπέ Λιλί. Είναι χρόνια μαζί.
1: Αθλήτρια είναι και αυτή.
0: Νομίζω όχι. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Είναι η μουσική των Άμπα. Και ήταν και διάφοροι φίλοι, εντάξει.
1: Dancing Queen, τυρίρι. Παιδιά, η μουσική των Άμπα πάει παντού, έτσι.
0: Ισχύει και δίνει χαρά. Και ωραίο νηφικό, η κοπέλα, πολύ απλό, πολύ ωραίο, με δαντερένια μανίκια, πάρα πολύ χαρούμενο ζευγάρι, πολύ ευτυχισμένο. Ωραία ρε παιδί μου, να και ένας φυσιολογικός γάμος, που ήταν ερωτευμένοι, ήταν από μικρή μαζί και τέτοια πράγματα. Και τον έχει στηρίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει το σύνδρομο του αόρατου οδηγού που εξαπλώνεται στους ελληνικούς δρόμους και είναι το εξής. Μου έχει τύχει και εμένα. Έχει ανάψει το φανάρι, έτσι. Και ο άλλος είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και το του πορνάρης και κοιμάται και κοιτάει το κινητό του. Ρε παιδιά, δεν υποτίθεται ότι βάλανε κάμερες για να βλέπουν οι έξυπνες κάμερες ή οι AI εάν φοράμε ζώνη και αν μιλάμε στο κινητό και αν ασχολούμαστε με το κινητό ενώ οδηγούμε. Τίποτα.
1: Τι?
0: Είναι στο κινητό τους που κορνάρει, ας πούμε μήπως ένα φανάρι που περνάνε μόνο τα αυτοκίνητα. Και είμαι τέταρτη. Ένα τραβά μάλλη να περάσω γιατί θα περιμένω πάλι άλλα δύο λεπτά και του κορνάρεις και δεν. Και μετά σου κάνει και από μπροστά. Τι θες, τι θες.
1: Σου λέει, σου είσαι νευρικούλα, είσαι νευρικούλα σου.
0: Ας το κινητό σου να προχωρήσουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Βιαζόμαστε να πάμε σπίτι μας.
1: Τι θες παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Cool. Είναι λεπτά,
0: δύο λεπτά φανάρι, όχι ακόμα, 20 κάτι.
1: Α, δεν μπήκαμε στον άνθρωμα.
0: Όχι.
1: Εσύ δεν έλεγες προχθές.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ, αλλά έκανα λάθος η αστρολόγα από τα τέμου.
1: Πάντως έχει αρχίσει λίγο η αναποδιά και η γκαντεμιά.
0: Ένα μωρή γκαντεμιά, εντάξει. Εμένα δεν μου έχει χαλάσει τίποτα. Μου έχει χαλάσει, αλλά έχει φτιάξει.
1: Α.
0: Ναι.
1: Γιατί στον ανάδρομο σου καλάει, αλλά δεν σου φτιάχνει.
0: Δεν ξέρω. Σου χαλάνε, ναι. Όχι, σου φτιάχνουν, αλλά σου χαλάνε κιόλα.
1: Να.
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά.
1: Εμένα μου χάλασε σιδερόστερα, αλλά έχει σκουριάσει. Πιάνεται για ανάδρομα.
0: Σιδερόστερα δεν είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Γιατί
1: έχω αυτές τις παλιές σιδερόστερες που για να μπει εκεί μέσα στο το πραγματάκι, μέσα στο γατζάκι, δηλαδή μπορεί να σου πέσει και στο πόδι.
0: Είναι σημαντικό καταρχήν ότι έχει σιδερόστερα. Δεν θυμάμαι πώς είναι η σιδερόστερα.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Τίποτα.

0: Ναι.
1: Έχω να σιδερώσω και 20 χρόνια. Και 15.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Μόνο που κάμισα σιδέρωνα παλιά. Και τώρα παιδιά, το απλώνεις σωστά. Το τεντώνεις και το απλώνεις. Και μετά του κάνεις και ένα έτσι με τα χεράκια σου.
0: Α, ωραία. Έχει βγει και αυτό που είναι το μηχανηματάκι.
1: Έχει βγει ένα άλλο.
0: Το οποίο είναι τέλειο, αλλά δεν κάνει να το σιδερώνετε πάνω σας, παιδιά, θα καείτε.
1: Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Το έχουν κάνει φίλοι μου και πάθανε
1: γκάμματα. Έχει ένα άλλο που είναι σαν μπαλόνι που τον τίνεις αυτό και πατάς ένα κουμπί, φουσκώνει και το έχει έτοιμο το ρούχο.
0: Τι κάνει?
1: Αμέ!
0: Δεν μπορώ τώρα. Τι μπαλόνι, μωρέ, τώρα.
1: Είναι
0: θα βάλω το ζέπελιν μέσα στο σπίτι μου. Δεν χωράμε εμείς, θα βάλω και το ζέπελιν.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και νομίζω το έχουν και τα γνωστά σουηδικά μαγαβιά. Με πιανίθ.
0: Ναι, τι είναι αυτό? Είναι
1: αυτό είναι ένα πράγμα όπου είναι σαν ένα ψηλό ημιφουσκωμένο μπαλόνι. Τώρα στο λέω πολύ πρόχειρα. Έτσι. Του βάζει το μπουκάμισο.
0: Πού του το βάζει?
1: Του φορά είναι, σαν φαντάσου μία. Ένα μπαλόνι, φαντάσου ημιφουσκωμένο. Μεγάλο, τεράστιο.
0: Θα έχω αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι μου.
1: Θα τον ξεφουσκώνει μετά.
0: Αυτό βάζεις, θα κάνω.
1: Φουσκώνει αυτό και στο βγάζει. Και σε ένα λεπτό το πουκάμισο είναι έτοιμο.
0: Βρεάζε με τώρα με τον μπαλόνι, θα φουσκώνουν τα μπαλόνια.
1: Καλά, εσύ τι σιδερώνεις? Δεν φορά πουκάμισα, τι σιδερώνεις?
0: Τα σεντόνια κλπ.
1: Απανάγια μου, φασίδε. Και τι να σιδερώνω σεντόνια, θα μπαίνει το κορμάκι μου το καυτό και καίνεται σεντόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τσαλάκα μέχρι να κάψει το σεντόνι.
1: Γιατί είναι τσαλάκα? Με το που το τεντώνει δεν έχει λάστιχο το σεντόνι που βάζει. Του βάζει με τα λάστιχα και τα αγκιάζει αυτό και είναι έτοιμο.
0: Πώ είναι, δεν το έχει διπλωμένο στην ντουλάπα?
1: Το έχω.
0: Δεν κάνει τσάκιση?
1: Έτσι που το έχω διπλωμένο κάνει όπου θέλει τσάκιση.
0: Κάτι έχει όμως.
1: Κάνει, αλλά μόλις του βάζεις το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Δεν το πιάνεις με λάστιχο.
0: Και πάλι, αν του βάλεις
1: το κάνεις διεμένη. Έτσι μετά με τα χεράκια σου.
0: Ναι. Το φτύνεις κιόλας και το κάνεις.
1: Ναι, και τη δεύτερη μέρα που έχεις κουρουριαστεί στο κρεβάτι, έχεις αυτό, έχεις μπρούμητα, έχεις
0: αυτό. Καλά, και μετά από ένα μήνα έχει φύγει ούτως.
1: Μετά φεύγει το τέτοιο και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, τίποτα. Παλιά η μαμά μου έλεγε: μη σιδερώνεις, δεν πειράζει τα βρακιά σου. Λέει για λόγους υγιεινής. Δεν έχω πάθει τίποτα που μετά σιδερώνω τα βρακιά.
0: Για φαντάσου, οι παλιοί τα σιδέρωναν μέχρι και τις πιτζάμες, όλα.
1: Μέχρι τις κάλτσες αυτά τα.
0: Έλα, τραπεζομάτιλα.
1: Δεν ρημάνε το τραπεζομάτιλο.
0: Ναι, το τραπεζομάτιλο δεν μπορούσε να το βάλει σε σιδέρωμα.
1: Καθαριστήριο. Άσε με σε παρακαλώ, σιγά τα τραπεζώματα. Καθαριστήριο. Το σιδέρ, το έπαιρνε το. Σε τα σεντόνια, το άνοιγε το σεντόνι, το διπλό τώρα, το ημίδιπλο. Και το διπλό. Και το έκανε έτσι. Τουλάχιστον τα σιδερώνουν, τα διπλώνουν και το σιδερώνουν από το δίπλωμα. Όλο το σεντόνι. Να παίζει τα κολαριστά. Άσε μας κουκλίτσα μου, τώρα χάσουμε τον χρόνο μας να σιδερώνουμε σεντόνια. Μια χαρά, του ρίχνω και ένα αρωματικό. Έχω βάλει και κάτι σακουλάκια που είναι με σαπούνι. Και τα βάζω ανάμεσα στα σεντόνια και με σκοβολάει το σεντονάκι μια χαρά. Και πέφτω και νιώθω την καθαρίλα. Ας μην είναι σιδερωμένο, δεν πειράζει. Δεν είναι και τσαλακωμένο. Τα σεντόνια πια δεν τσαλακώνονται και τόσο εύκολα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα.
1: Να μας πει ο κόσμος σιδερώνεται, ρε κορίτσια. Εσείς θέλω να μου πούνε οι κυρίες εδώ, οι ακροάτες. 2-11 και οι ακροατές. 2-11-10-80-8-80. Θέλω να μας πείτε, ρε παιδιά, εσείς σιδερώνετε. Και αν σιδερώνετε, τι σιδερώνετε, τα πάντα.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επί τα αποθράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής και παρασύροντας τα χάρτινα πάνελ της κατασκευής. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της παροχής νερού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε και η κατάσταση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα παλαιότητας των υποδομών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αναβάθμισης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, καθώς μεγάλο μέρος του θεωρείται πλέον φθαρμένο λόγω της πολυετούς χρήσης. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός γνωστού προβλήματος, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντιμετώπισης, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως λαϊκισμό. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Όπως σημείωσε, η επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος επίσημαν ότι οι περιφέρειες λειτουργούν επί 16 χρόνια χωρίς δικό τους ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και λειτουργικά κενά. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός ενιαίου κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για τις περιφέρειες. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το καζους μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την πυροβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι αναφορές περί εγκατάλειψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της πυροβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλλίας Λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλλία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλιείς, καθώς καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Να, go me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Τύρο πιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Λοιπόν!
15: Εξεράγει στο Όπεν εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και ήταν κοντά η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμίτρου που ευτυχώς τη γλίτωσε μόνο με...
14: Πώς γίνεται ρε παιδιά το να κάνει μπουμ.
15: Μπορεί να συμβεί, ξέρω από τη ζέστη.
14: Πρέπει να προσέχουμε αυτή την εποχή. Είναι λίγο περίεργα. Πολλές φωτιές γίνονται το καλοκαίρι. Ναι. Ανάβουν θερμοκρασία τα ηλεκτρικά είδη. Παναγία μου. Και εμένα ο χτες μου μυρίζει λίγο καμένο στην περιοχή μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Ναι.
15: Ήταν πάρα πολύ τυχερή.
14: Ναι.
15: Βγήκε στην εκπομπή, δηλαδή η γυναίκα με νάρθηκα στο χέρι.
14: Έχουμε ένα κλειστό διαμέρισμα στην περιοχή μου και έχουν πάει και έχουν γεννήσει περιστέρια. Και είναι τα μικρά που κάνουν παιδική χαρά.
15: Είδε, ποια μικρά, τα μικρά τα περιστεράκια. Δεν έχω δει ποτέ μου μωρό περιστέρι.
14: Ναι. Και δεν είδε πολύ ωραία. Και να σου πω, η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
15: Άστα, δεν έχω δει ποτέ.
14: Κάτι πρέπει να κάνει πάντως η περιφέρεια Αττικής με τα περιστέρια. Δεν ξέρω, παιδιά. Σπάρει αυτά τα
15: σπρέι. Απαγορεύεται.
14: Όχι, μπορεί να κάνει τώρα.
15: Έχουν βγει κάτι πολύ ωραία αεροβόλα.
14: Α, ωραία.
15: Τι να κάνω. Απαγορεύεται και αυτό. Απαγορεύεται, αλλά
14: άλλο. Τι απαγορεύεται. Ο άλλος πώς κυνηγάει και κάνει κυνήγι.
15: Άλλο αυτό, παιδί μου, γίνεται μέσα σε κανόνες. Κοίτα, αν επιτρεπόταν. Έτσι. Ή θα ήμουν.
14: Με αεροβόλο.
15: Εύκολα. Εύκολα, θα ήμουν και θα. Πώς έχει τις ταινίες στο Βιετνάμ, τι τεταγάζωνα κιόλα.
14: Ναι.
15: Που τέλος πάντων.
14: Είναι ανθυγινό πάντως.
15: Και τις καρακάξεις θα τρώγα.
14: Έλα, μωρή, τι σου φταίνει αυτό.
15: Όχι, τρώνε τα σπουργητάκια.
14: Αυτό το έχει κάνει η φύση.
15: Υπάρχει.
14: Θα αντισταθεί σε
15: αυτό. Να βρει κάτι άλλο να φάει. Και έχω καιρό να βρει.
14: Θα τι κάνει στο Λεπλάντι Ζου.
15: Και δεν έχω δει και τον Κοκκινολέμι αυτές τις μέρες. Έχουμε να μην τον έχει φάει κανένα καρακάξα. Στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Που είναι πανέμορφο ο Γλυκούλης. Λοιπόν, βγήκε μία είδηση ότι αυτό το ψάρι το. Ο λαχοκέφαλος πως το λένε δάγκωσε μια κυρία λέει στη Βάργκηζα και τελικά βγήκε ο Δήμος Βάργκηζας και είπε παιδιά δεν ισχύει αυτό. Ωστόσο είδα ένα βίντεο στο TikTok άσχετο τώρα από τη Βάργκηζα που είναι ένας τύπος που το έχει πιάσει ένα τέτοιο. Παιδιά αυτό είναι, πώς να το πω, σαν πλαστικό είναι αυτό το ψάρι. Είναι πολύ περίεργο ψάρι, πολύ έχει λίπος, είναι χοντρό και... Έλεγε αυτός ότι μπορεί να κόψει με τα δόντια του μέχρι και κονσερβοκούτι.
14: Ναι.
15: Το συγκεκριμένο ψάρι. Αυτό μας, παιδιά, να σας πω κάτι. Τι μας έμεινε, ένα μπανάκι μας έμεινε. Θα έχουμε τώρα να φοβόμαστε τις ζούχθες. Γιατί λέει άλλος να βάλεις, λέει, πώς το λένε, να φορέσεις φόρμα δίτη. Έλεγε μια φίλη μου, δεν μπορώ να χάσω τα μπάνια μου. Θα βάλω φόρμα δίτη. Τι να βάλεις φόρμα δίτη, άμα αυτό κόβει κονσερβοκούτι, τι να του πει η φόρμα. Από τι να το σταματήσει. Από τίποτα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: οι Έλληνες σε λίγα χρόνια θα κυκλοφορούν ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνουν όλες τις δουλειές σπιτιού, σιδέρωμα, σκούπισμα, καθάρισμα τζαμιών κλπ. Ήδη λέει: γίνονται πειράματα σε πολλές χώρες, Αμερική και Κίνα πιο πολύ. Να το ξέρουμε και τα περιμένουμε. Δεν έχουν βγάλει που έρχεται από πάνω σου λέει ένα κουβούκλιο και σου κάνει κούρεμα.
14: Ναι, και πώς σε κάνει, γκαζαγκούγκου.
15: Λοιπόν, ναι. Όχι, ωραίο. Λοιπόν,
14: 2-11-10-80-880, παιδιά. Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό κέντρο, Αλέρε Τουρ Αγκίστρι.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος. Κορίτσια, οι μαμάδες σας είχαν δίκιο για το σιδέρωμα. Τα πάντα πρέπει να σιδερώνονται και για λόγους υγιεινής και για λόγους πρεστής. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Όταν δούλευα στο εξωτερικό, οι συνάδελφοί μου είχαν δώσει το βραβείο του πιο καλοσιδερωμένου. Μην τα ισοπεδώνετε, Γιώργο μου, και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Επειδή δουλεύει ο κόσμος και δεν προλαβαίνει, ας αρχίσουν και τα αγόρια να σιδερώνουν.
14: Μα σιδερώνουν,
15: να βοηθάνε.
14: Εγώ ξέρω ότι σε σπίτια σιδερώνουν και οι άντρες.
15: Ναι, ρε παιδί μου, τα δικά του τα ρούχα συνήθως σιδερώνουν.
14: Ένα, τι θέλει να σιδερώσει τη φούστα τη άλλη, τώρα μου φαίνεται και γελίο.
15: Εμένα,
14: ο καθένα
15: θα
14: σιδερώνει τα ρούχα του.
15: Άμα οι γυναίκε σιδερώνουν, δηλαδή το αποκάμισα του άντρα του, γιατί θα με σιδερώσει αυτό τη φούστα τη Ελληνή.
14: Άμα είναι. Θέλει τώρα η
15: ώρα. Όποιο άντρας... θέλει να σιδερώσει, ό,τι θέλει τέλος πάντων.
14: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Είναι έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30. έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης να πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δώνει το Vodafone Business, γίνεται. Λοιπόν, μπείτε στο πρόγραμμα και δείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Vodafone. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά, radio, παπάκι, παραπολιτικά. .gr, σε τι φάση είσαστε, πώς σας φέρεται ο καιρός, αν θα κάνετε μπάνιο το Σαββατοκύριακο, αν έχετε ήδη βάλει το μεγάλο σας δαχτυλάκι στη θάλασσα που είναι λίγο μπουζί, αλλά μετά αισθάνεσαι μία ευεξία δεν υπάρχει. Λοιπόν, radio, παπάκι, παραπολιτικά, .gr, για πάμε.

0: παιδιά, θέλω να συμμετάσχω σε ένα έτσι ξεφάντωμα πάρτι. Ένα πάρτι έτσι που θα έχει θέμα, ας πούμε.
1: Τι
0: να
1: θέμα?
0: Να ντυθούμε Dancing Queen.
1: Τι να ντυθούμε?
0: Dancing Queen. Να ντυθούμε.
1: Απόκλειστες, παιδάκι μου.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό είναι τη μόδα στα πάρτι. Τα θεματικά. Τα θεματικά,
1: για
0: βέβαια.
1: Για πες ένα τελευταίο, ρε παιδί μου, που έπρεπε να ντυθούμε.
0: Καπετάνισες και γοργόνες.
1: Καπετάνισες.
0: Ναι. Καπετάνι και γοργόνες.
1: Και γοργόνες τι βάλανε, ουρά?
0: Βάλανε περίεργα ρούχα που είχαν ουρά. Ναι.
1: Κλαίω.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Όχι, ήταν καλοκαιρινό πάρτι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Και βάλατε και χαϊμαλιά και.
0: Χαϊμαλιά τώρα.
1: Ναι, ψάρια.
0: Γοργόνα με χαϊμαλιά.
1: Ρε παιδί μου, η γοργόνα είναι συγκεκριμένη. Για να τη θυμίζει, πρέπει να κάνει κάτι.
0: Εντάξει.
1: Η γοργόνα τη ταιριάζει, είναι διαφορετική τη στεριανή. Η στεριανή δεν έχει ουρά. Και δεν μπορεί να πα ξέγλωτη από πάνω. Όπως είναι, όπως τη φανταζόμαστε την κανονική γοργόνα. Έχω δει γοργόνες.
0: Να σας πω, όλοι είναι σε κατεμένη αυτή την. Βλέπω μια φίλη μου, λέει: έχω πάθει οσφιαλγία. Βλέπω μια άλλη φορούσε κολάρο.
1: Είναι της ηλικίας,
0: λέω, εγώ έπαθα. Όχι, μωρέ, δεν είναι. Είναι από το στρες και πιάνονται οι μύες. Εγώ έχω πάθει ψήξη στον αγκώνα. Είναι λες και έχω πάει οικοδομή με το τέτοιο.
1: Ζεστά
0: αυτό
1: μπάνια που... θέλει αυτό. Καυτά να ρίξει, ναι. Να κάνει από τον ντους και να ρίξει καυτό νερό.
0: Ναι, καυτά.
1: Καυτό. Ζεστό τέλος πάντων. Βάλε και ένα έμπλαστρο, μια χαρά.
0: Ζεστού, θα φάμε τους αστούς. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880. Πάμε, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Έλα να πάμε στο νησί, που το νησί δεν είναι άλλο από το Αγκίστρι.
1: Λοιπόν, ένας ηλικιωμένος λέει εχθές στον Πειραιά, επειδή θεώρησε ότι του πήρανε μία θέση πάρκινγκ σε δύο άνδρες, τους επιτέθηκε με τι νομίζεις?
0: Με τι?
1: Τι μπορεί να κρατούσε που δεν πάει το μυαλό σου?
0: Κλειδί.
1: Με μία τρίαινα.
0: Παναγία μου.
1: Ο Ποσειδώνας.
0: Ναι, ο Ποσειδώνας Στεριάς. Τζάκο Εντεροβγάλτης. Με μία τρίαινα. Τι την είχε την τρίαινα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, επειδή σφίγγουν οι ζέστες, σιγά σιγά να βγάλουμε τα επικίνδυνα πράγματα από το σπίτι μας, γιατί πάνω στα νεύρα.
1: Έβγαλε τον Πορσελαίο, διαπληκτίστηκε λέει με τα δύο αδέλφια, που ήταν δύο αδέλφια εκεί, και σε ανύποπτο χρόνο λέει πήγε στον Πορμπαγκάρ, το άνοιξε και έβγαλε μία τριενά, μήκους 1,30. Και επιτέθηκε στον ένα από τους δύο και μάλιστα τον τραυμάτισε και ελαφρά στο χέρι. Και μετά με την τριένα κυνηγούσε τον άλλον αδερφό, λέει, στον δρόμο. Και πήγε από ο άλλος έπεσε ο αδερφός και πήγε από πάνω του και μπορούσε να το χτυπήσει. Και μπήκανε κάτοικοι της περιοχής, του πήραν την τρίαινα, το σταματήσανε, φώναξαν την αστυνομία. Κατασκεύθηκε η τρίαινα. Πες μου, τι ήθελε την τρίαινα αυτός ο άνθρωπος στο Port Magaz?
0: Την είχε.
1: Έχω ακούσει ρόπαλο, έχω ακούσει αυτό, τριαινά.
0: Επειδή βγαίνουν τα ψάρια τα περίεργα στη στεριά και μας δαγκώνουν.
1: Μπορεί να έχει την τρίαινα,
0: γιατί λέει τώρα θα σου πω εγώ τη μουτσικο, θα στο βγάλω το μάτι.
1: Παιδιά, είμαστε
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι κάτι κακομούτσουνα δε ψάρια αυτά που δαγκώνουν.
1: Άσχημα.
0: Τελικά δαγκώσανε ή δεν δαγκώσανε?
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Μπήκε ο Δήμος Βάρκηζας και είπε ότι δεν έχει συμβεί τέτοιο περιστατικό. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί και να συνέβη και να βγει ο Δήμος και να μην τρομάζει ο κόσμος. Μπορεί να μην συνέβη και να ήταν ραδιαρβίλα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως εντάξει, ο κόσμος έχει φοβηθεί.
0: Να.
1: Έχει φοβηθεί. Σου λέει τώρα να πάω να κάνω μπάνιο και να βγω με ράματα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων με ράματα. Λογικά πρέπει να, όταν μπαίνει στο νερό, να παίρνουμε και μία μάσκα και να ελέγχουμε. Αυτό τώρα τι ελέγχουμε πάρα πολύ.
0: Εκεί,
1: θα
0: κάνουμε
1: δεξιά αριστερά. Να πάρουμε μάσκα και ένα φακό μπροστά και να μπαίνουμε να κοιτάμε δεξιά αριστερά και μετά να κάνουμε βουτιά. Άστο καλύτερα να μας λείπει.
0: Να.
1: Δύσκολα τώρα τα πράγματα.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Θυμάσαι πότε ήταν πρόπερση, ήταν που είχε γεμίσει τσούχτρες?
0: Πω, παιδιά. Άμα μπει και το δεις, είναι σχαμένο θέαμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άσε που φοβάσαι, μου σκόλλησει πάνω σου.
1: Αλλά,
0: και τσούζει.
1: Φαντάζομαι ότι μου φαίνεται πιο light η τσούχτρα από αυτό το πράγμα που σου κόβει κομμάτι.
0: Το άτιμο, τι δοντάκια έχει.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, κύριε, όντως είναι άσχημο.
0: Άσχημο, δηλαδή θα τρόμαζε. Είναι μικρό ή μεγάλο?
1: Μικρομέγαλο.
0: Είναι μικρό που παίζει το μεγάλο?
1: Είναι,
0: έχει το τζαμπουκά του μεγάλο.
1: Είναι χοντρό. Είναι χοντρό. Είναι, το βλέπεις δηλαδή. Είναι χοντρό ψάρι. Λοιπόν,
0: χοντρόψαρο.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα τις διασημότητες που ήταν στα ΜΑΝΤ.
0: Ναι.
1: Σε ενδιαφέρει?
0: Ναι, τι ήταν, σούλα, μπουλα, κουλά.
1: Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη, Ανδρέα Ζωή, θα σου ξέρεις?
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Μαρίλια Μητρούση, την ξέρεις?
0: Η κόρη του Μητρούση, νομίζω.
1: Ωραία, μπράβο που την ξέρεις αυτή. Λοιπόν, Έλενα Κρεμλίδου, την ξέρουμε αυτή από παλιά. Είναι influencer. Κατερίνα Παναγοπούλου, την ξέρουμε.
0: Ποια, η δημοσιογράφη.
1: Ναι, ναι, ναι, η δημοσιογράφος. Έχεις δει, άμα δεις την δημοσιογράφη, το έχω ξαναπεί. Την προσέξεις, προσέξεις το πρόσωπό της. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την Kate Middleton.
0: Α, ναι.
1: Όχι την Kate Middleton, συγγνώμη. Του Χάρη, πες την.
0: Του Χάρη την. Γιατί δε, η ξανθιά δεν είναι η Κατέρινα.
1: Δεν έχει σημασία, από μόνο στο μαλλί. Τα μάτια μου φαίνονται ίδια. Λοιπόν, άλλη διασημότητα, Χριστίνα Μπόμπα.
0: Ναι.
1: Η οποία φόρεσε ένα φόρεμα μακρύ και κάτω είχε φτερά. Τι έχουν πάθει αυτά τα φτερά. Εικόνη Μεταξά. Η Ρία Ελληνίδου.
0: Α.
1: Που έχει βγάλει εκείνο το τραγούδι που λέγεται Σαφάρι. Λοιπόν.
0: Τιγρέ ρούχο φοράει.
1: Η Ελληνίδου, όχι.
0: Mm.
1: Φοράει ένα. Πώς να το πω τώρα εγώ.
0: Τι φοράει.
1: Φοράει. Καταρχήν έχει βγει σαν Μαντόνα. Μαντόνα πριν Μαντόνα. Λοιπόν, φοράει ένα φόρεμα που έχει ένα κρίκο εδώ και πιάνει από το λαιμό ο κρίκος και μετά αυτό το φόρεμα ανοίγει και ξεκινά το στήθος και έχει άλλη τρύπα και μετά
0: πέντε κρίκοι, ένα τάλιρο.
1: Μπράβο, χρυσαφή. Και από πάνω, καλά βραχιόλια αυτά τα οποία βραχιόλια είναι άλλη γοργόνα. Με κοχύλια τα βραχιόλια εδώ, αστερίες της Μουρλής. Και από πάνω φοράει και ένα πέπλο.
0: Τι πέπλο?
1: Ένα πράγμα σαν πέπλο, σουλομαντόνα τύπου. Το οποίο είναι σαν το φόρεμα, αλλά σε ασημή χρώμα. Ενώ το φόρεμα είναι ροζ χρυσό. Δεν θες να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Η fashion police που ήταν,
1: δεν ξέρω. Η Ραμόνα Βλαντή. Η Ραμόνα Βλαντή.
0: Ωραία, καλεσμένη, ε.
1: Ναι, η Εμίλια, η Εμιλία Βόντος.
0: Άμα δεν είναι η Εμιλία Πούτσι, ο Εμίλιο Πούτσι δεν μου κάνει.
1: Η Ανδρομάχη.
0: Ναι. Καλά, αυτοί ήταν, είχαν και συμμετοχή.
1: Η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Αυτές όλες είναι από παιχνίδια, δεν είναι?
1: Οι περισσότεροι.
0: Η
1: ναι.
0: Βρυσίδα, κάτι τέτοιο μου.
1: Ναι, ο Γιώργος Ντάβος. Μωρέ, δεν το ξέρω κανένα, ναι. Και ο Κρίς Καρακατσάνης που είναι influencers, influencers.
0: Να τον χαίρε τη μάνα του.
1: Ήταν,
0: όταν άκουσε τη λέξη.
1: Ήταν ντυμένος περίεργα. Η Μαρή ήταν ένα Σπανού. Εντάξει, αγαπώ Μαρίνα Σπανού. Η Κατερί. Δεν του ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Από του 20 ξέρω του 5.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Ναι, αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Αυτή μάλλον είναι η διάσημη του σήμερα.
0: Να, έχει εδώ σκηνές πανικού με το κλιματιστικό που είπε. Η μήνα του Όπεν σώθηκε από φάρμακα.
1: Καλά, πραγματικά.
0: Τον μπάμι, η ανάφλεξη και η μεταφορά τη τραυματισμένη Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Από τι το πάθατε? Από air condition. Μου φαίνεται πραγματικά τραγικό.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
7: Σιδέρωμα μπορείς να μου σιδερώσεις την πλάτη, γιατί άρχισε πάλι να πονάει.
8: Λοιπόν, η Δήμητρα λέει, Δήμητρα από Άλυμο, κακά κορίτσια, σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα εκτός απρόπτου.
7: Α, τι σημαίνει σχεδόν? Δεν μ' αρέσει η λέξη
8: εκτός
7: σχεδόν.
8: Εκτός απρόπτου σου λέει η γυναίκα, θα κάτσει, άμα μπορεί να της τύχει κάτω, πρέπει να πάει στη γιατρό, θα κάνει.
7: Εκεί, θα το αυτό και θα πει του γιατρού, κάνε καφέ, να στα πούν.
8: Λοιπόν. Εσύ που έχεις πάρει διαζύγιο με το σίδερο, είσαι δικός μου άνθρωπος. Ο κύριος που λέει ότι πρέπει να σιδερώνουμε για να αποστηρώνουν τα ρούχα, μάλλον δεν έχει ακούσει για το θαυματουργό ξύδι, συμφωνώ. Για σιδερωμένα. Τυπάκι μας, δίνει και tip. Για σιδερωμένα ρούχα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, κάνουμε σωστό άπλωμα. Α, μπράβο! Και μετά ανοίγουμε το λάστιχο λίγο. Α, μπράβο! Και τα βρέχουμε. Με το λάστιχο να κυλάει πάνω από το ρούχο στο σύρμα της απλώστρας. Θα με θυμηθείτε, λέει η Δήμητρα.
7: Ναι, θα πληρώνω εγώ η ΔΑΠ για να έχω τέτοιο. Άσε με, μωρέ. Με το μηχανηματάκι αυτό που έχω, μια χαρά είναι. Και όποιο μπορεί, σιδερώνει.
8: Αυτό είναι ωραίο με το μηχάνημα.
7: Παιδιά, όποιο θέλει, σιδερώνει τώρα.
8: Στην κρεμάστρα
7: είναι...
8: με το βάζει αυτό.
7: Στην κρεμάστρα και το κάνει να κινεί και πολύ ωραίο σε ταξίδια.
8: Θέλω να το πάρω αυτό.
7: Πάρα πολύ ωραίο.
8: Αλλά πρέπει
7: είναι.
8: Να κάνω μια έρευνα αγορά.
7: Με έχει εξυπηρετήσει πολλά. Ναι. Δεν είναι όλα καλά.
8: Όχι, αυτό λέω έρευνα αγορά. Δεν είναι όλα καλά.
7: Ναι.
8: Τι, σηκώνει το παιδιά. Νομίζω ότι θέλει να πει μάθημα. Πόσο σχολείο είναι να πει από κάτι και να πάω τουαλέτα.
7: Μια γεροντική ψήξη.
8: Πήγαινε να σου κάνουν, ρε παιδί μου.
7: Τι να μου κάνουν.
8: Μασάζ.
7: Ναι, μπορεί να πάω, ναι. Αχ, πονά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Με τραβάει όμως. Η ψήξη, παιδιά, σου στριπάει το κόκαλο. Αλλά σου λέω, όλοι είναι. Πάρ τον έναν, χτύπα τον άλλον. Είναι του στραβώματος αυτή η εποχή.
8: Εντάξει, είναι και το air conditioner, ρε παιδί μου.
7: Αυτά. Είμαστε δρομένοι, ζεστοί. Το σώμα είναι σε άλλη θερμοκρασία και μπαίνουμε. Λέω, ρε παιδί μου, οι ξένοι πώς μπορούν. Είναι, μιλάμε, κοιμούνται το βράδυ με τέτοιο, με πάπλωμα. Σε πολλά ξενοδοχεία έχει πάπλωμα, γιατί το βάζουν 12 βαθμούς Κελσίου.
8: Και οι ξένοι, καλέ.
7: Οι ξένοι, οι Αμερικάνοι, ξένοι. 12 βαθμούς Κελσίου.
8: Ξέρω κόσμο, φίλους.
7: Δεν τους πονάει το κρανίο.
8: Τους αρέσει να φτιάχνουν συνθήκες χειμώνα το καλοκαίρι. Εντάξει, είπαμε να δροσιστούμε, αλλά όχι να είμαστε και με,
7: λοιπόν,
8: με την κάλτσα.
7: Σε κάποια γειτονιά της Αθήνας υπάρχει ένας τύπος που το όνομά του παραπέμπει στο ονοματεπώνυμο γνωστού Έλληνα συμβούλου του Πρωθυπουργού. Αυτός μένει λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας και έχει καρτούλες, έτσι, δεν είναι μόνιμος κάτοικος, μένει σε μια υπόγα 25 τετραγωνικά, το παίζει high end κλπ. και παρκάρει το αυτοκίνητό του σε μία από τις ακριβές περιοχές της Αθήνας. Παρκάρει το αυτοκίνητό του σε θέση μόνιμων κατοίκων. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος, αλλά επειδή δεν έχει άδεια μόνιμου κατοίκου, γιατί σου λέω μένει σε ένα μπουντρουμάκι, βάζει μια κάρτα με το όνομα τεπώνυμό του για να πιστεύουν από την
8: ότι
7: είναι της κυβέρνησης.
8: Ωραία.
7: Ναι.
8: Εμένα μου έχει τύχει.
7: Και έχει σκυλιά και ενοχλούν όλη την περιοχή και έχουν ξεσηκωθεί όλη η περιοχή. Κάτι μαντρόσκυλα, λέει. Κάτι,
8: το κάτι που τα έχει μέσα στο διαμερισματάκι.
7: Ναι, σε μια βλίτσα που έχει στο εκεί πέρα ισόγειο υπόγειο και έχουν ξεσηκωθεί όπου είναι ξεσπαλιές οικογένειες κλπ. Και λένε τι είναι τούτο που μας ήρθε στη γειτονιά. Και έχουν ξεσηκωθεί τώρα να τον διώξουν.
8: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει μια άλλη ιστορία. Είναι, είναι στην Κυψέλη μια γνωστή μου όπου. Υπάρχει μία θέση που είναι θέση για ανάπηρους, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε κρατήσει αυτή τη θέση
7: έχει αποβιώσει
8: και είναι ένας άλλος στην πολυκατοικία, ο οποίος όλοι το έχουν κάνει αβαβά και παρκάρουν σε αυτή τη θέση και δεν τους έχει δει κανείς, γιατί όταν παρκάρεις
7: πρέπει να βάλεις το ταμπελάκι.
8: Όχι, δεν είναι αυτό. Η πινακίδα που λέω της ανάπηρους έχει πάνω το νούμερο της επινακύβας και πρέπει αυτό να συμπίπτει με το αυτοκίνητο το παρκαρισμένο. Mm. Άρα δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, και παρκάρει αυτός. Το ανακάλυψε λοιπόν η φίλη μου και όταν δεν είναι αυτός, πάει και παρκάρει εκείνη. Mm. Η φίλη μου. Και κάποια στιγμή αυτός φώναξε την αστυνομία και είπε: τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή. Έχει παρκάρει σε θέση που δεν υπάρχει. Για να παρκάρει αυτός.
7: Και τι έγινε, τελικά.
8: Και μου λέει: φίλη μου, θα τον φτιάξω εγώ. Και πήγε και φώναξε. Είναι παρκαρισμένο το δικό του αυτοκίνητο που τις έκανε, που φόραξε την αστυνομία και τις κόψαν κλίση. Και τώρα θα το φτιάξω εγώ. Και πήρε και αυτή την τροχέα και πήγαν και του κόψαν κλίση. Και τελικά μετά, επειδή έγινε σούσουρο, όλη αυτή την ιστορία, βγήκανε πια οι πινακίδες αυτές ότι είναι θέση για ανάπηρο και είναι free. Απλά. Ναι. Είσαι που είσαι παράνομος. Έρχεται ο άλλος να παρκάρει που
7: καλά,
8: και
7: πότε βρει.
8: Θες να του κάνεις
7: και
8: μεγάλος. Δεν ξέρω ποια είναι ηλικιωμένος και δεν είναι. Εδώ μας είπε ο Γαβάλας ότι είναι μεσήλικας.
7: Ποιος είναι?
8: Ο Γαβάλας είπε είμαι μεσήλικας.
7: Ναι, άμα
8: μια μεσήλικα είσαι 40,
7: κάτσε, ρε,
8: 35.
7: Αναλόγως τι προσδόκιμο ζωής έχεις.
8: Εντάξει, άμα έχεις 150 ναι είναι.
7: Μπορεί να φτάσει 120, εντάξει.
8: 120 είναι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν και η Μαρία Σολομού στα Manta Awards, η οποία φόρεσε μία. Κάτι έχει κάνει αυτή, δεν ξέρω, δεν την γνώρισα. Καλά που την διάβασα δηλαδή.
7: Μπορεί να την έχει περάσει φίλτρο φωτογράφος, όχι.
8: Όχι, όχι, είναι, δεν νομίζω. Η οποία φόρεσε μία περούκα με καρέ μαλλί, της πήγαινε. Απλά το πρόσωπο κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ σκουρόχρωμη την βλέπω. Πρέπει να έχει βάλει αυτό το τζέλι που σου λέω με το γάντι που έχεις και γίνεσαι τροπικάνα.
7: Τροπικάνα.
8: Αυτά. Λοιπόν, ας πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε. Ένα λεπτό να σας πούμε. Ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
7: 2-11-10-80-880 Αλέ Ρετούρ για Αγκίθρι. Υπέροχο νησάκι. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα. Θα φάτε το φαγάκι σας, θα πιείτε το ουζάκι σας, το μεζεδάκι σας. Θα απολαύσετε ωραίες βουτιές και θα κάνετε τις βόλτες σας. Και παιδιά, το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ κοντινός προορισμός. Το κάνετε μαζί με τον καλό σας, την καλή σας, το παιδί σας αυτή μερών. Στείλτε μήνυμα, τηλεφωνήστε τώρα 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.
8: Λοιπόν, λέει η Μέρη, αυτό που σιδερώνει την κρεμάστα, σωστά. Λέγεται steamer, σωστά. Έχω πάρει πρόσφατα την τάδε μάρκα με 50 ευρώ και είναι εξαιρετικό. Δεν είναι για να κάνεις όλο το σίδερο, αλλά όταν βγάζεις κάτι από την ντουλάπα και θέλει φρεσκάρισμα, είναι εξαιρετικό, λέει η Μέρη.
7: Παιδιά, εμένα με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη στο εξωτερικό.
8: Ναι. Στήμερ,
7: έχει δίκιο. Στήμερ, εντάξει, μωρέ, σαν σίδερο είναι.
8: Εντάξει, παιδί, μου, να το ξέρουμε πώς λέγεται. Στήμερ, εντάξει. Αυτά. Θα το σημειώσουμε και τη μάρκα που μας είπε.

0: Λοιπόν, παιδιά, χτίζεται όλη η Αθήνα, έτσι. Παντού είναι γερανοί αυτά και στα βόρεια προάστια. Όλοι οι κάδοι αυτοί για ανακαινήσεις κλπ.
1: Ανακαινήσεις και ανακαινήσεις κάνουν, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ κάνουν.
1: Με αυτή την ιδέα που χτίστηκε σε μένα δίπλα μου. Είναι,
0: τελικά έχει
1: τελειώσει.
0: Έχει κατοικηθεί.
1: Αυτό πάω να πω. Έχει τελειώσει και είναι ένα θηρίο σκοτεινό. Δεν ξέρω αν έχουν αγοράσει τα διαμερίσματα. Δεν έχει κατοικήσει μισός άνθρωπος.
0: Καλέ, δεν έχει πάει εκεί για ρεπορτάζ, αφού μου έλεγε ότι έχει φύλακα κάτω.
1: Δεν έχει τώρα πια. Τον σχολάσανε κι αυτόν.
0: Α.
1: Και είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ήταν πολύ μεγάλο το οικόπεδο.

0: Κυρία μου, τι στεναχωριέστε.
1: Καλά, έχω δει και εγώ και να φαίνονται, ρε παιδί μου, σε μία γατρό το είχα δει. Να φαίνονται οι ενώσεις από μέσα, δηλαδή. Έτσι είχαν
0: κάνει. Αιδία, έτσι.
1: Δεν τι είχαν κάνει.
0: Έλα, πολύ Αμερικανιά, παιδιά. Πολύ Αμερικανιά.
1: Κακή δουλειά. Κακή δουλειά να βλέπω εγώ την κόπιτσα που είναι πιασμένη η τούφα σου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Δώσε μου την τούφα σου.
1: Ναι.
0: Λίγο να τα τίρα. Λοιπόν, πάμε σε break.
1: Σε τραγούδι, όχι σε break.
0: Σε τραγούδι, ναι.
1: Ναι, πάμε.

0: 938.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του

0: χρόνου. Χρόνια πολλά!
1: Γεια μας! Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Μέσα της παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες για μειωμένα στην αγορά κατοικίας ή στην ενοικίαση, αλλά αποτελεί τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και των ενοικίων, ακόμα δηλαδή και μέσω καθορισμού ανώτατων τιμών μισθωμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
3: Άρα λοιπόν, αν ένα ακίνητο, για να το πούμε έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος, αν ένα ακίνητο έχει μια ηλικία τέτοια που δεν επιτρέπεται, ας πούμε,
2: είναι σε υποβαθμισμένη περιοχή,
3: είναι ένα παλιό ακίνητο, έτσι, θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο ενοικίου.
2: Ένα ανώτατο όριο δεν θα μπορεί πάνω, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει πάνω από αυτό. Τώρα βέβαια, αυτά είναι να δούμε από πότε θα ισχύσουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που έχει κάποιες προτάσεις, ουσιαστικά έχει πει σε διαβούλευση, θα ακολουθήσουν και κάποιες προτάσεις ενδεχόμενα και πολιτών αλλά και φορέων και της Ένωσης Ιδιοκτητών αλλά και της Ένωσης Ενοικιαστών, και κάποια στιγμή θα καταλήξει και όταν βγει σχετικό νομοσχέδιο τότε θα δούμε τι θα λέει. Δηλαδή έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τώρα, στο ίδιο σχέδιο,
3: ναι,
2: προβλέπεται η επέκταση του πρόγραμμα του σπίτι μου. Το πρόγραμμα θα είναι σε μόνιμη βάση, καθώς εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας, όπως γίνεται τώρα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στην τράπεζα, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο και ενδεχόμενα καλά δάνεια. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο δημιουργείται η ειδική κατηγορία Golden Visa, που θα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτου από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι τα ακίνητα δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή Airbnb, με στόχο τη σύνδεση της επενδυτικής ουσιαστικά δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι ο μειωμένος ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην καθημερινή εφαρμογή χαμηλότερες συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά,
3: ναι,
2: ως άλλα εργαλεία, και εδώ που λέει άλλα εργαλεία, έρει εννοεί την κοινωνική κατοικία που οι ιδιοκτήτες θα κατασκευάζουν ολόκληρες περιοχές, σπίτια ή οικιστικούς οργανισμούς, και θα είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν το 30% αυτών, το οποίο όμως μακροχρόνια θα περνά στον ενοικιαστή ως ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα να δούμε.
3: Τώρα τι νεότερα έχουμε για τις συντάξεις χειρίας, Γιώργο?
2: Ναι. Εδώ είχαμε μια προσφυγή από κάποιες ενώσεις και συλλόγους του Συμβούλου της Δημοκρατίας,
3: ναι,
2: όπου ουσιαστικά αφορούσε την λεγόμενη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη χειρίας. Κάποιος που έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη εξαιτίου δικαιώματος. Δηλαδή έπαιρνε σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του άντρα ή της γυναίκας που έχει
3: πεθάνει. Του θανόντος, ναι.
2: Τώρα, η απόφαση ουσιαστικά είναι βόμβα και απευθύνεται σε 150.000 δικαιούχους, καθώς εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο της Επιτροπής εδώ, που λέει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να διαλέξει μία εκ των δύο συντάξεων.
3: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, αν θυμούμε σωστά, Γιώργο, εδώ το Υπουργείο Εργασίας είχε έρθει και είχε πει διαστόματος της ίδιας της Υπουργού δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
2: Είχε πει ότι θα αλλάξει. Τώρα να δούμε. Θα αλλάξει αυτό που δηλαδή θα καταληφθεί η διάταξη του συγκεκριμένου νόμου Κατρούγκαλου ή θα πάει στο μοντέλο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πάει στο μοντέλο όσοι παίρνουν σύνταξη κυρίας,
3: ναι.
2: Για τα πρώτα δύο χρόνια παίρνουν το 70% έρη. Για τα επόμενα μειώνεται στο 50%. Ή να πάει στο μοντέλο, δηλαδή, το να πάνε οι συντάξεις κυρίας και να παραμένουν στο 70% της σύνταξης που έπαιρνε ο Θανόντας. Τώρα είναι ένα σενάριο ανοιχτό.
3: Ναι.
2: Αυτό ουσιαστικά τώρα, αν και εφόσον περικοπεί η δεύτερη σύνταξη για κάποιον που έχει 20 χρόνια ασφάλισης πεθαμένο, ο έπερος συνταξιούχος παίρνει 446,86 ευρώ. Θα πρέπει να επιλέξει δηλαδή αν έχει περισσότερα δεν μπορεί να έχει, είναι το ανώτερο αυτό. Αν δηλαδή η σύνταξη η δική του έχει καλύτερη εθνική σύνταξη, θα μπορεί να επιλέξει τη δική του εθνική σύνταξη μέσα στο πλέγμα των συντάξεων αυτών.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Τώρα την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία της αποφάσεως του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που συνεδρίασε χθες, είπε ότι η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών. Βέβαια, από την πλευρά τους, οι services, οι εταιρείες δηλαδή διαχείρισης απαιτήσεων, λένε ότι θα συμμορφωθούν στην απόφαση, αλλά ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι τότε θα πρέπει οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να κατεβάλουν το ποσό του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε τώρα την υπόθεση αυτή, θα μας βοηθήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πανάγου. Εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
3: Δώστε μας μερικές διευκρινήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση μεταξύ και των κομμάτων, αλλά και των services φυσικά, αλλά και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα των δανειοληπτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με τα δάνειά τους.
4: Κυρία Πανάγου, πολύ σωστά το λέτε, είστε εμπειρή δημοσιογράφος. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δικαστική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι άμεσα εκτελεστή και σεβαστή από όλους και είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως προκύπτει από τη μελέτη των δικηγόρων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν τίθεται θέμα μη αναδρομικότητα, διότι μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που ερμηνεύει ένα νόμο. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που πρέπει η ισχύς του να ξεκινήσει από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν κερδίσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Και τρίτον, ο τρόπος υπολογισμού είναι στη μηνιαία δόση, δηλαδή η τοκοφορία γίνεται σε κάθε μηνιαία δόση. Αυτό που προσπαθούν οι services και οι τράπεζες και τα funds να προκαλέσουν μια παρερμηνία της απόφασης έγινε στο εξής. Πρώτον, επειδή με την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλα τα δοσολόγια και εκεί που παίρνανε μια τοκοφορία, παραδείγματος χάρη για μια συγκεκριμένη δόση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, ο κανονικός τόκος με την απόφαση του Αριουπάγου είναι στα 20, δηλαδή το 1 δέκατο.
3: Ναι.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλες αυτές τις δόσεις για τις μελλοντικές δόσεις και για τις προηγούμενες να γίνει συμψηφισμός ή να επιστραφούν χρήματα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους.
3: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε τώρα να μας διευκρινίσετε τώρα την απάντηση που δίνουν οι servicers. Λένε λοιπόν ότι εμείς θα συμμορφωθούμε με την απόφαση, αλλά εσείς στο μεταξύ συνεχίστε να καταβάλλετε το κεφάλαιο. Αφού αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τόκους οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν. Για ποιο λόγο οι δανειολήπτες θα πρέπει να συνεχίζουν να δίνουν δόση ακόμα και αυτή του κεφαλαίου?
4: Θα σου πω, πολύ, πολύ εύστοχο και λογικό είναι το ερώτημά σας. Κύριε Πανάγου, εδώ
3: και αν δεν πληρώσουν, για να το συμπληρώσω κύριε Νικολακόπουλε, ναι, και να απαντήσετε συνολικά, και αν δεν πληρώσουν, θα έχουν κάποιες κυρώσεις, δεδομένου ότι δεν οφείλουν πια?
4: Ακριβώς, εκεί είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι η εξής. Κατά κανόνα τα funds και services δημιουργούν, κάνουν κάποια τρίκ, κάποιες μεθοδεύσεις, τα μαγικά λογιστικά που λέω, για να μπορέσουν να διωγγώσουν τις οφειλές, αφενός και αφετέρου να πετάξουν τους δανειολήπτες από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό λοιπόν, αυτό που λένε τώρα, είναι μια παγίδα, διότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει 5 και 10 χιλιάδες παραπάνω σε τόκους, είναι πολύ πιθανόν και λογικό να μην συνεχίσει να πληρώνει, διότι αυτά τα ποσά θα πρέπει να συμψηφιστούν. Και ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν εξοφλήσει τις οφειλές στον νόμο Κατσέλη, άρα αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις ή έχουν κάποιες πολύ μικρότερες, ας πούμε, δόσεις για 1-2 χρόνια, που είναι το ποσό που θα δώσουν λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να πάρουν. Άρα, εάν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το κεφάλαιο και αυτοί δεν το πληρώσουν, θα βρουν αφορμή να τους στείλουν ένα έγγραφο και να τους πούνε ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, άρα σας πετάμε έξω από αυτή τη διαδικασία, να το πω απλά. Mm-hmm. Επομένως, δεν εντάσσεστε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε όλο το ποσό και ξεκινάμε διαδικασίες πληστηριασμών. Και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το ίδιο τρίκ κάνανε με τους τόκους. Διωγγώσανε τους τόκους, ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει τη διπλάσια δόση, του στέλνανε χαρτιά ότι υπάρχει υπόλοιπο και με το υπόλοιπο αυτό τον βγάλαν έξω από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, κοινοποιήσανε προγράμματα πληστηριασμών. Πολλές φορές γίνανε και πληστηριασμοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται πρέπει να γίνονται ανακοπές, δικαστήρια.
3: Σωστά.
4: Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα και επομένως με αυτόν τον τρόπο πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκαν σε δεινή θέση. Κάτι ανάλογο πάνε να κάνουν και τώρα.
3: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρέμβασή σας και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα μπαίνοντας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο κύριος Απόστολος Αυτόπουλος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι με τερτύπια τέτοια και πλατφόρμες η ακρίβεια δεν μειώνεται. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Μαντραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει δίκιο ο κύριος Αυτόπουλος ότι με τις πλατφόρμες δεν μειώνονται οι τιμές. Όμως δεν είναι. Δείχνουν μια διαφάνεια. Η πλατφόρμα δίνει
3: βασικά,
5: μια διαφάνεια.
3: Βασικά, Βαγγέλη, αυτό που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στην πλατφόρμα για το ίδιο προϊόν, διαπιστώνει ακόμη και διαφορά, ακόμη και 1 ή 1,5 ευρώ. Είναι σημαντικό. Για βασικά είδη διατροφής πάντα μιλούμε. Δηλαδή, βλέπει κάποιος 7-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα μακαρόνια, ας πούμε, από 1 ευρώ τιμής 1 ευρώ έως 1,67. Έτσι.
5: Ναι, ναι.
3: Και σε άλλα βασικά προϊόντα επίσης πάρουν μεγάλη
5: διαφορά. Έχει μεγάλες διαφορές. Έχει μεγάλη διαφορά σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά όταν τυχαίνει να κάνουν κάτι προσφορές. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά αυτό, όπως είπε ο κ. Αυτόπουλος, δεν μειώνει τις τιμές. Δεν πρόκειται να ρίξω άλλο στη τιμή, επειδή φαίνεται στην πλατφόρμα. Και πριν φαινόταν αυτό στο καταναλωτή. Κανένα δεν μείωνε τις τιμές για αυτόν τον λόγο. Άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Η μείωση του ΦΠΑ, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι μέτρα που θα φέρουν. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, όπως υπόθηκε, γιατί μια πλατφόρμα την είχαμε, αλλά κανένα δεν τη χρησιμοποιούσε, γιατί κανένα δεν τροφοδοτούσε τα στοιχεία. Έχει διαφορές, είναι καλό που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, δεν είναι πανάγια για την ακρίβεια. Όπως και ο καταναλωτής δεν γκρέμισε την ακρίβεια το 2022-2024.
3: Ναι. Πράγματι, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δείχνει ακριβώς τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, μας δείχνει και τις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη.
5: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και μας θλίβει περισσότερο, Βαγγέλη.
5: Μια ιδέα περί πόσο πουλιέται έξω. Και βέβαια, αυτό που δεν παίρνει υπόψη την πλατφόρμα είναι την αγοραστική δύναμη. Γιατί άλλη είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, άλλη του Ιταλού, άλλη του Γερμανού και άλλη του Ολλανδού. Εδώ είναι ονομαστικές τιμές. Όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ίδια τιμή στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, είναι πολύ πιο φθηνό για τον Ολλανδό. Είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο φθηνό για τον μέσο Ολλανδό από ότι τον μέσο Έλληνα.
3: Αλλά αυτό που σχολιάζουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στο ένα σούπερ μάρκετ διότι βρήκαν εκεί φθηνά τα μακαρόνια και φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί βρήκαν φθηνό το απορρυπαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια συνολική και ευρύτερη λύση πέρα τη καταγραφή.
5: Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, Έρη. Αυτό μπορεί να το λύσει ο ίδιος ο καταναλωτής, αποκτώντας μια αίσθηση του τι τον συμφέρει. Δεν λέω το ποιο είναι το πιο φθηνό, αλλά τι τον συμφέρει στην τσέπη και στην αξία που λαμβάνει. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φθηνό. Το φθηνό λένε το τρώνε οι σκύλοι.
3: Ναι, σωστά.
5: Λοιπόν, αυτή είναι η αίσθηση. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι...
3: Ναι.
5: Να μην το πω, να μην είμαι πανώ υπερβολικός, δεν μπορεί να γκρεμίζει την ακρίβεια αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια υπάρχει, είναι εδώ και μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε φτάσει τα τρόφιμα 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 2021.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
6: Είναι άλλη μία πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να τέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μία έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μία πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια. Και τέτοια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός.
3: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία, μια σπουδαία παρακαταθήκη μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία του, την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς εδώ στα Παραπολιτικά τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε σε ανάρτησή του ότι αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Παντοτινέ μου φίλε, να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες». Γεννημένο στο Μεταξουργείο, μεγαλωμένο στα Εξάρχεια, ο Ανδρέας Μαζαράκης σπούδασε οικονομικά και νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο, με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Αν και εργάστηκε για χρόνια στον χώρο των εισαγωγών και των εξαγωγών, η μεγάλη του αγάπη ήταν το ραδιόφωνο, με σπουδαίες εκπομπές, ο Εξαρχείων και φυσικά μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή. Επίσης, αγαπούσε πάρα πολύ τον αθλητισμό και διατέλεσε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων.
7: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά, μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευήσουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Ξεχωριστή βραδιά απόψε. Ένας μουσικός περίπατος πάρα πολύ εγκαρδίος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας χαρισμένο στον κατ' εμέ μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο τον Νίκο τον Βούναρη.

0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τον πυρετό διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο φυσικά της αναβολής της επίσκεψης του Βαν στη Γενέβη. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τι να κάνει ο Βαν να πάει στη Γενέβη, αφού οι υπογραφές είχαν πέσει και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε και λόγος.
1: Αυτό όμως νομίζω είναι πλέον το μικρότερο, το πιο ασήμαντο από όλα όσα έχουν εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Και πάρα πολλά αυτά που έχουν εξελιχθεί. Τελευταία εξέλιξη είναι, προέρχεται από μετάδοση του ρεπορτάζ του CNN, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο Αμερικανό αναφέρει ότι ουσιαστικά είναι στον πάγο οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν στην Ελβετία με φόντο την τελετή υπογραφής, η οποία και αυτή βέβαια, όπως είπαμε ήδη, ακυρώθηκε και αναμενόταν να γίνει σήμερα Παρασκευή. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CNN, η Τεχεράν ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Και αυτό, θα λέγαμε, τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να πούμε ότι πριν από την ανακοίνωση από πλευράς των ΗΠΑ ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι στην Ελβετία, υπήρχε ρεπορτάζ σε λιβανέζικο μέσο στο Αλ-Μαγιαντίν, όπου αναφερόταν ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα πήγαινε τελικά στην Ελβετία λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο απολογισμός της τελευταίας επίθεσης και των τελευταίων Ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιοχή. Ενώ είχαμε βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ 4 νεκρούς αξιωματικούς, κάτι που προκάλεσε μια φοβερή αντίδραση, φοβερή ανάρτηση από τον Ισραηλινό υπουργό, τον ακροδεξιό, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, τον υπουργό εσωτερικής ασφαλείας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα θα πρέπει να κλαίνε 1000 Λιβανέζες. Είναι πάρα πολύ σκληρή η τοποθέτηση του Έρη και νομίζω δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα που υπάρχει στο Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από πλευρά Ιράν. Μετά είχαμε την ενημέρωση από πλευράς Λευκού Οίκου ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι και η ενημέρωση απέδιδε ουσιαστικά την εξέλιξη στο θέμα των logistics. Ναι. Δηλαδή ότι είναι κάπως δύσκολο να οργανωθεί μια τέτοια συνομιλία, αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πούμε επίσης ότι ο J.D. Vance νωρίτερα χθες έρη, μιλώντας στον Λευκό Οίκο στους συντάκτες οι οποίοι είχαν πάει εκεί προκειμένου να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την συνομιλία ΗΠΑ-Ιράν. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα έκανε το ταξίδι σήμερα. Βέβαια, το άφηνε ανοιχτό ότι πιθανό να γίνει μέσα Σαββατοκύριακο και ότι εκείνος τελικά θα ήταν αυτός ο οποίος θα ηγείτο της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Ενώ επίσης και αυτός από την πλευρά του, ακολουθώντας ουσιαστικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυε και αυτός φοδρά πειρά κατά του Ισραήλ. Μάλιστα, πρότεινε στους υπουργούς, μεταξύ άλλων και τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προφανώς, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ποια είναι η λύση την οποία έχουν εκείνοι να δώσουν προκειμένου για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, και θύμισε ότι αν ήταν εκείνος μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρόσεχε ουσιαστικά τα λόγια του για να μην αποξενωθεί και ο τελευταίος σύμμαχος, ο οποίος έχει μείνει στο Ισραήλ. Και εννοούσε βέβαια τις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα λόγια και από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance, και δείχνουν ότι πλέον φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, με φόντο ακριβώς το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Είχαμε πει και την ανάρτηση του γερουσιαστή Κάσιντι του Ρεπουμπλικανού ότι ο Ρίγκαν θα γύριζε στον τάφο του χαρακτηριστικά με αυτή την συμφωνία. Κάτι το οποίο μάλλον προσπαθούν να καταπραίνουν, θα λέγαμε, σε αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα ρεπορτάζ από το Associated Press, όπου αναφερόταν σε ενημέρωση του Witkoff προς τις σχετικές επιτροπές του Κογκρέσου, την Επιτροπή Ασφαλείας και άλλες, στην οποία αναφερόταν ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιστολή από το Ιράν προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η οποία λέει ότι πλέον ότι εγκρίνει πλέον η Τεχεράνη την επιθεώρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι πολύ πιθανόν και η Αμερική Ασφαλείας και άλλες, στην οποία αναφερόταν ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιστολή από το Ιράν προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η οποία λέει ότι πλέον ότι εγκρίνει πλέον η Τεχεράνη την επιθεώρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι πολύ πιθανόν και οι Αμερικανοί θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Προς το παρόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι στον αέρα όλες οι συνομιλίες και φαίνεται ένα πάρα πολύ σκληρό Brad the Fair, το οποίο συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη αναφορικά με συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις, για τη συμφωνία, χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε μάλιστα και για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην βενζίνη και στον ντίζελ εδώ στη χώρα μας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους Κροατές μας. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Χτες προσερχόμενος λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μεγάλη προτεραιότητα μετά δηλαδή από τη συμφωνία είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Εγώ θα θυμίζουμε ότι η δική μας είναι και μια ανοιχτή οικονομία που επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της φωτιαστικής αλυσίδας και του πετρελαίου. Και φυσικά είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα. Έχει διπλό λοιπόν συμφέρον να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση παρατηρεί με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρατήρησε δηλαδή, όπως είπε ο Κρήτης, ότι έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Και είπε ότι είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Είπε και ο Μπάρος Μαρινάκης, που δήθηκε νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιθωρήσουν με τα αντίστοιχα ταχύτητα που είδαμε και στις αυξήσεις. Και εμείς, ως κυβέρνηση, που είπε ο κ. Μαρινάκης, αντίξαμε τα αυτονόητα αντανακλαστικά και καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών για μη την κοινωνική κοινωνία. Και είπε ότι με την ίδια ταχύτητα πρέπει να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον κατάλογο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.
3: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μία μέρα στην άλλη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρος. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθηθούν περαιτέρω οι Έλληνες.
4: Φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη. Πάντως τώρα είναι μια μέρα στην οποία ελπίζουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
0: Τώρα ο Σταύρος Παπασταύρος αναφέρθηκε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια που ξεκινά τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Ιόνιο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρης. Σωστά. Σε τηλεοπτική σύνδεση στο Sky, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων και τη σημασία που έχει για

0: Άκου.
1: Ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Exxon Mobil, προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Φεβρουάριο του 2027. Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Παστάβρου προσδιορίσε και τις ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η γεώτρηση, 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027, δηλαδή και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ναι.
1: Επισήμανε ο ίδιος, πρόσθεσε ότι για να φανούν τα αποτελέσματα θα απαιτηθούν περί τους 2 μήνες. Και όπως είπα, το ποσοστό επιτυχίας της γεώτρησης είναι γύρω στο 16%, το οποίο για το τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Είπε μάλιστα ότι, βάσει του παράδειγμα του Νορβηγία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο, το βρήκε όχι με την πρώτη γεώτρηση, αλλά με τη 17η. Ωστόσο, την άνοιξη, είπε, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ξέρουμε αν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι. Να πούμε, αν θες, και έρχεται μια κουβέντα, ότι αναφέρθηκε ο κ. Παστάβρου και στην αύξηση του ρυθμιστικού κεφαλαίου του ΑΔΝΙΕ, η οποία ακολούθησε αυτή τη ΔΕΗ και είχε και αυτή πολύ μεγάλη υπερκάλυψη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Και όπως τόνισε, πέρα από το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε το ενδιαφέρον αυτό από το εξωτερικό και την Ελλάδα, και το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα, και τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργική μας στρατηγική έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Τώρα, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σχέση με το δημογραφικό. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 γεννήθηκαν 65.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Έχουμε ένα νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα από την Ελστάτ. Καθώς η κατάσταση που αποτυπώνεται φαίνεται ιδιαίτερως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις στη χώρα. Αριθμός το οποίο είναι μειωμένος κατά 4,2% από πέρσι, από το 2024, που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την εποχή, λίγο αργότερα, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 65-70.000 λιγότερες γεννήσεις παιδιών ετησίων, και αν το βάλουμε με γνώμονα το 2005, δηλαδή 20 χρόνια
0: γνώμονα
2: πριν,
0: 20 ετίας, ναι.
2: Ακριβώς, μιλάμε για 40% κάτω. Δίνουν και άλλα στοιχεία η έρευνα, τα οποία είναι και το προφίλ της μητρότητας. Οι γυναίκες που πλέον αποκτούν παιδιά έχουν αγγίξει οι περισσότερες την τέταρτη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή, οι γεννήσεις στις μητέρες που αφορούν 40 με 44 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί.
0: Παλαιότερα, οι γυναίκες που γεννούσαν μετά τα 40 ή μετά τα 45 ήταν ελάχιστες.
2: Ακριβώς. Ενώ σημαντική αύξηση φαίνεται να καταγράφεται και στις ηλικίες 45-49. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν γεννήθηκα, 45 χρονών ήταν η γιαγιά μου, ναι, όχι η μαμά
0: σωστά,
2: μου.
0: Σωστά,
2: λοιπόν.
0: Σωστά.
2: Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες που γεννούν από 25 έως 29 έχουν μειωθεί δραματικά. Είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με αυτό που ήταν το 2005. Μιλάμε πάλι για την 20ετία. Οι ειδικοί, επίσης και οι γυναίκες που ήταν 30-34, οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και επαγγελματικούς.
0: Ναι,
2: είναι τελείως διαφορετικό το κοινωνικό στάτους.
0: Αλλά κυρίως για οικονομικούς, Κατερίνα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πού παρουσιάζονται μειώσεις? Παρουσιάζονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η μείωση είναι αισθητή. Αυτό βέβαια που μας κάνει εντύπωση είναι η Κρήτη. Καθώς, ναι, στην Κρήτη από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση. Έχουμε 2,5% αύξηση. Δεν ξέρω, το νερό, ο αέρας, το κλίμα, κάτι τους βοηθάει.
0: Προφανώς,
2: και
0: ναι,
2: καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για να κλείσω, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ένα δραματικό νέο ρεκόρ. Πέρσι είχαμε άλλο ρεκόρ.
0: Και η Κεντρική Μακεδονία δεν πηγαίνει καθόλου
2: βεβαίως,
0: καλά. Μετά την Αθήνα, μετά την Αττική, νομίζω είναι.
2: Είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι και η Πελοπόννησος, είναι σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Λοιπόν, η μείωση των γεννήσεων ουσιαστικά μας φέρνει αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι ο πληθυσμός μας γερνάει.
0: Αυξήσεις
2: αυτό.
0: Σωστά.
2: Και δυστυχώς αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα από την ιατρική διοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πλατή. Την ίδια ώρα, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρίνει κανείς και το δημογραφικό και το θέμα των συντάξεων, εκεί πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
3: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα. μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται.
0: Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως τον ακούσαμε, ο Διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων, προειδοποιώντας ότι δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους. Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στις μεγάλες δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση της προσδόκιμης ζωής και η συνεχής μείωση των γεννήσεων ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών να εξασφαλίσουν στο μέλλον υψηλά ποστά αναπλήρωσης μέσω της κυρίας σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος υποστήριξε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, με τη δημόσια σύνταξη να συμπληρώνεται από την επαγγελματική ασφάλιση και την ιδιωτική αποταμίευση. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, τα οποία, όπως είπε, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος δεύτερα ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους. Ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, το μήνυμα που εξέπεψε ο διοικητής είναι ότι οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης με πρόσθετα εργαλεία ασφάλισης, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Τώρα, νέα ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Σκεκαντάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολιτικό μέλλον και θα πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει αυτή η παρέμβαση του κ. Σκεκαντάρη χτες στο One, ναι. Όπου ο επικεφαλής μέχρι πρότινος της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αμαλία για το μανιφέστο του κόμματος του ΣΥΤΑ, έκανε αυτή την αναφορά, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην Κουμουντούρου αφενός, στη Χαρλάου Τρικούπη αφετέρου. Παλαιότερα θυμίζω ότι η Χαρλάου Τρικούπη είχε μπει σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τον κύριο Σκεκαντάρη, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις που στο παρελθόν είχε εκφράσει και πολλοί στην Χαρλάου Τρικούπη ερμήνευαν ως πιο κοντινές στη Νέα Δημοκρατία. Θύμιζαν δε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ήταν ο τελευταίος, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟ και σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια ένταση με τον κύριο Σκεκαντάρη και νομίζω η τοποθέτησή του θα αυξήσει τα ντεσιμπέλ τη σύγκρουση μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη, έστω και αν είναι προφανές ότι τέτοιες θέσεις δεν νομίζω ότι απηχούν την Αμαλίας, αλλά προσωπικά τον κύριο Σκεκαντάρη.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο κύριος Σκεκαντάρης, αφού ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στη Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση, τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πυθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, δεν θα κλείσει τα φώτα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, όπως θυμάστε, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, πριν από 9 χρόνια. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ, διότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Βάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική εορτή στο σχολείο του μικρού 11χρονου Μάριου, πυροβολούσε αδιακρίτως, αποδεχόμενος το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ο εισαγγελέας είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια ανίποτη αδικία σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ διαρωτήθηκε τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν δολοφονείται ένα παιδί κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Να σου πω ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του για νομικούς καθαρά λόγους. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη και αναμένουμε σε λίγο και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς φαίνεται ότι το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, συνέλεξε από την ΙΔΙΚΑ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα σε συνέντευξη τύπου με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Άρη Αγγελή, μας έδωσαν συντριπτικά στοιχεία που δείχνει ότι το 91% των αντιβιωτικών τα οποία συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά συνταγογραφούνται πέρα και έξω από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, αντί να πάρεις ένα αντιβιωτικό παλαιό δοκιμασμένο, σου δίνουν ένα αντιβιωτικό τελευταίας γενιάς, το οποίο όμως συμβάλλει καθοριστικά στη μικροβιακή αντοχή. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
9: Είναι τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά οι κυναλώνες που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως μας είπανε, ενώ η πρώτη σε κίνηση είναι η αμοξικυλίνη, το αμοξίλ, οι κεφαλοσπορίνες και άλλα. Πού έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις και συνταγογραφήσεις αντιβιωτικών? Είναι κυρίως σε νησιά. Η Λευκάδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά στην Κρήτη, η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και φυσικά με 120-170 κουτιά αντιβιωτικών ανά χίλιους κατοίκους το χρόνο.
0: Το λόγο τον ξέρουμε, Βασίλη.
9: Εγώ υποθέτω, ότι στις μικρές κοινωνίες που είναι γνωστός ο γιατρός, συνταγογραφούνται πιο εύκολα τα αντιβιωτικά.
0: Εγώ πάλι υποθέτω, επειδή ακριβώς είναι μικρές κοινωνίες και επειδή υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον ιατρικό κλάδο, σε κέντρα υγείας κτλ., πιθανολογώ ότι πολλοί ζητούν να έχουν κάποιες αντιβιώσεις μαζί τους. Όμοιγένει το συμβεί κάτι αν είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί.
9: Μας το είπανε και αυτό στη συνέντευξη τύπου.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μικρά νησιά κτλ., και εκεί υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και μία ασφάλεια, αφού μπορεί
9: αυτό
0: σε κάποιες περιπτώσεις.
9: Είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλη τη χώρα, ιδιαίτερα τις περιοχές που λες εσύ.
0: Ακριβώς.
9: Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική, που ο γιατρός συνταγογραφεί και την ποσότητα,
0: Ναι.
9: Εδώ παίρνουμε κουτιά. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνει η θεραπεία, το κουτί να το αποθηκεύουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Ετοιμάζεται να πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέτρα ακριβώς εξετάζει, θα μας πει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τα μέτρα, λοιπόν. Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσανατολίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό και τα οικονομικά μέτρα. Εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο. Ο λαγοκέφαλος, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες και έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τώρα, όπως είπαμε, προσανατολίζεται στην επικήρυξη του ψαριού στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
0: Φαντάζομαι όμως, Ελισάβετ, θα είναι αρκετά δύσκολο να ψαρευτεί ο λαγοκέφαλος, δεδομένου το γεγονότος ότι τα κοφτερά του δόντια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλλιέων.
10: Είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι.
0: Αλλά
10: και
0: βέβαια,
10: να σου
0: επειδή
10: πω,
0: υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ανταπόκριση.
10: Ακριβώς. Και να σου πω, πως αυτό το είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και στα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ώστε να μετριάσει η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως μαγική ή οριστική λύση.
0: Μάλιστα.
10: Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, μία επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας, Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
11: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
12: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
12: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Νομίζω νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
16: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
17: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
21: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ?
20: Ροδίον τι?
21: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
20: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
21: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
20: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
22: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
23: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
24: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
25: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επί τα αποθράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής

0: ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το καζους μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την Περβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί εγκατάληψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της Περβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλλείας λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη αλλεία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε στο κόσμο ο κ. Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλείς, καθώς καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ίσχυση στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο κόσμο. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάντης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εντάξει, ήρθε η ώρα μας, έτσι. Η ώρα μας, μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε, άκουγα προηγουμένως. Τι έγινε με τη Λατινοπούλου και με τον Παϊτέρη. Χαμό στο έλα να δεις έγινε, ναι. Κοίταξε να δεις τι. Εγώ έριξα ένα βλέφορο, ας πούμε, και βρήκα και το κομματάκι αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η λέξη γύφτος που χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της σε καμία περίπτωση, αλλά άκουσα τον Κώστα τον Χατζή, τον τραγουδιστή, και είπε, ρε παιδιά, εμείς λέει είμαστε γύφτοι. Γιατί λέει φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε.
1: Το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, και το, είναι κάτι το οποίο το τονίζει. Ναι. Και από τότε που το είπε ο Κώστας ο Χατζής, η αλήθεια, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι το να χαρακτηρίσει, το να πει κάποιον γύφτο, τσιγκάνο δηλαδή, ένα Ρωμά να τον πει γύφτο, είναι προσβλητικό. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το γύφτος δεν είναι προσβολή, κρατάει από την Αίγυπτο, από εκεί που είχαν έρθει, κάπως έτσι, ας πούμε. Έχει είναι κάποια ρίζα, ας πούμε. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Λατινοπούλου, έχω την αίσθηση ότι δεν το έλεγε για να τον υποτιμήσει, αλλά είναι μία, όπως χρησιμοποιεί συχνά και το λαθρομετανάστες, τους Ρωμά τους λέει γύφτους, ας πούμε, και πολλοί κόσμος δηλαδή. Ναι, δεν το είπε. Ξέρεις, εντάξει. Ας πούμε ότι υπήρχε μια κακεντρέχη, ας πούμε, στον λόγο της. Αλλά η απάντηση όμως του Παϊτέρη ήταν άκρος προσβλητική. Λέει η μάνα σου, λέει, μάλλον αγόρασε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, οπότε του προσέφερε άλλη υπηρεσία για το χαλί που πήρε. Γι' αυτό λέει έχεις ομορφιά γύφτισσας. Κάτσε ρε παιδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το άκρον άοτον, ας πούμε, της προσβολής. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό
1: πολύ
0: το πράγμα.
1: Πολύ.
0: Αν είναι. Και πολύ, μάλιστα, εντάξει, όπως και να το κάνεις, είναι. Ξεχάστε ότι είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος η Λατινοπούλου. Είναι μια γυναίκα. Βεβαίως. Μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Επειδή τον είπε γύφτο. Και εσύ, όπου μπορούσε να της πει, έχεις ομορφιά όπως της είπε γύφτισσας. Και το σταματάει εκεί. Ή να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να τον λένε γύφτο. Αν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Τι να πω ρε Βασίλη, δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έχουν αγριέψει οι καταστάσεις,
1: δηλαδή,
0: να πούμε, σε όλα
1: σημασία,
0: τα επίπεδα.
1: Το εισπράττει ο άλλος διαφορετικά, γίνεται η παρεξήγηση και...
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο κράτησα ήταν με τους λακοκέφαλους που έχουν κάνει τώρα εμφάνιση πάνω στο... Παιδιά, έχω δει ένα βίντεο, είναι όλα τα λεφτά, για να καταλάβεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα ψέκια. Βγαίνει ένας τύπος, ο οποίος βέβαια το λέει με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά κάποιος άλλος το έλεγε στα σοβαρά. Ότι αυτά, λέει, τα ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε, ειδικά τώρα οι λουόμενοι, γιατί έχουν βγει έξω στις παραλίες. Δεν είναι, λέει, κανονικά ψάρια, είναι drone και τα στέλνει ο Μητσοτάκης για να δαγκώσει. Ναι! Βέβαια, το ξυλόλιο και το ψεκόλιο έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Το τερματίσαμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, τα στέλνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να προφυλαχτούμε, παιδιά. Okay. Αυτός ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αλλά κινδυνεύουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι και ντρόουν ψάρια αυτού, τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι ψάρια οι λαγοκέφαλοι. Είναι ντρόουν τα οποία τα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε παιδιά, να πούμε. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, Παναγιά μου, και μη χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, καλά κρατεί, ας πούμε, το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού κακά τα ψέματα έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό μέλει να το αποφασίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άλλωστε είναι στην δικαιοδοσία του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεφύγει για τα καλά. Και το τραγικό είναι ότι υιοθετούν ακραίες θέσεις κάποιων. Έβλεπα χθες, λόγου χάρη, Βασίλη μου, έβλεπα ένα μέσα στη Βουλή τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει, να υπερηφανεύεται που αυτός μίλησε πρώτος για το ξυλόλιο και για όλες αυτές τις ανοησίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και να το απαντά βεβαίως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι σε τιμά το γεγονός ότι παραδέχεις ότι είσαι εσύ ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ξυλόλιο και όντως μίλησες για το ξυλόλιο. Εσύ πρώτος είσαι που το έφερε στη Βουλή. Πρώτος πριν από τον Βελόπουλο το είχε πει ο Στέφανος Χίος. Που έχει το μακελιό. Αλλά το πήρε από εκεί ο Βελόπουλος γιατί ήταν συνεργάτης του στο κανάλι. Ναι, στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, αλλά το τραγικό είναι ότι έφτασε στο σημείο πλέον μετά σύσσωμη αντιπολίτευση. Έτσι, να το υιοθετεί με εκείνη την πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με τον Βελόπουλο. Αυτά είναι, ξέρετε, από τις μελανές σελίδες της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, διότι πραγματικά οι απερισκεψίες οδηγούν τα πράγματα εδώ που τα οδηγούν, εδώ που τα φέρνουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ, το παραδοσιακό Πασόκ, να βρίσκεται στην, κάτω από το Τσίπρα, που ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό και είναι ο μέσα. Είναι, ακόμα είναι νοπές οι μνήμες μας, ας πούμε, για το τι έχουμε υποστεί δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα. Έτσι,
1: μπορεί να πάει και σε μόνο
0: ξέρεις ότι η δεύτερη σύνταξη χειρίας θα έχουμε σε λίγο και τον Αλέξη το Μητρόπουλο, ναι, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας το 2016, σήμερα το ΣΤΕ έβγαλε απόφαση και κόβεται. Το ξέρεις αυτό, Βασίλη? Όλα αυτά είναι του Τσίπρα καμώματα. Αυτός λοιπόν ο Τσίπρας και το κόμμα του, που δεν λέγεται η Ελλάς, λέγεται το Έλλας. Το Έλλας είναι το κόμμα Έλλας. Θέλετε το Ελλάς, το Ελλάς, αλλά όχι η Ελλάς. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα μας με το κόμμα αυτών εδώ των ριζοσπαστών αριστερών? Για όνομα του Θεού. Και βλέπω τώρα κάποιους δημοσιογράφους απερίσκεπτους και κάποιες τσούπρες έτσι θηλυκού γένους, ας πούμε, δημοσιογραφίνες. Η Ελλάς. Κάτσε, κυρία μου, εγώ γνωρίζω στη λέξη Ελλάς την ελληνική μας αστυνομία και την Ελλάδα μας την καθαρεύουσα, η Ελλάς.
1: Και το πρωί εγώ σε κεντρικό κανάλι.
0: Ναι, το άκουγες αυτό.
2: Εντάξει, γι' αυτό και δεν ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ισπανία του, τώρα που έχουν το σοσιαλιστή πρωθυπουργό, κάνει συνεργασία με το Ιράν. Αυτό είναι ακαθόριστο, αλλά δεν θα δώσει η Αμερική λεφτά όπως έδωσε ο Ομπάμα. Θα αφήσει από τις τράπεζες που έχουμε κάνει, που έχουμε παγώσει κάτι του Ιράν, να πάνε εν καιρό αν θα κάνουν αυτά που λέει η συμφωνία. Το οποίο βέβαια πρέπει να δούμε

0: αν θα τη τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα ξαναέχουμε πάλι το ίδιο. Πάλι θα επιστρέψει ο Τραμπ ότι θα δει πρόβλημα στη συμφωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους πολλούς μέσα στο Ιράν. Γιατί όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, τι, αν θυμάστε, τι είπε ο Τραμπ? Μην βγείτε έξω, γιατί τώρα θα τους χτυπήσω και μετά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το καθεστώς. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όταν αυτοί δεν έχουν όπλα και, και άλλες βοήθειες. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια. Ή αν του κλείσουν το χορπός, μετά τις εκλογές πρέπει να στείλει, που είχαμε στείλει στρατό, να πιάσει τα νησιά του Χορμούς.
1: Κατάλαβα.
0: Για να μπορούν τα πλοία να πηγαίνουν
1: κατάλαβα,
0: πάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά το θέμα είναι όταν τώρα που πήγε στο G7 και είπανε πάλι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τι λέει ο Τραμπ, μόνο που τα λέει πιο από άλλους προέδρους, τι είπε ο Τραμπ, εγώ είμαι το αφεντικό, που όλοι πάλι κάτσανε σε θέση προσοχή, ότι η Ευρώπη και εδώ και η Ιταλίδα είπα, α, είναι πάντα φίλοι με τον Τραμπ. Όταν είσαι φίλοι, γιατί του κλείνεις τον ένα αέριο χώρο σαν ανατολική χώρα?
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Από
0: και
1: εκεί...
0: λες, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω το ένα, δεν να κάνω.
1: Από εκεί
0: το...
1: και πέρα, μετέφερα μου σε παρακαλώ τώρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ομογένεια. Θέλω να μου πεις, νιώθουνε οι ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουνε αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ή είναι αδιάφοροι? Και δεν αναφέρομαι σε σένα, ούτε στο στενό σου πυρήνα, ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο που κινείσαι. Γενικώς η ομογένεια πώς νιώθει?
0: Το νιώθουν. Μερικοί θα ψηφίσουν που θέλουν να ψηφίσουν, αλλά και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό που έλεγα.
1: Ζούνε τον προεκλογικό πυρετό που ζει η Ελλάδα?
0: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το προεκλογικό πυρετό. Αλλά ευχαριστώ μάλιστα που ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν θυμάσαι πάλι που λέγανε στην Ελλάδα ότι να αφήσουμε τους ομογενείς να ψηφίσουν. Σε αυτό, όπως έχετε δει, και οι ομογενείς ψηφίζουν στο ίδιο στυλ που ψηφίζουν στην
1: Ελλάδα. Έλληνες είστε, το χούι το κουβαλάτε. Δεν γλιτώνετε από αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ότι το θέμα στην ομογένεια, αυτοί που παρακολουθούν είναι η πρώτη γενιά. Ναι, έχω και το γιο μου, ξέρει λίγα ελληνικά και θέλει να μάθει περισσότερα και ακολουθεί κάπως την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι, μα και επειδή ακολουθεί, γιατί εγώ κάνω πολιτική και αυτό. Αν είχε κάποιον άλλον γονιό που δεν ακολουθούσε αυτό, δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αν αυτός δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, ανάλογα λοιπόν, πόσες γενναίες έχουν περάσει.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Βασίλης Δαμυράς, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλός μας συνεργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η έδρα του είναι, Βασίλη μου, η έδρα του Βασίλη του Δαμυρά είναι στο Σικάγο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή μας, στον καθηγητή του εργατικού δικαίου, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά τσακίζει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν έχει μία αποκλειστική είδηση επί του πιεστηρίου. Φρέσκια είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θλιβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
2: Εχθές δημοσιευτικά δεν προλάβανε οι συναδελφοί σας να την αναπαράγουν σήμερα, γιατί εχθές το βράδυ μόνο εμείς στο site της ΕΝΙΠΕΚ έχουμε αναρτήσει την απόφαση, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ Βασίλια και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές μας, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στις συντάξεις κυρίας θα έπρεπε να εφαρμοστεί μία από τις σκληρές, πολύ σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει ότι...
1: Το 2016 είναι αυτό, ε!
2: Το 2016 δυστυχώς είναι ντροπή για το ασφαλιστικό σύστημα αυτή η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου του 4387 του 2016, που λέει ότι εάν η χείρα ή ο χείρος έχει δική του σύνταξη, δική του σύνταξη και έχει και σύνταξη χειρίας.
1: Για εθνική μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Για, τότε, ναι, έχει, λέω, σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, τότε αυτομάτως της κόβεται η μία εθνική σύνταξη από τις δύο που έχει. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, φανταστείτε τώρα. Μιλάμε μόνο
1: θεωρούνται πολλά τώρα τα 400 και τα κόβουν,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Τα κόβουν, ο νόμος το λέει αυτό, αλλά κύριε Λοΐζο, ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τόλμησε λόγω της κατακραυγής που θα υφίστατο και λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, ενώ την ψήφισε το 2016 να κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, δεν, η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε, δεν την τόλμησε και έστειλε το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 6-7 χρόνια και αυτή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους και τελικά προσέφυγαν στα δικαστήρια. Η κυρία Κεμαραμέως υπεραμείνθηκε του νόμου Τσίπρα να εφαρμοστεί και για τις χείρες η περικοπή και τελικά δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, το δικαστήριο με αφούμε τους ανώτατους δικαστές το 2016, το 2026 ήρθαν οι δικαστές και είπανε την ρύθμιση του 2016 που δεν τόλμησαν ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε αυτοί που κυβερνούν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 2026 οι δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις.
1: Η ευθύνη που έχει τώρα η κυβέρνηση σήμερα είναι γιατί δεν κατήργησε αυτό εδώ, αυτό μας λέτε τώρα.
2: Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι έχει μια καυτή πατάτα μεγατόνων που λέει ότι, λέει η απόφαση, είναι σήμερα 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτό που λέμε χείρες χείρι, που πέραν από τη δική της σύνταξη, δική τους, παίρνουν και χειρίας. Αυτονώνει οι συντάξεις αμέσως. Πρέπει να περικοπούν κατά το βαθμό της κατάργησης.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι, αλλά είναι άδικο όμως να τους βάζουμε στην ίδια μοίρα. Γιατί ο ένας που έφερε αυτό το νόμο και κατηγορούμε τώρα τον άλλο γιατί δεν το καταργεί. Θα σου πει η κυβέρνηση, ήδη έχουμε καταργήσει και καταργούμε σταδιακά με βάση τις δυνάμεις μας.
2: Η ντροπή είναι σε αυτόν και το όνειρο που την ψήφισε. Η ντροπή και το όνειρο.
1: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Εσάς σας έχει πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Δεν ασχολούμαι.
1: Μα δεν μου λέτε τώρα, όταν θα του το βγάλετε, τώρα που του το βγάλατε αυτό στον αέρα, τι θα πει στον κόσμο τώρα αυτός ο άνθρωπος? Και είναι δεύτερο κόμμα, περνά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ντροπή 250.000 χείρες και χείρι, αλλά και όλοι οι μελλοντικοί, λόγω του νόμου του, θα έχουν μείωση 10, 20, 30% επιπλέον στη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι ντροπή για μια κυβέρνηση αριστεράς τότε που ψήφισε αυτή την απαράδεκτη διάταξη που είναι διάταξη ευθανασίας, διότι φανταστείτε μια αγρότησα που έχει τη σύνταξη τη δική της 300 ευρώ και τόσο και έχει και σύνταξη χειρίας άλλα 300 ευρώ να τις πάρουν ένα 200 ευρώ. Αυτό λέει η απόφαση. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
1: Κύριε καθηγητά μου, να πάμε 11 χρόνια πριν. Έτσι, χρειάζεται, δεν την έχω κάνει ποτέ τη συζήτηση μαζί σας, αλλά ξέρω ότι ήσασταν πολύ ψηλά.
2: Ήταν 16.
1: Ναι, ακριβώς, το
2: 15.
1: Ήσασταν και αντιπρόεδρο στη Βουλή.
2: Το 15 εγώ ήμουν και πρόεδρε.
1: Αυτό σα λέω, 11 χρόνια πριν, 26 μείον 11, 15.
2: Προέδρευα στο τρίτο μνημόνιο, δεν το ψήφισα.
1: Ναι, μπράβο, δεν το ψηφίσατε τότε. Τι λέγανε, με τι καρδιά πήγαιναν τότε και έπαιρναν αυτά τα μέτρα? Εάν εφαρμόζαμε το mail Χαρδούβελη, θα είχαμε γλιτώσει από το τρίτο μνημόνιο?
2: Ποιο Χαρδούβελη? Εδώ οι άνθρωποι κατήργησαν το ΕΚΑΣ Κλεάνθη. Εδώ κατήργησαν το Κλεάνθη. Εδώ βάλανε τις αναπηρικές συντάξεις σε 4 κλίμακες η κυβέρνηση Τσίπρα, που ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό κόβεται η εθνική σύνταξη του αναπήρου συνανθρώπου μας. Εδώ βάλανε, φορτώσανε μέχρι 12 χρόνια όρια ηλικίας.
1: Με τι μούτρα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ζητάει τη ψήφο του λαού?
2: Δεν ξέρω, εσείς είσαστε της επικοινωνίας και δημοσιοποιήσεις, εσείς σας σχολιάζετε. Εγώ δεν έχουν μπλέκο με την πολιτική.
1: Μα μισό λεπτό, στυλιτεύομαι υποδεέστερα πράγματα και εδώ μιλάμε τώρα για τόσο σοβαρά, τα οποία σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι άσπυλος, αμόλυτος, σαν να έρχεται από παρθενογέννηση.
2: Περιμένω να δω αν θα ζητήσει συγγνώμη για το όνειδος του παγκόσμιου ασφαλιστικού συστήματος που είναι ο νόμος Καντούλα. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τον ακολουθούν νέοι. Οι οποίοι νέοι που τον ακολουθούν, όχι αυτοί που θα γίνουν βουλευτές, αυτοί θα πάρουν μεγάλες συντάξεις, αλλά οι νέοι που ενδέχεται να τον ψηφίσουν, με τον νόμο του που λέει ότι η σύνταξη των νέων θα βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, κανένας νέος δεν θα πάρει πάνω από 600-650 ευρώ σύνταξη με τη ρήτρα
1: Τσίπρα.
2: Θα τον ακολουθούν και τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν.
1: Ναι, αλλά τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν προφανώς, γιατί τότε ήταν 7-8 χρονών. Αλλά και μεγάλες ηλικίες πάλι δεν γνωρίζουν. Είναι τρομερό αυτό που
2: γίνεται. Γιατί όμως τα μίντια, όλα παίζει, όλους συμπεριλαμβάνω, μεταθέτουν τη συζήτηση στο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, τέταρτος και όχι στις ολέθριες διατάξεις.
1: Στην ουσία δηλαδή.
2: Τις κατεδαφιστικές του κοινωνικού κράτους, στις οποίες κυρίως η κυβέρνηση του τρίτου μνημονιού συνέβαλε. Αυτή κατεδάφισε περισσότερο το κοινωνικό κράτος.
1: Πόσο μεγαλύτερο ήταν το μνημόνιο του Τσίπρα από τα άλλα δύο μνημόνια?
2: Δεν είναι αυτά που λένε οι νοησίες και οι αντίπαλοι του για τα δισεκατομμύρια και λοιπά όλα αυτά. Είναι μια δανειακή σύμβαση, την κοστολογήσανε. Βεβαίως ο Σόιμπλε τον έψησε στο ταψί και βεβαίως κάνανε μια συμφωνία 86-85 δις. Αλλά το κακό που έχουν κάνει στην κοινωνία, όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά αυτοί οι οποίοι έδωσαν ως ενέχειρο τη δημόσια περιουσία. Κλεάνθη.
1: Αυτό το είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους, αλλά δεν δέχθηκε κανείς.
2: Και
1: ο Τσίπρας το έδωσε απλόχερα.
2: Ότι ακόμη και ο Σαμαράς αρνήθηκε το υπερτάσιο.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα υποθήκευσε υπέρ των μισθών τα δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η ντροπή της αριστεράς και το όνειδος της αριστεράς. Δηλαδή και στην Ευρώπη. Όταν βλέπεις ότι κάνει μαζικές ιδιωτικοποίησεις μια αριστερά, όταν καταργεί το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους που είναι το ΕΚΑΣ, όταν φορτώνει στις γυναίκες μέχρι και 12 χρόνια όρια ηλικίας, όταν βάζει στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ τη ΔΕΗ, το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό, Τι να εμπιστοσύνη να του δώσεις.
1: Όταν όμως βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, το κόμμα του, που, καταρχήν το λέει η Ελλάς. Γιατί είναι η Ελλάς? Το κόμμα Ελλάς, το Ελλάς. Γιατί η Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι η Ελλάς και η πατρίδα μας είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
2: Εδώ είναι θέμα...
1: Άλλη παραχάραξη της...
2: Δημοσκόμωση, δεν είναι τους έρχομαι σε εγώ... Αυτό το οποίο μια και με καλείς και με τιμάς και είπα, αυτό το οποίο για τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τον κρίνω, είναι για το ότι ως αριστερά έκανε περισσότερες ακυρώσεις του κοινωνικού κράτους. Έκανε μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία από ό,τι κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες κλπ. Γι' αυτό τον μέμφωμαι. Το ότι θα παίξει κάποιο ρόλο διότι κάποιοι τον ευνοούν και οι φίλοι τους στην Ευρώπη ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι τους...
1: Τι όφελος έχουν αυτοί που τον ευνοούν?
2: Δεν ξέρω τι, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός, έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός και επαναδραστηριοποιείται, δεν είναι προσωπική του μόνο υπόθεση. Είναι ενθάρρυνση, είναι ενδεχομένως και συμφέροντα, είναι στήριξη και ούτω καθεξής.
1: Τι είδους συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις?
2: Δεν ξέρω, όσοι συμφέροντα έχουν αυτοί που κρατάνε το Μητσοτάκη ή αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει τον Σαμαρά ή αυτοί που είχαν τον Παντέρα. Η πολιτική είναι συμφέροντα. Και όταν έχεις...
1: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη το κρατάνε τώρα ή τον πολεμάνε τα συμφέροντα?
2: Μα υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τόσα σκάνδαλα. Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τέτοια σκάνδαλα. Υπάρχει μέρα χωρίς σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Υπάρχει κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα.
1: Εννοείται δηλαδή σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κύριε καθηγητά. Για πείτε μου μερικά έτσι να φρεσκάρω και εγώ τη μνήμη μου.
2: Μα τι να λέμε, το ΠΚΠ.
1: Το ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο τωρινό, είναι σκάνδαλο από το 89 ξεκίνησε, το 90 πότε ξεκίνησε.
2: Η πολεοδομία να παρετούνται τέσσερι γενιές.
1: Πολεοδομίες δεν έγιναν σήμερα διεφθαρμένες, εγώ θυμάμαι από μισό λεπτό μια στιγμή όταν μιλάμε μαζί όμως θα πρέπει να λέμε κάτι.
2: Τα χρονικά σημεία αυτό το
1: ξαφνικά σήμερα έγιναν διεφθαρμένες οι πολεμικές. Εγώ θυμάμαι παλιά για να κάνουμε σπίτι έπρεπε να πληρώσουμε μίζα για να πάρουμε ρεύμα. Τώρα δεν γίνεται, δεν ισχύει.
2: Τα χρονικά σημεία και της πολεοδομίας και του ΟΠΚΠ και του Predator δεν έχει να κάνει.
1: Και το Predator δηλαδή μισό λεπτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση γιατί έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Να τις διαλύσουμε, να μην έχουμε μυστικές υπηρεσίες.
2: Αυτά τα επιχειρήματα δεν θέλω. Διότι
1: δεν μ' αρέσουν όμως αυτά τώρα, αυτά τα γενικευμένα που λένε τώρα έτσι από τον καθηγητή μου. Περιμένω να ακούω πιο πάνω το δίκτυο επίπεδο.
2: Θεωρώ ότι επαλαμβάνω, δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση αλλά και γενικώς κυβέρνηση που επί θητεία της να έχουν σκάσει τόσα
1: σκάνδαλα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποκαλύπτονται πολλά σκάνδαλα και λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή είμαστε κυβέρνηση γι' αυτό το αποκαλύπτουμε. Αυτό που τα πνίγαν οι προηγούμενοι εμείς σου λέει τα βγάζουμε στη φόρα.
2: Εγώ άλλο ήθελα παρά το ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι επί θητείας αυτής κυβέρνησης ξέσπασαν τα περισσότερα σκάνδαλα.
1: Αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα σκάνδαλα, είναι σωστό όρο.
2: Φέρεται να αφορούν και προηγούμενες περιόδους, παρόλα τα επιβιώνει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα δεν ήταν και τα σκάνδαλα τώρα των μεγατόνων, έτσι, με τα εξοπλιστικά που πήγε φυλακή ο Τσοχατζόπουλος ή ο Παπαντονίου ή ο Μαντέλης ή θυμόμαστε. Πω τι γινόταν τότε, ή ο Κοσκοτάς ή. Άμα πάμε πίσω, Θεέ μου, Παναγιά μου, παθαίνω ήλικο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Είναι πασοκογενής ο Μητρόπουλος, κατάλαβες ότι γίνεται. Εντάξει, να λέει αυτά. Ο καθένας που λέει.
3: Σκάσανε.
1: Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η καραμέλα ότι τα σκάνδαλα. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Αυτό που δεν γινόταν παλιά με άλλες κυβερνήσεις που τα πνίγαν. Που τα σκέπαζαν, που τα βάζαν κάτω από το χαλί. Ο Μητσοτάκης τώρα με το παραμικρό, αυτό το οποίο έκανε, πήρε τον ΟΠΚΠ, πού τον πήγε, στην ΑΑΔΕ. Πήγαινε τώρα να κάνει σκάνδαλο, τώρα που είναι στην ΑΑΔΕ. Τελείωσε. Και πρόσεξε να δεις, και έχουμε μια αντιπολίτευση που και αυτό το αρνήθηκε. Δεν ψήφισε το ότι ο ΟΠΚΠ θα πήγαινε στην ΑΑΔΕ. Βλέπετε, ο Μητσοτάκης να κρύβει τίποτα. Όλα στο φως. Και μπράβο του. Μπορεί να κάνει άλλα στραβά, αυτό που έκανε με την ΓΟΚΑ Τζέντα. Απαράδεκτο για μένα. Και αυτό το έχει στοιχήσει πολύ. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά για το κομμάτι της διαχείρισης είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι λυπηρό και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα. Αυτά κάνει ο Ανδρουλάκης, αυτά κάνουν όλοι. Και γι' αυτό τους βλέπεις. Μπορεί να έχει φθαρεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι 30 και ο δεύτερος είναι στα μισά της. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό παιδεία. Κακό πράγμα η αμορφωσιά και χρειάζεται ακριβώς. Παιδεία.
3: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: Και σας χρωστάμε
3: πρωτοπόρους του αύριο.
1: Μουσική, πάμε λοιπόν.

0: στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centers of One.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
10: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
12: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
13: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
14: Κόσμος 938.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και

0: Ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
5: Γιατί ζηλεύω?
6: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας? Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο? Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και αντικατάστασης του παλιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Ένα ακόμα βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων νησί.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
2: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσει η πόλη, ανασένει η γη. Ένα φρούτο, ένα άρωμα, δεν είναι απλώς

0: παρισκόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες του, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών. Υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Χιτά νησίρου από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί
7: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και αντικατάστασης του παλιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Ένα ακόμα βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
2: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
2: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.
15: Τα

0: Στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες του, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών. Υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Χιτά νησίρου από τον Φόντσα Νοτίου Αιγαίου.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
8: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
7: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
8: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
7: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: Χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και αντικατάστασης του παλιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Ένα ακόμα βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων νησί.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, Total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέ.

0: Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα, παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Χιτά νησίρου από τον Φόντσα Νοτίου Αιγαίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Sun change. It's no looking back. I'm for real this time.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ. Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες, σημείωσε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και αντικατάστασης του παλιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Ένα ακόμα βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων νησί.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους, σημείωσε στο κόσμο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως η διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου οφείλεται σε θράψη παλαιού σωλήνα περίπου 30 ετών, τονίζοντας ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση έργων αναβάθμισης και την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου σωληνώσεων του νοσοκομείου. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Χιτά νησίρου από τον Φόντσα Νοτίου Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Νέα 38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. How did I ever let you slip away?

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.